ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρή

Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμπ, υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέδες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Α μην υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπανδύων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός Σύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς.

Ελπίση μου, δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος, μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμωθέου, και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Καβαλιώτου και του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Θασίου, των Αγίων και Δικαίων.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Γνώρισμα του επιτυχημένου ηγεμόνος είναι η επιείκεια και η πραότητα. Αυτές είναι οι αρετές που εμπνέουν αφοσίωση και αγάπη στους υπηκόους και κάνουν το κράτος ισχυρό και ασφαλές. Εκείνος λοιπόν που θέλει να κυβερνήσει για πολύ χρόνο και με μεγάλη ασφάλεια πρέπει να φροντίζει να έχει όσο είναι δυνατόν φρουρό του θρόνου του την επιείκεια και όχι τα όπλα. Διότι μαθαίνουμε από την καθημερινή ζωή ότι όσοι ηγεμόνες εξαιτίας της υπερηφάνειας και της καινοδοξίας τους γίνονται απρόσιτοι στους υπηκόους τους, όχι μόνο δεν απολαμβάνουν την αγάπη και την εύνοιά τους, αλλά και καταδικάζονται μέχρι θανάτου. Και αλήθεια, πόσοι ηγεμόνες στις ημέρες μας με το να συγχύζουν τους υπηκόους τους με την πολλή τους σκληρότητα και απανθρωπιά ή δεν απολαμβάνουν εκ μέρους των υπηκόων τους την τιμή που τους ανήκει ή αν τους τιμούν το κάνουν αναγκαστικά και δια της βίας, ενώ οι επιοικείς οι οποίοι φέρονται φιλάνθρωπα στους υπηκόους τους με πόση ευκολία τους προσελκύουν και πόσο δοξάζονται από όλους. Γι' αυτό πολύ σωστά λέει το Άγιο Πνεύμα στη Σοφία Σιράχ: «Τέκνον εμπραότητη τα έργα σου διεξάγαγε και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήσει. Οι οχυρώσεις, τα χαρακώματα, οι φραγμοί και τα φρούρια δείχνουν ναι μεν ασφαλή τον ηγεμόνα, όχι όμως τελείως ακίνδυνο. Διότι όλα αυτά ή με διάφορα τεχνάσματα και προδοσίες περιέρχονται στη δικαιοδοσία άλλων προσώπων ή με τη δύναμη των όπλων καταστρέφονται. Οι καρδιές όμως των ανθρώπων, όταν είναι ενωμένες με το δεσμό της ειλικρινούς αγάπης, με τίποτε δεν ανατρέπονται. Η εύνοια του λαού προς τον ηγεμόνα είναι ο ανίκητος υπερασπιστής και το ακατάβλητο φρούριο. Έτσι ο ηγεμόν δεν χρειάζεται κανένα άλλο φρούριο. Είναι ασυγκρίτως δυνατοτέρα η αγάπη από τον φόβο για να πετύχει κανείς σε εκείνο που θέλει. Και τίποτε δεν ελκύει τόσο προς την αγάπη όσο η ίδια η αγάπη. Με την αγάπη διατηρούνται τα βασίλεια, ενώ με τον φόβο καταστρέφονται. Με την αγάπη συνδέονται και με τον φόβο διαλύονται. Με την αγάπη ενισχύονται αν είναι αδύναμα, ενώ με τον φόβο και τα πλέον ισχυρά εύκολα καταπίπτουν. Πολλές φορές η ήρεμη εξουσία κατορθώνει εκείνο που δεν μπορεί να κατορθώσει η βίαιη και προστακτική. Περισσότερο μας υποχρεώνει η ήρεμη αυθεντία παρά η αυστηρή. Τα σκληρά βασίλεια είναι περισσότερο επικίνδυνα παρά πολυχρόνια. Και ο ηγεμόν που συμπεριφέρεται με σκληρότητα πάντα θα ζει με φόβο και πουθενά δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Εκείνο το κράτος είναι ασφαλές, εκείνο το οποίο με τρόπο συγχωνεύει τη δύναμή του και παιδεύει με ημερότητα, έχοντας ως πρότυπο τον δικαιοκρίτη Θεό, ο οποίος, αν και μπορεί να εξολοθρεύσει τον αμαρτωλό, όμως του χαρίζει τη ζωή, που είναι ό,τι πιο επιθυμητό υπάρχει για τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι θεολόγοι πολύ σωστά λένε πως όταν ο Θεός τιμωρεί, τιμωρεί ο λιγότερο από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό και στα λατινικά ονομάζεται δόμινους, από το δό μίνους, δίδω ο λιγότερο, διότι πάντα παιδεύει ο λιγότερο από ό,τι απαιτούν τα σφάλματα των ανθρώπων.

Για όλα αυτά διηγείται ο Πλούταρχος μια πολύ κατάλληλη ιστορία. Λέει ότι ο ήλιος και ο αέρας φιλονικούσαν μεταξύ τους για το ποιος θα μπορούσε πρώτος να απογυμνώσει έναν οδηπόρο, ο οποίος κατά τύχη διέβαινε περπατώντας από εκεί. Είπε λοιπόν ο αέρας πως αυτός μόνο μπορούσε να το κατορθώσει και για να το αποδείξει έμπρακτα φύσηξε εναντίον του ανθρώπου με τόση ορμή ώστε λίγο έλειψε να του πετάξει το καπέλο από το κεφάλι και το επανοφόρι από τους ώμους. Όσο όμως δυνατά φυσούσε ο άνεμος, άλλο τόσο πιο δυνατά κρατούσε και ο οδηπόρος το καπέλο στο κεφάλι και το επανοφόρι στους ώμους. Και επειδή δεν μπόρεσε τίποτα από αυτά να του πάρει ο άνεμος, αντί να νικήσει τον οδηπόρο, καταντροπιάστηκε ο ίδιος. Κατόπιν ήρθε η σειρά του ήλιου να δείξει τη δύναμή του και αφού έστειλε τις φλογερές του ακτίνες πάνω στον οδηπόρο, τον ανάγκασε αμέσως με την υπερβολική του θερμότητα πρώτα να αποβάλει το επανοφόρι και έπειτα και τα υπόλοιπα ενδύματά του, διότι όλο και δυνατότερη γινόταν η ζέστη και ο οδηπόρος υπέφερε περισσότερο. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο νίκησε ο ήλιος τον άνεμο. Τι διδασκόμαστε από αυτό? Ότι ευκολότερα κερδίζει κανείς τις καρδιές των ανθρώπων με την επίοικια και την θερμότητα των ευαισθησιών παρά με την ορμή της αυστηρότητος. Αυτό μας το επιβεβαιώνει με τη μαρτυρία του και ο Κέσαρ Αύγουστος. Αυτός ο αυτοκράτορας, όταν πέρασε το 40ο έτος της ηλικίας του, πληροφορήθηκε από κάποιους ότι ο Λούκιος Κίνας, ένας νέος ευγενής, ανιψιός του μεγάλου Πομπιείου, αλλά και άνθρωπος των θορύβων και των ταραχών, του επιβουλευόταν τη ζωή και προσπαθούσε με διάφορα τεχνάσματα να τον θανατώσει. Του ανήγγειλαν τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Ο Αύγουστος, θαυμάζοντας τη μεγάλη τόλμη του νέου, απεφάσισε να τον εξορίσει. Ενώ γραφόταν η απόφαση και ενώ ο Αύγουστος εξοργισμένος έλεγε πολλά και διάφορα εναντίον του Κίνα, έφτασε και η βασίλισσα Λιβία. Όταν πληροφορήθηκε την αιτία της δικαιολογημένης του οργής, του είπε «Βασιλιά, κάνε αυτό που κάνουν και οι γιατροί. Εκείνοι, όταν δουν ότι δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα τα φάρμακα που έδωσαν, δίνουν κατόπιν τα αντίθετα και με αυτά ωφελούν. Μέχρι τώρα δεν πέτυχες τίποτα με το κακό και την αυστηρότητα. Χρησιμοποίησε λοιπόν την ευγνωμοσύνη. Συγχώρησε το σφάλμα του Κίνα, μήπως και αλλάξει γνώμη. Αυτός δεν μπορεί πια να σου αφαιρέσει τη ζωή, διότι έγινε γνωστή η απόφασή του. Μπορεί όμως να ωφελήσει τη φήμη σου, αν τον συγχωρήσεις». Άρεσε στον Αύγουστο η συμβουλή της Λιβίας. Έδωσε εντολή να του φέρουν αμέσως στον Κίνα και αφού έμεινε μόνος μαζί του στο βασιλικό ταμείο, άρχισε να του λέει «Κίνα, σε παρακαλώ, όσο μιλώ, μη με διακόψεις. Έπειτα, θα έχεις και εσύ το χρόνο να πεις αυτά που θέλεις». Κατόπιν, αφού απαρίθμησε λεπτομερώς ο Αύγουστος τις πολλές ευεργεσίες και χάριτες που έκανε στον Κίνα, του είπε «Θέλω τώρα να μου πεις και εσύ για ποιον λόγο σκέφτηκες να επιβουλευθείς τη ζωή μου, τη ζωή του βασιλιά και ευεργέτη σου». Επειδή όμως ο Κίνας εξαιτίας της μεγάλης του συγχύσεως ήταν εκτός εαυτού, ξαναπήρε το λόγο ο Κέσαρ και του είπε «Σου ξαναχαρίζω τη ζωή, Κίνα. Την πρώτη φορά απεδείχθης εχθρός μου και δεν σε εφώνευσα. Τώρα απεκαλύφθη ότι μου επιβουλεύεσαι τη ζωή και εγώ πάλι με χαρά σε συγχωρώ. Ας γίνουμε λοιπόν φίλοι. Από σήμερα και στο εξής, ας φιλονικούμε για το ποιος είναι περισσότερο αξιόπιστος. Ο Κέσαρ, ο οποίος σου εχάρισε τη ζωή, ή εσύ ο Κίνας, που μου είσαι διπλά χρεός της». Ύστερα από αυτά, χωρίς να του ζητήσει ο Κίνας, τον αναγόρευσε ύπατο, παραπονούμενο σχεδόν ο Κέσαρ, γιατί ο Κίνας δεν του ζήτησε με θάρρος αυτό το αξίωμα. Τόσο πολύ συνδέθηκαν κατόπιν μεταξύ τους, ώστε στο τέλος της ζωής του, μόνο τον Κέσαρα άφησε κληρονόμου του ο Κίνας. Να λοιπόν ο καρπός τον οποίον συνέλεξε ο Αύγουστος από αυτήν τη μεγάλη του επίοικια.
περίπτωση ήταν η μεταστροφή της γνώμης του Κίνα προς το καλύτερο, ώστε αμέσως διασκεδάστηκαν όλες οι επιβουλές και κανείς πια στο μέλλον δεν ετόλμησε να επιβουλευθεί τη ζωή του Κέσαρος. Καθώς τον ήξερε πολύ καλά ο συνετότατος αυτοκράτορ ότι όλες οι επαναστάσεις οφείλονται στην αυστηρότητα των αρχόντων και ότι μετά την κήρυξή τους δεν σταματούν με άλλο τρόπο παρά μόνο με την ευεργεσία της ημερότητος.

Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας ζητούσε οικετευτικά από τον Θεό αυτήν την όντως βασιλική μέθοδο της διακυβερνήσεως, λέγοντας διαρκώς: «Εξαπόστειλε, Κύριε, Αμνών αυτοκράτορον επί της γης. Δεν ζήτησε λιοντάρι που κατασπαράσει, ούτε τάβρο που χτυπά, ούτε ελέφαντα που εκφοβίζει, ούτε ελάφι που φεύγει, αλλά ζήτησε αρνή που θα κυβερνά με πραότητα». Γιατί όμως να μην ζητήσει λιοντάρι που είναι ισχυρότερα από όλα τα ζώα και ζήτησε του αρνή που με το παραμικρό φοβάται και τρέμει? Για να δείξει ότι όποιος θέλει να γίνει βασιλιάς των ανθρώπων πρέπει να έχει την πραότητα του αρνιού. Και ότι αν θέλει να κυβερνήσει για πολύ και με επιτυχία πρέπει να κυβερνά το λαό με την ημερότητα του αρνιού και όχι με τη σκληρότητα του λιονταριού. Διότι η εξουσία δεν δίνεται στον ηγεμόνα για να προκαλεί ζημιά, αλλά για να επιτυγχάνει τη σωτηρία των ανθρώπων. Του δίνεται να οικοδομεί και όχι να καταστρέφει, να ωφελεί και όχι να κακοποιεί, και να είναι όπως ο βασιλιάς των μελισσών, για τον οποίον, όπως λένε οι φυσιοδίφοι, έχει κεντρί, αλλά δεν τον χρησιμοποιεί για να εκδικηθεί ή να βλάψει.

Πολύ επίκαιρη είναι και η εξής ιστορία την οποία διηγείται ο Πλούταρχος. Κάποιος άρχοντας εγκομίαζε υπερβολικά τη δύναμη του Φιλίππου διότι κατέστρεψε τη μεγάλη πόλη των Ολυνθίων και ισοπαίδωσε όλα της τα τείχη. Ένας όμως φιλόσοφος που τον άκουσε του είπε «Δεν μπορείς όμως να την ξαναχτίσει τόσο ωραία». Γι' αυτό άξιος μεγαλυτέρων εγκομίων είναι ο Κέσσαρ Αύγουστος, ο οποίος αφού εστόλισε με μεγαλοπρεπείς οικοδομές όλη τη Ρώμη, είπε στους άρχοντές του «Παρέλαβα τη Ρώμη πληθόκτιστη και την αφήνω μαρμαρόκτιστη. Γνώρισμα του μεγαλόψυχου ηγεμόνος είναι να ευεργετεί και όχι να βλάπτει, να ωφελεί και όχι να καταστρέφει. Γι' αυτό και ο Ζεύς, ο βασιλιάς των θεών, λέγεται στα λατινικά Ζούπιτερ, δηλαδή πατέρας των ευεργεσιών».

0: Στην Αθήνα έγινε κάποτε ένα μεγάλο συνέδριο κατά του Αλκιβιάδη για να του αφαιρέσουν και το αξίωμα και την περιουσία. Και για να φανεί ότι η απόφαση συλλήφθη με τη συνένεση όλων, προσεκάλεσαν στο συνέδριο και τους ιερείς και τις αφοσιωμένες παρθένες που εμόναζαν στο ιερό της θεάς της Εστίας. Και όταν τις ρώτησαν να πούνε τη γνώμη τους και να στραφούν εναντίον του Αλκιβιάδη, μια από αυτές είπε: «Σε μας αρμόζει να προσευχόμεθα και όχι να καταρώμεθα. Και γιατί άργια βλέπουμε στην Αγία Γραφή να λέει για τον πύργο του Δαβίδ ότι χίλιοι θηρεοί κρέμονται από αυτόν?» Θηρεοί είναι οι ασπίδες, οι οποίες υπερασπίζονται μεν, αλλά δεν βλάπτουν. Το αναφέρει η Γραφή για να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο ευσεβής ηγεμόν πρέπει να χρησιμοποιεί τη δύναμη της εξουσίας του για τη σωτηρία των ανθρώπων και όχι για την καταστροφή τους. Και σαν πατέρας να ξεριζώνει τις κακίες και να διασώζει τους υπηκόους. Και όπως έκανε ο Άλκος, ο επιδεξιότατος εκείνος στο Ξώτης, ο οποίος όταν είδε ότι ένα μεγάλο φίδι είχε από παντού περιτυλίξει το γιο του ώστε να απειλείται η ζωή του, παρακινημένος από το πατρικό φίλτρο, τέντωσε το τόξο του και με τόση ευστοχία πέταξε τη σαΐτα που χωρίς να βλάψει καθόλου το παιδί χτύπησε το φίδι θανάσιμα. Έτσι ας κάνουν και οι ηγεμόνες. Ας ρίχνουν τα βέλη τους, όμως με τέτοιο τρόπο που να εξαφανίσουν τις κακίες, ενώ τους υπηκόους τους, εάν είναι δυνατόν, να τους περιθάλπουν σαν παιδιά τους. Αυτό έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ. Γι' αυτό έλεγε στους ψαλμούς του «Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς», δηλαδή κατεδίωκα τις κακίες και όχι τους ανθρώπους. Το ίδιο έλεγε και ο ιερός Αυγουστίνος. Μισούσα τις ανομίες τους, αλλά αγαπούσα τους ίδιους. Διότι αυτό σημαίνει να μισείς με τέλειο μίσος, δηλαδή ούτε εξαιτίας της κακίας τους να μισείς τους ανθρώπους, ούτε για τους ανθρώπους να αγαπάς την κακία. Και αυτή τη σωστή διδασκαλία υπογράφοντάς την, ο Μέγας Γρηγόριος έλεγε: «Τι σημαίνει το να μισούμε με τέλειο μίσος τους εχθρούς του Θεού? Σημαίνει ένα και μόνον, να τους αγαπούμε διότι είναι δημιουργήματα του Θεού. Να καταδικάζουμε όμως το κακό που διαπράττουν και να το αποστρεφόμεθα».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που φροντίζει με την σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας να μεταφέρει στα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης σε όλη τη γη το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται για αυτή την κατεύθυνση, άοκνα, με πολύ κόπο αλλά και με μεγάλο κέφι και ενθουσιασμό. Μια ιδιότυπη ιεραποστολή προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών και αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες. Δοξάζουμε τον Θεό που μας παρέχει αυτές τις ικανότητες και εσείς βλέπετε την εκπομπή όψης του αποκρυφισμού. Σε αυτή την εκπομπή αναλύουμε τη διδασκαλία του αποκρυφισμού μέσα από, όπως την παρουσιάζεται μέσα από διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις προσπάθειες αυτών των ομάδων να εμφυσίσουν, να εμπνεύσουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων τον αποκρυφισμό, φέρνοντας στην καθημερινότητα, στην καθημερινή μας ζωή, τις διδασκαλίες, την εφαρμογή των διδασκαλιών του αποκρυφισμού. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε την ανθρωποσοφία και τώρα σήμερα θα δούμε τομείς της ανθρωποσοφίας οι οποίοι προσπαθούν την διδασκαλία περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού της ανθρωποσοφίας να την φέρουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα την επίσημη της ανθρωποσοφίας, ο γενικός τομέας. Το γενικό ανθρωποσοφικό τμήμα, λέει η ιστοσελίδα της, θέτει τις βάσεις για όλους τους τομείς της πνευματικής έρευνας που είναι κοινή σε όλα τα τμήματα και το έργο στην κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί τομείς ανθρωποσοφικής έρευνας και υπάρχει ένα γενικό επιτελείο που συντονίζει όλη αυτή την κατάσταση. Αποτελεί το θεμέλιο για τη σχολή πνευματικής επιστήμης. Άλλος τομέας είναι η σχολή πνευματικής επιστήμης, στην οποία φοιτούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να διεισδύσουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες για να επηρεάσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να εφαρμόσουν στην κοινωνία μας το ανθρωποσοφικό μοντέλο. Τα κύρια θέματα του τομέα αυτού είναι η διδασκαλία της πνευματικής επιστήμης, του διαλογισμού δηλαδή και του οραματισμού και της φαντασίας, η διερεύνηση της φύσης της ανθρώπινης ύπαρξης, η βιογραφία, το πεπρωμένο, η μετεσάρκωση, η ουσία του πνευματικού κόσμου και η θέση της ανθρωπότητας μέσα σε αυτόν, η ιστορία της ανθρωπότητας, όπως την κατανοεί η ανθρωποσοφία, όχι με την, δεν έχει σχέση όλο αυτό με την επίσημη επιστήμη, η εξέλιξη της γης και η ίδια η επιστήμη της μοίησης. Όταν λέει η εξέλιξη της γης, μην νομίζετε ότι κάνω γεωλογία και αστρονομία και προϊστορία, αλλά μιλάνε για το πώς η γη ενσαρκώνεται και μετά πνευματοποιείται και μετά ξανά ενσαρκώνεται και σε ποια φάση βρίσκεται της ενσάρκωσης της γης βρισκόμαστε κλπ. Οι σημερινές συνθήκες ζωής απαιτούν μια ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Αυτό είναι αξίωμα. Το δέχονται οι οπαδοί της ανθρωποσοφίας έτσι όπως το ακούσαμε. Απαιτείται λοιπόν ριζική και συνειδητή αλλαγή αξιών και πρακτικών. Και εργάζονται στο να αλλάξουν τις αξίες μας και τις πρακτικές μας, τον τρόπο ζωής μας δηλαδή. Η ενεργός συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή αποτελεί καθήκον του Γενικού Ανθρωποσοφικού Τμήματος. Δεύτερος τομέας, των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο τομέας αυτός εργάζεται για την κατανόηση ολόκληρου του πολιτιστικού παρελθόντος, των μυστηρίων και των τελετουργιών, των υψηλών πολιτισμών τους, την προσέλευση των μύθων και των ιερών κειμένων των θρησκειών. Κάποιοι ανθρωποσόφοι, οπαδοί της ανθρωποσοφίας, ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, με σεμινάρια, με συνέδρια, με διαλέξεις, με εκπομπές, με κάθε τρόπο, με βιβλία, με φυλάδια, προσπαθούν να διαδώσουν τις δικές τους, στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τις δικές τους ιδέες. Να μας μάθουν να αντιμετωπίζουμε τις επίσημες επιστήμες, να τις διαβάζουμε με τα γυαλιά του ανθρωποσοφιστή, με τα γυαλιά, με το πρίσμα της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει τομέας κοινωνικών επιστημών. Το έργο του τομέα καλύπτει τον ευρύ τομέα των κοινωνικών θεμάτων, από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, την οργάνωση των θεσμών, των επιχειρήσεων και των εταιριών, μέχρι τα μείζωνα ζητήματα διαμόρφωσης της νομικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.
Σε αυτό το τομέα λοιπόν διεισδύουν οι ανθρωποσοφιστές, ο παιδί της ανθρωποσοφίας, και προσπαθούν να αλλάξουν, όπως είπε, τις αξίες και τις πρακτικές των ανθρώπων και να εμπνεύσουν τη δικιά τους θέση, τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, όπως τη έχουμε εξηγήσει. Υπάρχει τομέας φυσικών επιστημών. Ο τομέας φυσικών επιστημών είναι ένας χώρος συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. Περιλαμβάνει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το ζήτημα του πώς μπορεί να εκπροσωπηθεί η ανθρωποσοφικά προσανατολισμένη επιστήμη στη σύγχρονη επιστημονική κουλτούρα, καθώς και ζητήματα εσωτερικής εμβάθυνσης των διαφόρων τομέων εργασίας. Επιπλέον, ο τομέας διαχειρίζεται ένα Ινστιτούτο στο Ντόρναχ, όπου μια ομάδα εργάζεται σε επιστημονικά προγράμματα, ιδίως για τα φαρμακευτικά φυτά, τις μέλισσες, προγράμματα φυσικής επιστήμης για το φως και το χρώμα, καθώς και για τη σύγχρονη φυσική. Βλέπετε, προσπαθούν να διεισδύσουν σε όλους τους τομείς του επιστητού, σε όλη την επιστημονική κοινότητα, και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες και τη δικιά τους οπτική και προσανατολισμούς. Μία συνεργασία με το ιατρικό τμήμα είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα σχετικά με το ζήτημα της έρευνας του εγκεφάλου και της ελεύθερης βούλησης. Εκτός από τις ομάδες του τμήματος σε διάφορες χώρες, υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες, για παράδειγμα για τα φαρμακευτικά φυτά, τη μικροβιολογία, το νερό, τη φυσική και τη χημεία. Επομένως, να καταλάβουμε ότι πολλές φορές απόψεις επιστημόνων που προσπαθούν να αντιθούν το κύρος της επιστημονικής άποψης, δηλαδή προσωπικές γνώμες κάποιων επιστημόνων, δεν εκφράζουν την επιστήμη στο σύνολο. Αλλά επειδή οι επιστήμονες αυτοί μπλέχτηκαν με την ανθρωποσοφία που προσπαθεί να τους δελεάσει με διάφορα δωράκια και με διάφορους τρόπους μέσα στο χώρο αυτόν, επηρεάστηκαν λοιπόν οι επιστήμονες, είπαν κάποιες θέσεις, δεν σημαίνει ότι τις ασπάζεται η επίσημη επιστήμη αυτές τις θέσεις. Θέλει προσοχή να κάνουμε αυτή τη διάκριση και να ξέρουμε ότι στον τομέα της επιστήμης, σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, κινείται και κινούνται άνθρωποι που μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν, εμφυσούν τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας. Υπάρχει ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας. Ο τομέας μαθηματικών και αστρονομίας, γράφει στην ιστοσελίδα της η ανθρωποσοφία, επιδιώκει να δείξει με απτή έρευνα πως το ανθρώπινο όν ως πνευματική οντότητα δεν είναι απλώς ένα όν που ορίζεται από την τύχη. Τι δουλειά έχουν τα μαθηματικά και η αστρονομία με αυτό το πράγμα τώρα, θα μου πείτε. Κι όμως, το έργο του τομέα είναι η έρευνα και η διδασκαλία στους τομείς των μαθηματικών και της αστρονομίας υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής πνευματικής επιστήμης, καθώς και η παροχή συντονισμού και συνεργασίας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οργανώνονται σεμινάρια, συνέδρια, χρηματοδοτούνται εκδρομές, ταξίδια, προκειμένου να μαζευτούν οι επιστήμονες να τους κάνουν διδασκαλία υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης. Έτσι πλησιάζονται όλες οι επιστήμες από την ανθρωποσοφία. Έχουν χωρίσει το επιστημονικό πεδίο σε τομείς και διεισδύουν, προσπαθούν να διεισδύσουν στα πανεπιστήμια και στο χώρο της επιστήμης και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να ερμηνεύσουν υπό το πρίσμα της ανθρωποσοφικής πνευματικής επιστήμης τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης. Και τώρα, όταν βρούνε ανθρώπους που τους πιστέψουν, και αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα είναι καθηγητές στα σχολεία, θα είναι γιατροί στα νοσοκομεία, θα είναι άνθρωποι που θα κατέχουν θέσεις, και καταλαβαίνετε την αλλίωση και τη διάβρωση της κοινωνίας που μπορεί να γίνει όταν πετύχει αυτό το σχέδιο της ανθρωποσοφίας. Η ανθρωποσοφική ιατρική. Υπάρχει και Ινστιτούτο ανθρωποσοφικής ιατρικής. Ο ιατρικός τομέας προωθεί και συντονίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την εφαρμογή της ανθρωποσοφικής ιατρικής στις ιατρικές πρακτικές, τα φάρμακα και τις ανθρωποσοφικές κλινικές. Υπάρχουν λοιπόν φαρμακευτικές εταιρείες που βγάζουν φάρμακα με τον τρόπο που η ανθρωποσοφία αντιλαμβάνεται τα φάρμακα. Υπάρχουν ιατρικές πρακτικές, είναι εναλλακτική ιατρική,
η ανθρωποσοφική ιατρική, υπάρχουν και ανθρωποσοφικές κλινικές. Κλινικές ιδιωτικές, οι οποίες προσπαθούν να θεραπεύσουν τους ασθενείς με βάση το ανθρωποσοφικό μοντέλο ερμηνείας του κόσμου, της ασθένειας, του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου κλπ. Υπάρχουν πιστοποιημένα μαθήματα κατάρτισης για τους γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, θεραπευτικούς ευρυθμιστές, θεραπευτές τέχνης και ψυχοθεραπευτές σε όλο τον κόσμο. Καλούν λοιπόν τους γιατρούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια με πιστοποίηση, πιστοποιημένα μαθήματα, να τους καταρτήσουν στο μοντέλο ερμηνείας της αρρώστιας και της υγείας, όπως το βλέπει η ανθρωποσοφία. Ο διεθνής συντονισμός αυτών των ποικίλων δραστηριοτήτων διευθύνεται από ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι ο Διεθνής Συντονισμός της Ανθρωποσοφικής Ιατρικής στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Πνευματικής Επιστήμης. Ένας άλλος τομέας είναι ο τομέας της που λέγεται βιοδυναμική γεωργία. Το τμήμα συνεργάζεται με ανθρώπους που αναζητούν μια ανθρωποσοφική και πνευματική επιστημονική εμβάνθηση στον τομέα της γεωργίας. Αυτό γίνεται με τη μορφή μαθημάτων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων, διαλέξεων και δημοσιευμάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται ιδέες για αυτοκαθοριζόμενη δραστηριότητα στη γεωργία και την κυπουρική, στην επεξεργασία και το εμπόριο τροφίμων, στην εσωτερική διαλογιστική εργασία και στις εξωτερικές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, εκπαιδεύονται οι γεωργοί και οι κυπουροί να κάνουν διαλογισμό κάνοντας τη δουλειά τους με τη γη και αυτά. Είναι μια οικολογική προσέγγιση της γεωργίας, χρήσιμη, καλή, δεν απορριπταία στο σύνολό της, αλλά υπάρχει η βασική ιδέα, ο βασικός πυρήνας, ο βασικός προσανατολισμός είναι η ερμηνεία που δίνει η ανθρωποσοφία για τον κόσμο, για το τι είναι ο κόσμος, για το τι είναι ο άνθρωπος, για το τι είναι η γη, για το... και λέει παρακάτω, για να μην σας τα λέω εγώ και νομίζετε ότι λέω δικά μου λόγια, να τα δούμε γραμμένα. Ο τομέας καλλιεργεί ενεργά ένα παγκόσμιο δίκτυο ατόμων και ενώσεων, ιδίως εταιριών Demeter, έτσι λέγονται, μέσω της έρευνας, της παροχής συμβουλών και της κατάρτισης, με ιδρύματα που συνδέονται με τον τομέα και άλλους επαγγελματικούς τομείς όπως η ιατρική και η εκπαίδευση. Στη βιοδυναμική γεωργία το αγρόκτημα θεωρείται ζωντανός οργανισμός. Αυτή η φράση δεν εννοεί ότι όντως στο αγρόκτημα υπάρχουν, ότι είναι ένας βιότοπος το αγρόκτημα. Δεν το εννοεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά δεν ερμηνεύεται έτσι στο μυαλό του ανθρωποσοφιστή. Ερμηνεύεται με τη θεϊκή, με τον παγανιστικό τρόπο, όπως το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θεωρείται η γη και ο άνθρωπος ως νοήμονα όντα. Όπως ο άνθρωπος είναι ένα νοήμονον, έτσι θεωρείται και η γη ότι είναι ένα νοήμονον και το οποίο βρίσκεται σε εξελικτική πορεία για την τελειότητα, όπως το θέλει η θεοσοφία, έτσι το λέει και η ανθρωποσοφία. Οπότε αυτή η φράση, όταν προέρχεται και πηγάζει από ομάδα της ανθρωποσοφίας, δεν εννοεί απλώς ότι το αγρόκτημα είναι ένας βιότοπος, όπως το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι. Οι πρακτικές της βιοδυναμικής γεωργίας λαμβάνουν υπόψη τόσο την πολυπλοκότητα του οικολογικού συστήματος, καλά κάνουν, όσο και τις ζωντανές δυνάμεις της φύσης. Τι θα πει ζωντανές δυνάμεις της φύσης? Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια μεταφυσική ερμηνεία κάποιων καταστάσεων. Οπότε εδώ εμφολεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιος που θέλει να κάνει στο αγρόκτημά του ή στον κήπο του ή στη φάρμα του έναν πιο οικολογικό τρόπο εργασίας,

είσαι ο αγρότης, ό,τι ξέρεις, θα χρησιμοποιώντας βιοδυναμικά συσκευάσματα και ερχόμενος σε επικοινωνία με κάποιον τρόπο, διαλογισμό προφανώς, με το φεγγάρι, με τον ήλιο, με τα άστρα, θα ενεργοποιηθούν οι αναζωογονητικές δυνάμεις της ζωής και έτσι θα φυτρώσει το χωράφι σου. Στη βιοδυναμική γεωργία υπάρχει αλληλεπίδραξη μεταξύ του εδάφους, των ζώων, των φυτών και των πλανητών. Και συντονίζεται αυτή η αλληλεπίδραση. Σε άλλο site διαβάζουμε ότι η βιοδυναμική φιλοσοφία έχει επικριθεί για το γεγονός ότι δεν περιέχει επιστημονικές θεωρίες και μεθόδους. Είναι μια ομολογία που κάνουν οι ίδιοι στα δικά τους site και ομολογούν τον αντιεπιστημονικό χαρακτήρα τους. Αυτό ας το ελέγξουν οι κατάλληλοι επιστήμονες, αλλά δεν μας εντυπωσιάζει, γιατί από την αρχή των εκπομπών μας δείξαμε ότι ο αποκρυφισμός ομολογεί και λέει από τους κύριους εκφραστές του χώρου ότι έρχεται σε αντίθεση και πολλές φορές σε σύγκρουση με την επιστημονική κοινότητα και με την αναγνωρισμένη από όλους μας επιστήμη. Σύμφωνα με τη βιοδυναμική, οι σεληνιακές φάσεις έχουν κεντρικό ρόλο σε αγροτικές εργασίες όπως το κλάδεμα και η συγκομιδή. Καταρχήν, λέει άλλο site, η βιοδυναμική γεωργία και κτηνοτροφία επιχειρεί να λειτουργήσει με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και όχι μόνο με τις υλικές ανάγκες της φύσης. Αντιμετωπίζεται η φύση με ένα μεταφυσικό μάτι, με μια παγανιστική ματιά, και προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία ο αγρότης μέσω του διαλογισμού με τις δυναμικές ενέργειες της φύσης και έτσι να ενεργοποιήσει ζωογονητικές δυνάμεις. Μία πτυχή αυτού είναι η χρήση κοσμικών ρυθμών. Ακολουθείται δηλαδή ένα ημερολόγιο εργασιών που σχετίζεται άμεσα τόσο με τις φάσεις της Σελήνης όσο και των άλλων αστρικών σωμάτων, αστερισμοί, πλανήτες κλπ. Υπάρχει ένας τομέας της παιδαγωγικής στον οποίο διεισδύει η ανθρωποσοφία. Ο παιδαγωγικός τομέας αναπτύσσει και συντονίζει τις ανθρωποσοφικές οθήσεις. Ανθρωποσοφικές οθήσεις εννοεί τη διδασκαλία της ανθρωποσοφίας, τις ανθρωποσοφικές ιδέες και ερμηνείες για τη ζωή. Στον τομέα της εκπαίδευσης, διαφορετικά πνευματικά ερευνητικά πεδία εξετάζονται στο πλαίσιο της Σχολής Πνευματικής Επιστήμης. Η Σχολή Πνευματικής Επιστήμης είναι μια σχολή της ανθρωποσοφίας που εκπαιδεύει ανθρώπους για να τους μπρώξει σε αυτούς τον καθένα σε διαφορετικό τομέα, στους τομείς που αναφέρουμε, και να διαδώσουν την ανθρωποσοφία σε όλο αυτό το φάσμα των επιστημών. Τι εξετάζονται, ποια ερευνητικά πεδία? Η εμβάθυνση της κατανόησης των ανθρώπινων όντων, η αντίληψη της ανθρώπινης ατομικότητας, η εμβάθυνση της διαλογιστικής εργασίας στην εκπαίδευση, πώς βοηθάει ο διαλογισμός στην εκπαίδευση δηλαδή κλπ. Στην Αθήνα λειτουργούν διάφορες πρωτοβουλίες προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγία δηλαδή, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής Βάλντορφ. Η παιδαγωγική της ανθρωποσοφίας ονομάζεται Βάλντορφ. Υπάρχουν λοιπόν σχολεία Βάλντορφ στην Ελλάδα. Το σχολείο Βάλντορφ αποτελεί μια ανθρωπιστική και ολιστική προσέγγιση στην παιδαγωγική. Η λεγόμενη ολιστική προσέγγιση εννοεί ότι προσεγγίζουμε το παιδί, προσεγγίζουμε το παιδί λαμβάνοντας υπόψη και τα 7 σώματα του ανθρώπου και τα 7 πεδία, λαμβάνοντας δηλαδή αποκρυφιστικές και μυστικιστικές, εσωτεριστικές διδασκαλίες υπόψη, και προσπαθούμε να μοιήσουμε το παιδί σε διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για τον διαλογισμό, για την ψυχή. Τους μιλάνε για τη μετασάρκωση, για το κάρμα, τέλος πάντων τους διδάσκουν την ανθρωποσοφία. Εντάξει, νόμιμο και δίκαιο. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι χριστιανικές και δεν συμβιβάζονται με τη χριστιανική θρησκεία, με την ιδιότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Αν λοιπόν κάποιος γονέας πάει το παιδάκι του εκεί πέρα, να ξέρει ότι το παιδί του βγαίνοντας από εκεί δεν θα γίνει πιστός χριστιανός. Έτσι. Ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την αρμονική ανάπτυξη της υγείας του σώματος, της ισορροπίας της ψυχής και της ελευθερίας του πνεύματος. Η τριμερής διάκριση του ανθρώπου, την οποία δέχεται ο αποκρυφισμός, το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα. Ως σώμα εννοούν τα διάφορα σώματα

του ανθρώπου, δεν εννοούν μόνο το φυσικό σώμα, αλλά λέει ότι ο άνθρωπος έχει, είπαμε, 7 διαφορετικά σώματα. Ως ψυχή εννοούν το θεϊκό αυτό πυρήνα του ανθρώπου, ο οποίος μεταπηδάει από σώμα σε σώμα, και ως πνεύμα εννοούν την θεϊκή καταγωγή του ανθρώπου που οφείλει να φτάσει, που επηρεάζεται, που τέλος πάντων κατευθύνει τη ζωή του σύμπαντος. Η παιδαγωγική Βάλτορφ βλέπει σε κάθε παιδί ένα μοναδικό και ακέραιο άτομο, το οποίο προϋπήρχε της γέννησης και της σύλληψής του, και βέβαια του φέρεται ανάλογα. Στον τομέα των εικαστικών τεχνών λένε εκεί πέρα ότι οι εργασίες του τομέα εικαστικών τεχνών καλύπτουν όλα τα θέματα και τους κλάδους στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Οι κύριοι τομείς του είναι η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική, ο σχεδιασμός υφασμάτων, ο σχεδιασμός κοσμημάτων, ο σχεδιασμός επίπλων, ο σχεδιασμός χρωμάτων, η χαρακτική γυαλιού και η έρευνα για το χρώμα των φυτών. Ιδιαίτερη εστίαση των εργασιών του τομέα είναι το ενδιαφέρον και η εμβάθυνση μιας πνευματικά συνειδητοποιημένης καλλιτεχνικής έκφρασης. Βλέπετε σε πόσους τομείς μπορούν να διεισδύσουν και προσπαθούν να διεισδύσουν και να μεταφέρουν τις διδασκαλίες της ανθρωποσοφίας. Τρέχει ο χρόνος, πρέπει να τρέξω κι εγώ. Υπάρχει τέλος ο τομέας παραστατικών τεχνών, που διερευνά θέματα σχετικά με το τι σημαίνει για τον ερμηνευτή ο πνευματικός προσανατολισμός και ο διαλογισμός και πώς αυτά μπορούν να ωφελήσουν. Παραστατικές τέχνες είναι ο χορός, η ηθοποιία, τέτοια πράγματα. Με βάση την ανθρωποσοφική ανθρωπολογία, ο τομέας προσπαθεί να κάνει ορατό ολόκληρο τον άνθρωπο, δηλαδή να εκφράσει σωματικές, συναισθηματικές και πνευματικές πτυχές και πραγματικότητες. Να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τον ανώτερο εαυτό του και ούτω καθεξής. Τέλος, η σχολή πνευματικής επιστήμης, την οποία πολλές φορές αναφέραμε, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της, όλα αυτά είναι τομείς της σχολής πνευματικής επιστήμης, αποτελεί τον πυρήνα της ανθρωποσοφικής κοινότητας. Η αφετηρία της ανθρωποσοφικά προσανατολισμένης πνευματικής επιστήμης είναι η ανθρώπινη σκέψη. Μιλάει για τη θετική σκέψη. Η επιστήμη γίνεται με βάση τη σκέψη. Δηλαδή να σκεφτώ ότι θα πετύχω και θα πετύχω. Αυτό, η αυθυποβολή δηλαδή. Αυτό είναι. Τα μέλη της σχολής εργάζονται σε μια ατραπό στοχασμού της γνώσης, όχι εκμάθησης. Στοχάζονται τη γνώση, δεν τη μαθαίνουν, δεν αποκτούν γνώσεις, που αναπτύσσει τον άνθρωπο και το συνδέει με τα πνευματικά όντα του κόσμου. Εδώ βλέπουμε και μια σύνδεση με άλλες οντότητες, τα οποία για την Εκκλησία μας θεωρούνται δαιμόνια. Αυτά όλα επιδιώκει και διδάσκει η ανθρωποσοφία. Τα κείμενα που σας διάβασα είναι κείμενα από την ιστοσελίδα της ανθρωποσοφίας. Λοιπόν, να είμαστε υποψιασμένοι, μπορεί να συναντήσουμε τις θεωρίες της ανθρωποσοφίας εκεί που δεν το περιμένουμε, σε τομείς της ζωής που ούτε καν φανταζόμαστε. Δεν ζούμε σε ένα χριστιανικό κόσμο και σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια αποχριστιανοποίησης του τρόπου σκέψης και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι συνωμοσιολογίες αυτά που σας λέω, ούτε είναι φαντασίες. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων, που έρχονται άνθρωποι επηρεασμένοι από αυτές τις καταστάσεις και μπλεγμένοι και δεν ξέρουν πώς να ξεμπλέξουν και πώς να τα βγάλουμε πέρα μαζί τους. Και θέλει πολύ υπομονή και πολύ σωστή μεθοδολογία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επανέλθουν στη σωστή και φυσιολογική ζωή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που αλλιεύει λέξεις μέσα από το ελληνικό λεξικό και μας τις παρουσιάζει πάντοτε η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογος, μας τις παρουσιάζει και μας τις μεταφέρει στο σήμερα για να πάρουμε τα μηνύματά μας, τα μηνύματα για την καθημερινότητά μας, απλά, που είναι τόσο απαραίτητα όμως για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες απέναντί σας που χαρίζετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού για να πάρετε άλλη μια λέξη και να μας την αναλύσετε και να την καταλάβουμε και να πάρουμε και τα μηνύματα που μας στέλνει.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα και τόσο πηγαία τα μηνύματά της, δηλαδή κάθε λέξη αφεαυτής μας δίνει μηνύματα που οι επιστήμονες μένουν έκπληκτοι. Κάθε λέξη περιέχει το νόημα που της αναλογεί μέσα της, μέσα στα συνθετικά της δηλαδή. Οπότε για μένα που σαν φιλόλογος μπορώ να διαχειριστώ τα συνθετικά κάθε ελληνικής λέξης, είναι πρόκληση να ασχολούμαι και με τα επιφανειακά και με τα βαθύτερα μηνύματα που κρύβει μια λέξη ελληνική. Όσο και αν φαίνεται λεπτομέρεια, δεν είναι ασήμαντα ούτε τα επιφανειακά ούτε τα βαθύτερα μηνύματα μιας λέξης. Και υπάρχουν έτσι προκλήσεις στην εποχή μας για πολλές λέξεις που από αυτές έχουν πολλές φορές τα μηνύματά τους διαστραφεί στο όνομα της μόδας, στο όνομα του εξυγχρονισμού, στο όνομα της εποχής της τεχνολογίας, λέξεις που έχουν λειτουργήσει για αιώνες ως αξίες σήμερα κοντεύουν να ευτελιστούν και πρέπει εμείς ως φιλόλογοι να αναμοχλεύουμε το περιεχόμενο αυτών των λέξεων και να προσπαθούμε να προστατεύουμε τα μηνύματά τους. Να είμαστε δηλαδή φρουροί, να φυλάγουμε όχι απλώς την επιφάνεια αλλά την ουσία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα δουλέψουμε μαζί για μια λέξη που οι Γάλλοι τη χαρακτηρίζουν ως αυτό που λέμε savoir vivre, δηλαδή καλή τρόπη. Οι καλοί τρόποι στη Γαλλία περιέχονται σε ένα βιβλίο με τον τίτλο savoir vivre, δηλαδή ποιοτική ζωή, καλή ζωή, και νομίζουν ότι βάζοντας τα μαχαιροπύρουνα στη σωστή τους θέση, τα ποτήρια του κρασιού, του νερού, τις χαρτοπετσέτες ή τις πετσέτες τις μεταξωτές στη σωστή τους θέση, θα έχουν εξασφαλίσει την ποιότητα και την καλή ζωή που λέει ο τίτλος του βιβλίου «Savoir vivre». Εμείς όμως στην Ελλάδα αυτό που λέει το «Savoir vivre» το αποδίδουμε με τη λέξη ευγένεια. Ευγένεια. Και είναι τόσο σημαντική λέξη, τόσο ουσιαστική λέξη που αποτυπώνει έννοιες και συμπεριφορές και επικοινωνίες διαπροσωπικές, κοντινότερες, στενότερες ή μακρινότερες, δηλαδή περισσότερο εξ αποστάσεως, συμπεριφορές όμως οι οποίες κάνουν τη ζωή μας πράγματι περισσότερο ή λιγότερο όμορφη.
0: Να μας πείτε καταρχήν έτσι την ετυμολογία της λέξης.
1: Ναι, έχετε δίκαιο. Είναι αρχαία η λέξη ευγένεια και συντίθεται από το επίρρημα F που σημαίνει, όπως ξέρετε πολύ καλά, και το έχουμε συναντήσει και άλλες φορές σε άλλες σύνθετες λέξεις, και το δεύτερο συνθετικό, τη λέξη γένος. Η λέξη γένος στα αρχαία χρόνια, από όπου έλκει την καταγωγή της, σήμαινε τη μεγάλη οικογένεια, τη μεγάλη φαμίλια, τη μεγάλη, το σόι όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό και τα γέννη ήταν αυτό που λέμε η αριστοκρατία της εποχής. Οι άρχοντες της εποχής ήταν τα γέννη. Ήταν αυτοί που είχαν είτε κτήματα, περιουσίες δηλαδή, είτε ζωντανά περιουσίες, και είχαν φυσικά και στα χέρια τους αυτό που λέμε την εξουσία του τόπου. Ήταν οι άρχοντες. Αυτοί λοιπόν ήταν οι ευγενείς. Αυτό δεν είναι? Και αυτοί οι ευγενείς διέθεταν την ευγενική καταγωγή που κληροδοτούνταν από γενιά σε γενιά, και τα παιδιά των ευγενών ήταν ευγενείς, και έπαιρναν ως συζύγους ευγενείς, και έτσι από γενιά σε γενιά αυτή η ευγένεια γινόταν γνώρισμα της γενιάς, με τα χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα της γενιάς. Και ποια ήταν αυτά? Είναι αλήθεια ότι τα γνωρίσματα, όπως πριν τα αναφέραμε, είναι αφενός τα υλικά γνωρίσματα, δηλαδή κτήματα, περιουσίες, ζωντανά, χωράφια, χρήματα. Όμως τα στοιχεία της ευγένειας δεν χαρακτηρίζονταν μόνο από τα υλικά αυτά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ερωτόκριτο, αυτό το ωραίο κριτικό μεγάλο άσμα, παρουσιάζεται αφενός ο πλούτος ο οικονομικός της αρετούσας, και από την άλλη μεριά η χάρη της ευγένειας που διαθέτει ο φτωχός και κατώτερος σε εισαγωγικά οικογενειακά Ερωτόκριτος. Από τα αρχαία λοιπόν χρόνια, αλλά και στα βυζαντινά, διαφοροποιήθηκε το χρήμα από την ευγένεια, και η ευγένεια ταυτίστηκε με αυτό που λέμε αρχοντιά, η οποία αρχοντιά πάλι δεν ταυτίζεται με την οικονομική ευημερία. Μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος και να μην είναι άρχοντας, και να είναι κάποιος φτωχός αλλά να είναι άρχοντας. Να ψηλαφίσουμε λοιπόν τα γνωρίσματα της ευγένειας και της αρχοντιάς, που είπαμε ότι δεν είναι σίγουρα οικονομικά. Οι άνθρωποι που είναι ευγενείς είναι άνθρωποι κοινωνικοί και ανοιχτόκαρδοι, φιλόξενοι και επικοινωνιακοί. Δείτε στην αρχαία Ελλάδα πώς ο τηλέμαχος υποδέχτηκε τον φιλοξενούμενό του, το μέντι. Τι του έκανε? Τον υποδέχτηκε στην είσοδο, του έπλυνε τα πόδια, τον τραπέζωσε, τον ρώτησε για το όνομά του πολύ αργότερα, και στο τέλος τον ξεπροβόδισε δίνοντάς του δώρα. Αυτός ο τηλέμαχος λοιπόν διέθετε τα γνωρίσματα της ευγένειας. Καλή συμπεριφορά, διάκριση, δοτικότητα, συμπεριφορά που φιλοξενίας, φιλόξενη. Αυτός είναι ο άρχοντας, αυτός είναι ο ευγενής, και εκφράζει ηθικές αξίες και αρετές η συμπεριφορά του. Δεν είναι τυπικά όλα όσα κάνει. Η ευγενική συμπεριφορά και οι ευγενικοί τρόποι δείχνουν προσωπικότητα με εξαιρετική καλλιέργεια. Δεν είναι μόνον ο τύπος που εντοπίζουμε, ο τύπος, ξαναλέω, η τυπικότητα, η εξωτερικότητα, η επιφάνεια που εντοπίζουμε σε μία ευγενή και αρχοντική συμπεριφορά, αλλά είναι η λεπτότητα της ψυχής. Η λεπτότητα αυτή δείχνεται με σεβασμό στον άλλον, με καταδεκτικότητα στον άλλον με ευγένεια, με φιλοφροσύνη, με μεγαλοψυχία. Δείχνεται με έλλειψη περιέργειας, δείχνεται με απλωμένα χέρια για δόσιμο και όχι για εκμετάλλευση. Ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε την ευγένεια αρετή ανάλογη με την παιδεία και το κάλος της ψυχής. Όπως δηλαδή η παιδεία ταυτίζεται με την ευγένεια της γνώσης, έτσι και η ευγένεια ταυτίζεται με την ευγένεια της ψυχής. Έχουμε δηλαδή ευγένεια στη μόρφωση και ευγένεια στη ψυχή. Ο ευγενής είναι ανώτερος άνθρωπος, όπως λέμε. Είναι ανώτερος άνθρωπος. Δεν λέει πολλά, αλλά κάνει πολλά. Είναι απλός και καταδεκτικός στους κατώτερους. Δεν προβάλλεται, δεν επέρεται, δεν κολακεύει και δεν κολακεύεται. Λέει λίγα και αφήνει να μιλούν οι πράξεις του. Ο ευγενής άνθρωπος δίνει τις πιο πολλές φορές κρυφά, κάτω από το τραπέζι. Δεν μιλάν τα λόγια του, αλλά οι πράξεις του. Δεν είναι ευγενής αυτός που λέει μεγάλα λόγια. Μικρές λεξούλες είναι τα λόγια του. Είναι αυτός που όταν ζητάει κάτι λέει «Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε κάτι». Και αυτό δίνει λεπτότητα, δείχνει καλλιέργεια. Και όταν κάνει λάθος λέει «Συγγνώμη, δεν ήθελα να πληγώσω, δεν ήθελα να το πω αυτό». Και όταν δέχεται κάτι ως προσφορά λέει με την καρδιά του «Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ». Και αυτό όχι απλώς το λέει, αλλά και το εννοεί. Βασίζεται η συμπεριφορά του σε αυτό που λέγεται σεβασμός στον άλλον. Ξαναλέω, σεβασμός στον άλλον. Η ευγένεια είναι ο σεβασμός στον άλλον. Είτε είναι μεγαλύτερος, είτε είναι μικρότερος, είτε είναι ανώτερος, είτε είναι ηλικιωμένος. Η ευγένεια εκπορεύεται από μια ψυχή καλλιεργημένη προς όλους. Και αυτό θα το ξαναπώ. Προς όλους. Ευγένεια στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς να αποπέρνει. Γιατί με την ευγένεια που δείχνει, διδάσκει στα παιδιά την ευγένεια. Ευγένεια στους συναδέλφους και στους συνομιλίκους και στους συζύγους και στους συνεργάτες. Όχι με έπαρση και με εγωισμό, αλλά με ευγένεια. Ευγένεια προς τους ανωτέρους, προς τους ηλικιωμένους, προς τους ανθρώπους που είναι ανώτεροι και στην εξουσία, με ευγένεια, με διάκριση. Όχι με έπαρση, όχι με ηρωνία, όχι με ύφος, όχι με αποποίηση, όχι με διαγραφή εκ των προτέρων. Η ευγένεια υποχρεώνει τον άλλον. Η ευγένεια είναι αυτή που ευχαριστεί. Η ευγένεια είναι αυτή που δείχνει αξιοπρέπεια όταν τη συμπεριφερθούν και λίγο την πληγώσουν και λίγο την τραυματίσουν. Είναι αυτή που δείχνει αγάπη στους συνανθρώπους. Είναι η ευγενική ψυχή που μοιάζει με αυτό το λουλούδι που δεν πληγώνεται από την σταγόνα της βροχής που πέφτει επάνω, αλλά θρέφεται. Η αληθινή ευγένεια είναι αυτή που ακτινοβολεί στις ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στη σχέση μας με το Θεό, που είναι ο πατέρας μας. Είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι θα έπρεπε να φερόμαστε με ευγένεια, με ταπείνωση δηλαδή.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε στην Παναγία πάντως στο πληθυντικό.
1: Τι ωραίο. Είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που ακούγεται στην εκκλησία μας. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Στον πληθυντικό την Παναγία μας, έτσι και τους Αγίους μας. με μια ευγένεια ψυχής, όχι με εξουσία, όχι με απέτηση, όχι με τουπέ, όχι δικαιωματικά. Ζητούμε από το Θεό, δοξάζουμε το Θεό, ευχαριστούμε το Θεό και ζητούμε, πως λέει, το θέλημά σου να γίνει. Και εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η ευγένεια, νομίζω. Ενώ αν προβάλλουμε το δικό μας θέλημα στη σχέση μας με το Θεό, τότε παραθεωρούμε τη δική του πρόνοια για μας, τη δική του πατρότητα για μας. Αυτή είναι η ευγένεια της λεπτής ψυχής, της καλλιεργημένης ψυχής. Και δεν έχει καμία σχέση, ή μάλλον έχει μικρή σχέση, με την ευγένεια του savoir vivre, που είναι μόνο τυπικό στοιχείο, περιορίζεται στα εξωτερικά, στις λεπτομέρειες και όχι στο περιεχόμενο. Πρέπει όμως να φοβόμαστε και λίγο την ευγένεια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με την ευγένεια που προβάλλουν επιζητούν να...
0: να σε κερδίσουν.
1: Ακριβώς. Είναι η ευγένεια αυτή επίπλαστη, ψεύτικη. Πίσω από αυτή την ευγένεια κρύβεται διάθεση κολακίας, διάθεση να πέσεις σε παγίδα. Είναι ένας τρόπος να σε ξεγελάσουν. Είναι δόλιος ο τρόπος τους και η παγίδα κρυμμένη. Και τότε ο άνθρωπος αυτός που φέρεται ευγενικά μεν γίνεται επικίνδυνος, ή μάλλον πιο επικίνδυνος ακόμα και από έναν αγενή, από τον οποίον αγενή ως άμυνα προστατεύει ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνει ότι του γίνεται ηρωνία και προστατεύεται. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως ο άλλος σου φέρεται ευγενικά, τότε πολλές φορές δεν πάει στο μυαλό σου η δολιότητα που κρύβεται, η πανουργία, γιατί η ευγένεια πολλές φορές κρύβεται, ή μάλλον εμφανίζεται, πάνω από ένα προσωπείο. Πλησιάζουν καμιά φορά οι αιρετικοί, παράδειγμα, ανθρώπους της Εκκλησίας και τους μιλούν με ευγένεια και νομίζει κανείς ότι είναι πρότυπα ευγενικής συμπεριφοράς αυτοί οι άνθρωποι, και πολλές φορές παρασύρουν χριστιανούς με την ευγένειά τους. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας καμιά φορά, επειδή είναι ανυποψίαστοι και καμιά φορά επειδή είναι αθώοι και δεν έχουν βάλει με το μυαλό τους τη δολιότητα των άλλων, κάθονται και ακούν και μπορεί ακόμα και να παραπλανηθούν. Επιφανειακή λοιπόν είναι αυτή η ευγένεια και η λεπτότητα. Είναι μια κομψή εμφάνιση κάτω από την οποία κρύβεται απάτη. Γι' αυτό και πρέπει κανείς να ελέγχει την ευγένεια που εισπράττει.
0: Κυρία Μαρία, υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Να είσαι πολύ ευγενικός και οι άλλοι να σε εκμεταλλεύονται ή και να περνάς και από το σημερινό bullying, όπως λέμε, τέλος πάντων.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όπως είναι επικίνδυνη η ευγένεια που έρχεται από τους άλλους και πρέπει να ελέγχεται από μας, έτσι είναι και επικίνδυνη και η ευγένεια που εμείς δίνουμε στους άλλους, αν δεν έχει όρια. Υπάρχει αυτό το ένστικτο που λέγεται αυτοπροστασία. Είμαστε δηλαδή αφενός ευγενείς, αφετέρου όμως με όρια, με τα οποία προτεραιότητα έχει η αυτοπροστασία μας. Δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την ευγένειά μας. Ή τουλάχιστον, μόλις καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το συζητούμε με έναν υπεύθυνο άνθρωπο. Αν είναι παιδί, το συζητάει με τους γονείς του και όχι με τους φίλους του. Γιατί οι φίλοι δεν είναι αξιόπιστοι σύμβουλοι. Όταν ένα παιδί συμπεριφέρεται ευγενικά από το σπίτι του, μαθημένο έτσι με τρόπους καλούς, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει φίλους και συμμαθητές ευγενείς. Αντίθετα, πολλές φορές θα τον χτυπήσουν θα τον κοροϊδέψουν. Θα ασκήσουν πάνω του μπούλινγκ γιατί είναι αυτός ευγενής. Γιατί είναι, όπως λέμε, σοκολατόπεδο. Και πρέπει τα παιδιά να τα σκληραγωγούμε στη δυσκολία, να τα μάθουμε να αμήνονται, να μην επιτίθενται τόσο, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να αμήνονται. Γιατί είναι, πώς να πω, εύθραυστη η παιδική ψυχή. Εύθραυστη και πληγώνεται και τραυματίζεται εύκολα όταν μία, δύο, τρεις φορές δεχτεί ηρωνία, κακοποίηση, βία. Και πολλές φορές δεν τα λένε τα παιδιά και στο σπίτι τους και τότε τα προβλήματα μπορεί να γίνουν ανεπανόρθωτα. Η ευγένεια λοιπόν στο επίπεδο που μπορούμε να έχουμε σιγουριά στο έδαφος που πατούμε μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι και οι δύο ευγενείς. Φυσικά δεν λέω να είναι ένα παιδί αγενές, γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε αγένεια. Η αγένεια είναι μια θρασία συμπεριφορά η οποία δείχνει ένα χαρακτήρα αφθάδη, ακαλλιέργητο, απαίδευτο. Δεν θα χάσουμε την ευγένειά μας επειδή οι άλλοι υπάρχει ενδεχόμενο να την εκμεταλλευτούν. Απλώς θα προστατέψουμε την ευγένειά μας. Θα βάλουμε όρια.
0: Η ευγένεια, αν συνδυαστεί με ένα δυνατό χαρακτήρα,
1: ναι,
0: είναι το ιδανικότερο, θέλω.
1: Και καθώς περνάνε τα χρόνια και περνάει ένα παιδί από την παιδική στην εφηβική και μετά στην όριμη ηλικία, στην ενήλικη και την όριμη, καταλαβαίνει ότι η ευγένεια δεν χάνεται. Η ευγένεια του ανθρώπου είναι ένα... δεν μπορεί να το κλέψει κανείς. Αυτό θέλω να πω, άκλεπτο. Είναι δικαίωμά του, υποχρέωσή του, τελείως δικό του πράγμα ευγένεια. Και δεν έχει δικαίωμα να το μοιραστεί και με κανέναν. Είμαι ευγενής εγώ για τον εαυτό μου και το κάνω ως καρπό προσπάθειας και ζητώ κάτι από τον άλλον με ευγένεια και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, ο άλλος είναι αγενής. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Ειδικά στα ζευγάρια ή στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν ο ένας είναι ευγενής και εισπράττει από τον άλλο αγένεια, έχει δύο τρόπους να το αντιμετωπίσει. Ή να βάλει ένα μαχαίρι και θα πει τέρμα μέχρι εδώ, δεν μπορώ να έχω καμία σχέση με έναν αγενή άνθρωπο. Ή να προβάλλει δικαιολογίες για τον άλλον και να πει ναι, είναι ακαλλιέργητος. Και πρέπει εγώ που έτυχε να βρίσκομαι δίπλα του να συμβάλλω στο να καλλιεργηθεί η ψυχή του. Και τι, πώς θα γίνει αυτό? Όταν εγώ δείξω αγάπη και ανοχή και κουβεντιάσω ταπεινά το θέμα της συμπεριφοράς μεταξύ μας. Νομίζω ότι αν και ο λαός λέει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, εγώ πιστεύω ότι τα χωράφια καλλιεργούνται.
0: Ναι.
1: Καλλιεργούνται και οι άνθρωποι και έτσι αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Την ευγένεια κανείς δεν μπορεί να την παρακάμψει. Παλιότερα υπήρχαν πεθερές που συμπεριφέρονταν στην ύφη εξουσιαστικά και η ύφη με αγάπη και στο τέλος της ζωής τους οι πεθερές αναγνώριζαν την ευγένεια της ύφης. Έτσι και σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις το καλό νικάει. Νομίζω. Είναι ίσως ιδανικό αυτό. Αυτό δηλαδή το ότι η ευγένεια νικάει. Αλλά ο λαός το λέει και μια παροιμία. Τρως πιο πολύ ψωμί με το μέλι παρά με το ξύδι. Το ξαναλέω. Τρως πιο πολύ ψωμί με το μέλι παρά με το ξύδι. Σε μία σχέση, δηλαδή οποιαδήποτε σχέση, συναδέλφων, συμμαθητών, συγγενών, συζύγων, είναι πιο εύκολο να λυθεί ένα πρόβλημα με το καλό, με το μέλι, με το διάλογο, με την επικοινωνία και είναι πιο μακροχρόνιο και πιο αποτελεσματικό αυτό που θα προκύψει από το θετικό τρόπο παρά με το ξύδι, λέει ο λαός. Δηλαδή με την αγένεια, τους διαπληκτισμούς, τις εντάσεις, τους διαξυφισμούς, την ειρωνία, την απομάκρυνση, τη βιαιοπραγία, τη βιαιότητα, την κλεψιά, την εκδικητικότητα, το ψέμα, το μία σου και μία μου. Και τελικά οι άνθρωποι έτσι γίνονται όχι άνθρωποι αλλά θηρία. Θηρία. Ο ένας να φάει τον άλλον. Όχι ευγενείς δεν είναι, αλλά γίνονται θηρία. Που τα θηρία στο κάτω κάτω δεν αλληλοτρώγονται. Δεν αλληλοτρώγονται. Οι άνθρωποι αλληλοτρώγονται. Έτσι λοιπόν η ευγένεια είναι ένα, πώς να πω, ακριβό, πολύτιμο μαργαριτάρι που όταν το έχει ένας άνθρωπος μπορεί πολλές πόρτες, πολλές κλειδαρότρυπες να ανοίξει και πολλές πληγές να θεραπεύσει. Ένας ευγενικός λόγος αφοπλίζει και ένας ευγενικός λόγος θεραπεύει και ένας ευγενικός λόγος κάνει τον άλλον να υποχρεωθεί και να ευχαριστηθεί. Είναι δύσκολο, το ξέρω, γιατί ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος.
0: Οι σύγχρονοι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερη άσκηση, κάποια πράγματα που κάνουν οι παλιότεροι, τουλάχιστον δηλαδή το φέρουν ισότιμο, ας το πω, να είμαστε ευγενικοί ο ένας στον άλλον. Είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό.
1: Ναι. Και είναι τόσο εύθραυστη αυτό που στις μέρες μας η ευγένεια. Ξυπνάει ένας και νευριάζει με το τίποτα. Και πάει η ευγένεια. Εύθραυστο, κρυστάλλινο ποτήρι που πολύ εύκολα διαταράσει την ηρεμία. Και όταν είναι κανείς ευγενής, βγάζει και ευγένεια στα μέλη της οικογένειάς του. Είναι κατά κάποιον τρόπο γνώρισμα μιας οικογένειας η ευγένεια.
0: Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που είναι ευγενικοί στους έξω και μέσα στην οικογένεια
1: δείχνουν άλλο πρόσωπο. Δείχνουν άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι, πώς να πω, ανθρωπαρέσκεια. Βγάζουν ένα πρόσωπο για να αρέσουν στους ανθρώπους, τους έξω, και στην ειλικρινή τους σχέση με τους δικούς τους ανθρώπους αποδεικνύονται ψεύτες. Ναι. Νομίζω ότι πάλι θα καταλήξουμε σε αυτό. Είναι καλή η αυτοκριτική μας. Ο Γέροντας Θεόφιλος έλεγε ότι κάθε μέρα πρέπει να σκεπτόμαστε πολύ αυτά που κάναμε, αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε, και αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και δεν κάναμε. Δηλαδή αν αυτές οι σκέψεις μας διαποτίσουν κάθε βράδυ και βρίσκουμε λίγο-λίγο στον εαυτό μας πώς να πω, κουσουράκια, και θελήσουμε να τα διορθώνουμε προς δόξαν Θεού, θα μας βοηθήσει και ο Θεός να γίνουμε ευγενείς, γιατί και ο Θεός είναι ευγενής. Mm. Δεν μας παραβιάζει την ελευθερία μας, χτυπάει λέει την πόρτα της καρδιάς μας, τάκ τάκ τάκ, ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Χτυπώ την πόρτα και αν θες να μ' ανοίξεις, εγώ είμαι ευγενής, δεν σου παραβιάζω την πόρτα. Δείτε πόσο διακριτική συμπεριφορά. Με το ζόρι θα μπορούσε να μας κάνει μια χαρά ζάπη, αλλά δεν μας το κάνει. Εμείς είμαστε τόσο ευγενικοί? Ή μήπως με τα πρώτα νεύρα δίνουμε να χαστούκι στα παιδιά μας? Ή μήπως με τα πρώτα νεύρα εξαπολύουμε μια κουβέντα? Εσύ είσαι, ξέρω εγώ, ανάξιος, ανίκανος ή ό,τι άλλο. Τα λόγια μας αποτυπώνονται στις ψυχές των παιδιών μας και εμείς είμαστε αγενείς, το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο, μην πω και παραπέρα τι άλλο είμαστε. Όμως μια ευγενής ψυχή κάνει την αυτοκριτική της, αποφεύγει τους χαρακτηρισμούς για τους άλλους και βαθμολογεί πρώτα τον εαυτό της και μετά τους άλλους. Αυτή είναι η ευγένεια. Η Μάλιστα. καταγωγή, η αρχοντική δηλαδή, η ψυχή που από αρχοντιά αποσύρεται και αφήνει να φέρονται οι άλλοι πρώτοι, ναι. και ας έχει σπείρει αυτή.
0: Είναι σημαντική η ευγένεια και μακάρι στις κοινωνίες μας να υπάρχει, κυρία Μαρία, γιατί πραγματικά αν αλλάξουν οι σχέσεις των ανθρώπων και αν ο ένας είναι ευγενής απέναντι στον άλλον, όποιος και να είναι ο άλλος, είτε είναι της ίδιας οικογένειας, γιατί δεν σημαίνει αν είναι παιδί σου, αν είναι γονιός σου, αν είναι αδερφός σου, ότι χάνεται η ευγένεια, ότι έχεις το δικαίωμα να μην του μιλάς ευγενικά ή να μην χρησιμοποιείς την ευγένεια. Αν τη χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λόγο μας, στις πράξεις μας, ακόμα και στη σκέψη μας απέναντι στον άλλον, νομίζω ότι πραγματικά θα είμαστε πιο ήρεμοι.
1: Έτσι είναι.
0: Θα εκλείψουν ίσως οι πολλοί καυγάδες και θα δούμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η αρετή, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, και όπως είπαμε και πριν, να πω, οι πατέρες είπαν τουλάχιστον ας αγωνιστούμε σε αυτό, να είμαστε ευγενικοί ο ένας απέναντι στον άλλον.
1: Ναι, με τον καλό το λόγο. Το λέει και η παροιμία, τα λόγια σου με χόρτασαν.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο καλός λόγος δηλαδή είναι η ευγένεια. Πώς προσπαθούμε να βγάλουμε ένα υλικό του κουταλιού σε ένα δίσκο με ένα καλό πετσετάκι, με ένα καθαρό ποτήρι νερό και να φανούμε ευγενείς στο φιλοξενούμενο, την ίδια διάθεση στην ψυχή μας να έχουμε και στην ανθρώπινη σχέση μας με την οικογένειά μας. Όχι μονάχα στα εξωτερικά, αλλά στην καρδιά μας πρώτα και στη συμπεριφορά μας.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαρία, και για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή, και να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους ακροατές που μείναν κοντά μας για να ακούσουν μια ακόμα έτσι λέξη, πώς μας την παρουσίασε η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή. Ραντεβού λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κεφάλαιο 13, στίχος 13 και εξής. Αναχθέντες δε από τις Πάφου υπέρ των Παύλων, ήλθον εις πέργην της Παμφυλίας. Ιωάννης δε αποχωρήσας από αυτόν, υπέστρεψεν εις Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε διελθόντες από τις Πέργης, παρεγένοντο εις Αντιόχειαν της Πισιδίας. Και εισελθόντες εις την συναγωγήν τη ημέρα των Σαββάτων, εκάθισαν. Μετά δε την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες: «Άνδρες αδερφοί, ή έστι λόγος εν ημίν παρακλήσεως προς το λαόν, λέγετε. Αναστάς δε Παύλος και κατά σύσας τυχηρή, είπεν: Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσεν εν την παρικία εν γη Αιγύπτο και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 έτη χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμο και καθελών έθνη 7 εν γη Χαναάν κατεκληρονόμησεν αυτής την γην αυτών και μετά ταύτα ως έτεση 450 έδωκε κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου. Κακήθεν ιτήσαν το βασιλέα και έδωκεν αυτής ο Θεός τον Σαούλ ιών Κις, άνδρα εκ φυλής Βενιαμίν, έτη 40. Και μεταστήσας αυτόν ήγηρεν αυτής τον Δαβίδ εις βασιλέα. Ω και είπε μαρτυρήσας, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδίαν μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Τούτου ο Θεός από τους σπέρματος κατ' επαγγελίαν ήγαγε το Ισραήλ σωτήρα Ιησούν, προκηρύξαντος Ιωάννου προπροσώπου της εισόδου αυτού βάπτισμα μετανοίας παντί το λαό Ισραήλ. Ως δε πλήρου ο Ιωάννης των δρόμων έλεγε, τι να με υπονοείτε είναι, ούκι μη εγώ, αλλιδού έρχεται με τεμού, ούκι μη άξιος το υπόδημα των ποδών λύσε. Άνδρες αδερφοί, οι ή γένους Αβραάμ, και εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης απεστάλλει. Οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών, τας κατά παν Σάββατον αναγυνοσκομένας κρίναντες επλήρωσαν και μη δε μίαν αιτίαν θανάτου ευρώντες ιτήσαν το Πιλάτον ανερεθήνε αυτόν. Ως δε ετέλεσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καθελώντες από του ξύλου έθηκαν εις μνημείον. Ο δε Θεός ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Ο σώφθη επί ημέρας πλοίους τη συναναβάσιν αυτό από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ. Ήτιν εσ εισί μάρτυρες αυτού προς το λαόν. Και ημείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους πατέρας επαγγελίαν γενωμένην, ότι ταύτην ο Θεός εκπεπλήρωκε της τέκνης αυτών, ημίν αναστήσας Ιησούν, ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, «Υιός μου εισί, εγώ σήμερον και γενικάσε». Ό,τι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μικέτη μέλλοντα υποστρέφινης διαφθοράν, ούτως ήρηκεν ότι δώσω ημίν τα όσια Δαβίδ τα πιστά, διό και εν εταίρο λέγει, ου δώσεις τον όσιον σου ιδίν διαφθοράν. Δαβίδ μεν γάρ ιδία γενεά υπηρετήσας τη του Θεού βουλή εκοιμήθη και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν. Ον δε ο Θεός ήγηρεν ουκ είδε διαφθοράν. Γνωστόνουν έστω ημίν άνδρες αδερφοί, ότι δια τούτου ημίν άφεσης αμαρτιών καταγγέλλεται και από πάντων ον ούκι δινήθητε εν τον νόμο Μωυσέως δικαιωθήνε. Εν τούτο πάσο πιστεύων δικαιούται.
βλέπετε ούν μη επέλθει εφημάς το ηρημένον εν τις προφήτες. Είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε ότι έργον εγώ εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον ου μη πιστεύσετε εάν τις εκδιηγείτε ημίν. Εξιόντων δε εκ της συναγωγής των Ιουδαίων παρεκάλουν τα έθνη εις το μεταξύ Σάββατον λαληθήνε αυτής τα ρήματα ταύτα. Λυθήσεις δε της συναγωγής οικολούθησαν πολλοί των Ιουδαίων και των σεβωμένων προσιλήτων το Παύλο και το Βαρνάβα. Οι τινές προσλαλούντες αυτής έπιθον αυτούς προσμένην τη χάριτη του Θεού. Το δε ερχομένο Σαββάτο σχεδόν πάσα η πόλης συνήχθη ακούσε το λόγο του Θεού. Ιδόντες δε οι Ιουδαίοι τους όχλους επλίστησαν ζήλου και αντέλεγον της υπό του Παύλου λεγομένης αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Παρησιασάμενοι δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είπων «Ημίν είναι αναγκαίον πρώτον λαληθήνε το λόγον του Θεού. Επειδή δε αποθείστε αυτόν και ούκ αξίους κρίνετε αυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Ούτω γάρ εντέταλτε ημίν ο Κύριος. Τέθηκα σε εις φως εθνών, του είναι σε η σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Ακούοντα δε τα έθνη, έχερον και δόξαζον το λόγον του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν δεταγμένοι η ζωή αιώνιων. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου διόλης της χώρας. Οι δε Ιουδαίοι παρότριναν τα σεβωμένας γυναίκας και τα σευσχήμονας και τους πρώτους της πόλεως και επίγειραν διωγμών επί των Παύλων και των Βαρνάβαν και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών. Οι δε εκ την αξάμενη των κονιορτών των ποδών αυτών επ' αυτούς ήλθον εις Εικόνιον. Οι δε μαθητέ επληρούν το χαράς και πνεύματος Αγίου.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Παύλος και όσοι ήσαν μαζί του ανεχώρησαν από την Πάφων και ήλθαν εις την πέργη της Παμφυλίας. Αλλά ο Ιωάννης τους άφησε και επέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Από την Πέργην επροχώρησαν και έφτασαν εις την Αντιόχεια της Πισιδίας, την δε ημέρα του Σαββάτου εμπήκαν εις την συναγωγή και κάθισαν. Ύστερα από την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, έστειλαν οι αρχισυνάγωγοι να τους πούν: «Άνδρες αδερφοί, εάν έχετε να πείτε τίποτε προς νουθεσίαν του λαού, πέστε το». Ο Παύλος εσηκώθηκε, έκανε νεύμα με το χέρι του και είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούστε. Ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού εδιάλεξε τους πατέρας μας και ανύψωσε τον λαόν, όταν έμεναν σαν ξένοι εις τη γη της Αιγύπτου, και τους έβγαλε από εκεί με δύναμη μεγάλη. Επί 40 περίπου χρόνια υπέφερε τους κακούς των τρόπους εις την έρημον. Ύστερα εξολόθρευσε εις την Χαναάν 7 έθνη, την χώρα των οποίων τους έδωκε ως κληρονομία. Κατόπιν, επί 450 περίπου χρόνια, έδωκε κριτάς μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. Από τότε ζήτησα βασιλέα και τους έδωκε ο Θεός τον Σαούλ, τον ιόν του Κις, από την φυλή του Βενιαμίν, επί 40 χρόνια. Και μετά την απομάκρυσή του, ήγηρε το Δαβίν δια βασιλέα τον, δια τον οποίον έδωκε και την εξής μαρτυρίαν: «Ευρήκα τον Δαβίδ, τον ιό του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδίαν μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος από τους απογόνους του οποίου ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, έφερε εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν. Πριν δε έλθει, είχε ήδη κηρύξει ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας εις όλων των λαών του Ισραήλ. Και όταν ο Ιωάννης ήτο προς το τέλος της αποστολής του, έλεγε: Ποιος νομίζετε ότι είμαι? Όχι, δεν είμαι εγώ, αλλά ύστερα από εμέ έρχεται ένας του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα από τα πόδια του. Άνδρες αδερφοί, απόγονοι του Αβραάμ, και όσοι μεταξύ σας είστε εκ των φοβουμένων των Θεών, σε εσάς εστάλει το κήρυγμα της σωτηρίας αυτής, διότι κατοικούνται στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες των ηγνώησαν Αυτόν και έτσι καταδικάσαντες σε Αυτόν επραγματοποίησαν τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατον και χωρίς να βρουν καμίαν αιτίαν θανάτου εζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί». Όταν εξεπλήρωσαν όλα όσα είχαν γραφεί δι' αυτόν, τον κατέβασαν από τον Σταυρό και τον έβαλαν σε μνημείο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε εκ νεκρών και κατά το διάστημα πολλών ημερών εφανερώθηκε εις εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από την Γαλιλαία εις την Ιερουσαλήμ και οι οποίοι είναι μάρτυρές του εις των λαών. Και εμείς σας φέρουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωκε ο Θεός εις τους πατέρας την επραγματοποίησε σε εμάς τους απογόνους των με το να αναστήσει τον Ιησούν, όπως είναι γραμμένον και εις τον δεύτερον ψαλμόν: «Υιός μου

Λοιπόν, άνδρες αδερφοί, ότι δι' αυτού κηρύτεται σε εσάς άφεση αμαρτιών και δι' αυτού καθένας που πιστεύει δικαιώνεται από όλα όσα δεν μπορούσατε να δικαιωθείτε με τον Μωσαϊκό νόμο. Προσέχετε λοιπόν, μη τυχόν πραγματοποιηθεί σε εσάς εκείνο που ελέγχθη από τους προφήτας. Ιδέτε εσείς οι καταφρονητέ, θαυμάσατε και αφανιστείτε, διότι εγώ κάνω ένα έργον εις τα σημέρα σας, έργον που ποτέ δεν θα το πιστέψετε, εάν κάποιος σας το διηγηθεί. Ενώ έβγαιναν από την συναγωγή των Ιουδαίων, οι εθνικοί παρακαλούσαν να τους κηρυχθούν τα λόγια αυτά κατά το επόμενο Σάββατον. Όταν διελήθη η συναγωγή, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους εις τον Ιουδαϊσμόν ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, οι οποίοι τους εμιλούσαν και τους έπειθαν να μένουν στερεοί εις την χάριν του Θεού. Το επόμενο Σάββατο σχεδόν όλη η πόλη εμαζεύθηκε για να ακούσει το λόγο του Θεού. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι είδαν τα πλήθη, κατελήφθησαν από φθόνων και με υβριστική γλώσσα έφερναν αντιρρήσεις εις όσα έλεγε ο Παύλος. Ο Παύλος όμως και ο Βαρνάβας, γεμάτοι θάρρος, είπαν: «Ή το αναγκαίο να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αποκρούετε και δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους της αιωνίου ζωής, στρεφόμεθα τώρα προς τα έθνη, διότι έτσι μας διέταξε ο Κύριος. Σε έχω θέσει να είσαι φως στα έθνη, να είσαι το μέσον σωτηρίας μέχρι σε σχάτων της γης». Όταν άκουσαν αυτά οι εθνικοί, εχάρισαν και εδέχθησαν τον λόγο του Κυρίου και επίστεψαν όσοι είχαν ταχθεί η ζωή αιώνιων. Ο δε λόγος του Θεού διεδίδετο σε όλη τη χώρα. Άλλοι Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τας ευσεβής γυναίκας και τας γυναίκας καλής τάξεως και τους προύχοντας της πόλεως και ήγηραν διωγμών εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έδιωξαν έξω από τα όρια τους. Αυτοί, αφού ετείναξαν εναντίον τους την σκόνη των ποδιών τους, ήρθαν εις Ικόνιον. Οι δε μαθητέ ήσαν γεμάτοι χαρά και πνεύμα Άγιο.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινό μου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: τα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: Των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακ κονούν τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου.

σου, που και στην ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη οστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντία μου ήγκησαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη.

Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι ούσες μεν, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριο δον εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως δέατι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ασθενομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ονόμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σας, θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Αμήν, ως χορός θεόπλοκος, κατηρτισμένοι αθλητέ εν άριθμοι, ανδραγαθείτε ευκλαιώς, εν ομονία κραυγάσονται εσύ το μαρτύρον Χριστέ το κρατέωμα.

Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και του συναυτό Βασιλείου Ινοκενδίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, Υπατίου του Ενορουφιανές. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο Υιός σου Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηναί μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιο σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το πατρί.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Την ίν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι σε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείες ημών. Έλα και δωρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων, δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φυλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά δισε ημάς από το πονηρού.

0: Τίμιος εναντίον Κυρίου, θάνατος του Οσίου αυτού.
1: Πρόσκομε.
0: Τι ανταποδώσουμε το Κύριο περί πάντων όναν τα παιδο και νημί.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης

0: Αμήν, στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμην τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητα του αυτή σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την κοιμιωτέρα των Χεροβήμ και δόξα τα συγκρήτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγοντα που σαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου
0: δόξα. Πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και την και ιό και ει του αιώνα των αιώνων αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράγια ευλόγησον.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, σταυρού προστασίεσον τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου, Λυδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρο Ισαύρου και των συναυτό, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Φίλοι μας και πάλι μαζί με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 1837. Ο Τσάρλις Γκουντγιάρ παρουσιάζει το πρώτο ελαστικό.
0: Ιουνίου 1856. Στη ΣΥΠΑ το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πραγματοποιεί το ιδρυτικό του συνέδριο.
1: 17 Ιουνίου 1958. Ο 28χρονος αγωνιστής της ΕΟΚΑ Στέλιος Τριτέος αφήνει την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. Είχε πληγωθεί και τραυματιστεί σχεδόν θανάσιμα κατά τον βασανισμό του στα κρατητήρια του στρατοπέδου αεροπόρων μεταξύ Πεντάγιας Ξερού, όπου κρατήθηκε μετά από προδοσία. Ενταμένος στην ΕΟΚΑ από την αρχή του αγώνα, συνεργάστηκε με την αντάρτικη ομάδα κάτω πύργου. Ήταν ο σύνδεσμος της περιοχής. Εκτελούσε την αποστολή της αλληλογραφίας, οπλισμού και ρουχισμού των ανταρτών, τα έκρυβε σε σάκους με πίτουρα και ποτέ οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτε.
0: 17 Ιουνίου 1969. Ο θρυλικός καπετάν Ανδρέας Ζέπος πεθαίνει ξεχασμένος στο Φάληρο. Ο ήρωας του σχετικού τραγουδιού αλώνιζε στην κατοχή το Σαρονικό και γύρισε με το καΐκι του φορτωμένο ψάρια που τα χάριζε στον κόσμο.
1: 17 Ιουνίου 1969. Εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 17 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και των συναυτό Βασιλείου, Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου, του Οσίου Ιπατίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλονίδους Επισκόπου του Κουρίου, του Οσίου Ιωσήφ του Αναχωρητού και του Οσίου Πίωρος εν ειρήνη τελειοθέντος. Συχνά καταλήγουμε στην διαπίστωση πως έχουν λείψει από την κοινωνία μας οι άνθρωποι με σταθερότητα στις αρχές τους, άνθρωποι στους οποίους θα μπορούσε κανείς να στηρίζεται. Και πραγματικά, όπως καθημερινά και εύκολα διαπιστώνεται, πολλοί είναι αυτοί που μεταβάλλονται, αλλάζουν απόψεις, ιδέες και φυσικά και πρόσωπο. Βεβαίως είναι επιβεβλημένο να αναθεωρούμε κάποτε τις απόψεις μας όταν αντιληφθούμε ότι κάνουμε λανθασμένες εκτιμήσεις. Όμως εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό, αλλά για εκείνη την αστάθεια που δείχνει ότι μας λείπει το έρμα, όπως λέμε. Αυτή η έλλειψη είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη σε θέματα πίστεως, γιατί και στον χώρο της θρησκευτικής πίστεως υπάρχουν άνθρωποι ασταθείς, ευμετάβολοι. Αυτούς ο Χριστός τους παρομοίασε ως καλάμους υπό ανέμους αλευωμένους, καλάμια που τα λυγίζει ο άνεμος από εδώ και από εκεί. Τέτοιοι είναι όσοι δεν έχουν ευστάθεια και σταθερότητα στην πίστη, αλλά μια τέτοια ασταθής πίστης είναι ανώφελη και συχνά βλαβερή, γιατί δεν μας οδηγεί στην σωτηρία. Και ύστερα, άνθρωπος χωρίς ευστάθεια στο έδαφος της πίστεως μοιάζει με καράβι που αργά ή γρήγορα θα γίνει έρμεο των κυμάτων. Η πίστη μας, για να δικαιώνει το όνομά της, πρέπει να έχει απαραίτητος το στοιχείο της σταθερότητος και ο πιστός να την ζει ως απόλυτη βεβαιότητα. Έτσι θα είναι στερεωμένος και βεβαιωμένος στην πίστη, όπως και οι Άγιοι Μάρτυρες Μανουήλ, Σαβέλ, Ισμαήλ, που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Εκεί οι μάρτυρες Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ έζησαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και καταγόταν από την Περσία. Ήταν αδελφοί μεταξύ τους και είχαν την εξαιρετική ευλογία να ανατραφούν από χριστιανή μητέρα. Αν και ο πατέρας τους ήταν και έμεινε ιδωλολάτρης και ακριβέστερα πυρολάτρης, όμως η μητέρα τους με την θερμή της πίστη και την θεάρεστη ζωή της αποτύπωσε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της πίστεως στον Χριστό στην οικογενειακή της ζωή και στις καρδιές των παιδιών της. Και δεν περιορίστηκε μόνο σε όσα η ίδια προσέφερε στα τρία παιδιά της με την κατά Θεόν ανατροφή, αλλά φρόντισε και τα συνέδεσε με ενάρετο κληρικό, τον Ευνοϊκό, κοντά στον οποίο ολοκλήρωσαν τη χριστιανική τους αγωγή. Έτσι απέκτησαν στενό σύνδεσμο με τον Χριστό και η κοινή πίστη σε αυτό σφυριλάτησε ισχυρό και άγιο και τον οικογενειακό τους δεσμό. Μεγαλώνοντας διακρινόταν για την ενάρετη ζωή τους, η οποία αποτελούσε καρπό της σταθεράς τους πίστεως και της αγάπης τους στον αληθινό Θεό. Οι γονείς τους φρόντισαν συγχρόνως για την καλύτερη δυνατή μόρφωση των τριών νέων. Αυτή τους η παιδεία, συνδυασμένη με το εξαίρετο ήθος τους, προκάλεσε την προσοχή και το ενδιαφέρον του βασιλιά της Περσίας Βαλτάνου. Τους είδε ως ανθρώπους κύρους και εμπιστοσύνης. Τους κάλεσε και τους διόρισε σε θέσεις διακεκριμένες του βασιλείου του. Ακριβώς δε, για την εντιμότητα και την πιστότητά τους, τους εμπιστεύθηκε μια λεπτή αποστολή. Τους έστειλε ως πρέσβης του στην αυλή της Κωνσταντινουπόλεως προς τον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον λεγόμενο Παραβάτη να συζητήσουν περί ειρήνης. Πράγματι, οι τρεις αδελφοί έφτασαν στη βασιλεύουσα και έγιναν δεκτοί από τον Ιουλιανό με χαρά και φιλοφρονήσεις. Όμως οι διαθέσεις του παραβάτου αυτοκράτορος γρήγορα μετεστράφησαν. Αφορμή στάθηκε το εξής περιστατικό. Όπως ήδη είναι γνωστό, ο Ιουλιανός διέκειτο εχθρικός προς τον χριστιανισμό και με συντονισμένες προσπάθειες θέλησε να επαναφέρει στην αυτοκρατορία την ιδωλατρική θρησκεία με όλα τα ήθη και τα έθιμά της. Στα πλαίσια αυτής της προσπαθίας οργάνωσε εντυπωσιακή γιορτή στη Χαλκιδόνα σε τοποθεσία κατάφυτη και κάλεσε άρχοντες και λαό να παρευρεθούν. Προσέφερε μάλιστα θυσία στο ιδωλείο τρίγωνον εκατοντάδες ζώα, πρόβατα και βόδια και ο καπνός των κρεάτων που κεγόταν εκάλυψε τον ουρανό. Πλήθος πολύ συνέρευσε στην εντυπωσιακή τελετή. Ανάμεσά του ήταν και οι τρεις χριστιανοί πρέσβεις της Περσίας, οι οποίοι με πόνο και έκπληξη παρακολουθούσαν όσα συνέβαιναν. Θεωρούσαν τα γεγονότα κατάπτωση του αυτοκράτορος και του λαού και εξέφρασαν τη λύπη τους και την αποστροφή τους. Την αντίδρασή τους αυτή αντελήφθη ο Κουβικουλάριος, ο υπεύθυνος για την ασφάλεια του αυτοκράτορος αξιωματικός, και τους κατήγγειλε στον Ιουλιανό. Και εκείνος, κάτω και από την επίρρεια της τελετής, έδωσε εντολή να υποχρεώσουν τους τρεις χριστιανούς αδελφούς να πάρουν μέρος στις θυσίες. Ο Μανουήλ, ο Σαβέλ και ο Ισμαήλ κατάλαβαν πως ήρθε η ώρα να δείξουν εμπράκτος την σταθερότητά τους στην πίστη τους. Θυμήθηκαν το θείο παράγγελμα «Γίνου πιστός άχρη θανάτου» και δώσωση των στέφανων της ζωής. Ήρθε στην σκέψη τους το περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης με τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και τους τρεις πιστούς νέους, τους οποίους υποχρέωσε να προσκυνήσουν το είδωλό του. Η στάση τους έμεινε παραδειγματική. Αρνήθηκαν να προσκυνήσουν, με συνέπεια να τους ρίξουν στην κάμινο του πυρός. Αυτός ήταν και ο μόνος δρόμος που μπορούσαν να ακολουθήσουν και οι τρεις νέοι Πέρσε. Στάθηκαν λοιπόν απτόητοι μπροστά στον αυτοκράτορα και του είπαν με ευθύτητα «Εμείς είμαστε χριστιανοί, βεβαιωμένοι και στερεωμένοι στην πίστη και ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ των λαών μας. Δεν ήρθαμε για τις ιδωλολατρικές τελετές σας, μα και δεν είμαστε τόσο ανόητοι να προσφέρουμε θυσίες σε άψυχα είδωλα. Σε καμιά περίπτωση δεν αρνούμεθα την πίστη μας, δεν προδίδουμε τον Χριστό μας. Ακουέ το ταύτα και βασιλεύς».
μπροστά στη σταθερότητα αυτή, ο αποστάτης αυτοκράτορας απήντησε με απειλές. «Μελέτησα», είπε, «και εγώ τα βιβλία των χριστιανών, μα απέρριψα τις ιδέες τους ως αθρές και άξιες καταφρονήσεως. Γιατί όποιος στηρίζεται σε αυτές, όχι μόνο δεν έχει να ωφεληθεί τίποτε, αλλά ούτε να κάνει κάτι αξιόλογο. Αφήστε λοιπόν κι εσείς αυτές τις ανοησίες και θα δείτε πως σας συμβουλεύω για το καλό σας. Διαφορετικά, η δοκιμή των βασανιστήριων θα σας διδάξει πόσο άκρητα επιλέξατε και σε ποια περιπέτεια θα σας οδηγήσει η αυθάδειά σας στο θέμα της πίστεως». «Βασιλεύ», απήντησαν οι νέοι, «δεν φοβούμεθα εκείνους οι οποίοι μπορούν να θανατώσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή μας. Μας κατηγορείς ως αμαθείς, αλλά είπε μας, σύ ο οποίος καυχάσαι για την σοφία σου, ποιος είναι αμαθέστερος, εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν τον αληθινό Θεό ή εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν θυσίες σε άψυχα είδωλα?» Ο Ιουλιανός εξοργίστηκε και διέταξε να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Στην αρχή τους έδιραν ανηλαιώς επιπολή. Ύστερα διετρύπησαν τους αστραγάλους τους με σιδερένιες περώνες και με αναμένους δαυλούς έκαψαν τις μασχάλες τους. Οι τρεις νέοι υπέμειναν με καρτερία τα φρικτά βασανιστήρια. Κανείς τους δεν υποψύχησε. Προσευχόταν μυστικώς να τους ενδυναμώνει ο Κύριος να μείνουν μέχρι τέλους σταθεροί στην πίστη τους και να τους αξιώσει τις βασιλείες του. Όταν οι διώκτε είδαν πως τίποτε δεν έκαμπτε τους μάρτυρας, τους οδήγησαν σε ερημικό μέρος κοντά στο τείχος του Κωνσταντίνου και εκεί τους αποκεφάλισαν. Οι ψυχές των τριών μαρτύρων, του Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, φτερούγησαν στον ουρανό για να παρασταθούν πρέσβεις υπέρ των ανθρώπων στον θρόνο του επουρανίου βασιλέως. Τρία αδέλφια, ενωμένα με την ίδια πίστη, με τους ίδιους πόθους, ενωμένα στην μαρτυρία και το μαρτύριο για τον Κύριό τους, ενωμένα στη γη και στον ουρανό, πρότυπα συνδέσμου χριστιανών αδελφών και αιώνιο παράδειγμα σταθερότητος και αιμονής στην πίστη.

Υπάρχει άραγε τιμιότερη εν Χριστώ καύχησης για τον πιστό από το να μπορεί να λέει ότι είναι στερεωμένος και βεβαιωμένος στην πίστη? Μα και τι ωραιότερο να μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια σταθερότητα πίστεως όλοι μας. Το πόσο είναι ανάγκη αυτό το διασαλπίζει και ο Λόγος του Θεού. Επανειλημμένος συνοδεύει την λέξη πίστη με ρήματα που δηλώνουν αιμονή και σταθερότητα, αλλά και εγρήγορση. Γρηγορείτε, στήκετε τη πίστη, ανδρίζεστε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως θα παρασταθούμε άμμομοι και ακατηγόρητοι μπροστά στον Κύριο αν επιμένουμε να μένουμε θεμελιωμένοι στην πίστη και στερεοί. Ήγε επιμένετε τη πίστη, τε θεμελιωμένοι και εδραίοι. Μόνο πάνω σε θεμέλιο χτίζει κάθε λογικός άνθρωπος. Και εμείς, μόνο πάνω στο θεμέλιο της αμετακίνητης και εδραίας πίστεως μπορούμε να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Μα και στη ζωή μας στην γη, η πίστη καθημερινώς μας ευεργετεί με θεϊκές ευλογίες. Γιατί η αληθινή πίστη ποτέ δεν γυρνάει στο σπίτι της με άδειο καλάθι, ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 8:2-13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρα δύνατον του νόμου ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού Υιόν πέμψασε νομιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν της σαρκή, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Η γάρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσιν, ή δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος. Το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Το γάρ νόμο του Θεού ουχ υποτάσετε, ουδε γάρ δύναται. Η δε εν σαρκιόντες Θεό αρέσε ουδύναντε. Ημείς δε ούκαστε εν σαρκή, αλεν πνεύματι, υπερπνεύμα Θεού οικεί εν ημίν. Η δε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστην αυτού. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν διαμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή διαδικαιοσύνην. Είδε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν, ο εγείρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Άρα ουν αδελφοί, οφειλέτες μεν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι, τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Με πιο απλά λόγια, διότι εν Χριστώ Ιησού, ο νόμος του πνεύματος που δίνει ζωή, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, επειδή του έλειπε η δύναμη ένεκα της αντιστάσεως της σαρκός, το έκανε ο Θεός με το να στείλει τον Υιόν του με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλό σώμα και ως θυσία δια την αμαρτία και κατεδίκασε την αμαρτία εν τη σαρκή δια να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου σε μας, εις τους οποίους η ζωή δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του πνεύματος. Διότι εκείνοι που είναι υπό την εξουσία της σαρκός φρονούν τα της σαρκός. Οι δε πνευματικοί φρονούν τα του πνεύματος. Το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς τον Θεόν, καθώσον δεν υποτάσσεται εις τον νόμο του Θεού, αλλούτε είναι δυνατόν να υποταχθεί. Εκείνοι που είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε σαρκικοί αλλά πνευματικοί, εάν βέβαια κατοικεί μέσα σας πνεύμα Θεού. Εάν ένας δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Εάν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, τότε το σώμα σας είναι νεκρόν εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το πνεύμα σας είναι ζωή ένεκα της δικαιώσεώς σας. Εάν το πνεύμα εκείνου, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, κατοικεί μέσα σας, τότε εκείνος που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών θα δώσει ζωή και εις τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος του που κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμεθα χρεώστε όχι εις την σάρκα δια να ζούμε υπό την εξουσία της σαρκός, διότι εάν ζείτε υπό την εξουσία της σαρκός, τότε πεθαίνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10, 16-22. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρ ημάς η συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί γεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεστε ένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνησιν. Όταν δε παραδιδώσιν ημάς, μη μεριμνήσετε πόσι τι λαλήσετε. Δοθήσετε γάρ ημίν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ουγαρ ημίς έστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλούν εν ημίν, παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων, και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσου συν αυτούς, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωθήσετε. Με πιο απλά λόγια, να εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να είστε λοιπόν φρόνιμοι σαν τα φίδια και άκακοι όπως τα περιστέρια. Προσέχετε δε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στα συναγωγάς των και θα οδηγηθείτε σε ηγεμόνας και βασιλείς εξαιτίας μου δια να μαρτυρήσετε δι' εμέ ενώπιον αυτών και των εθνών. Όταν δε σας παραδώσουν, μη φροντίσετε πως ή τι θα μιλήσετε, διότι εκείνην την ώρα θα σας δοθεί το τι θα πείτε. Διότι δεν είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας θα ομιλεί μέσα σας. Θα παραδώσει δε ο αδελφός των αδελφών εις θάνατον και ο πατέρας το παιδί, και θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους θανατώσουν, και θα σας μισούν όλοι δια το όνομά μου. Όποιος όμως υπομείνει έως τέλος, αυτός θα σωθεί.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί μας φίλοι. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 17 Ιουνίου σήμερα, φίλοι μας, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Οι Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, αδέρφια από την Περσία, όπως φαίνεται και από το όνομά τους, θυμώνται σήμερα. Ακόμη οι Άγιοι Ίσαυρος και η συναυτό Βασίλειος, Ινοκέντιος, Ερμίας, Φίλικας και Περεγρίνος από την Απολωνία. Όσιος Υπάτιος, ο Ενρουφιανές, ο Άγιος Φιλονίδης Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Κουρίου, Όσιος Ιωσήφ Αναχωρητής και Όσιος Πίορ, Αιγύπτιος ασκητής. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Δεν είναι από τους μεγάλους και γνωστούς Αγίους οι σημερινοί Άγιοι. Όλοι όμως έκαναν το δικό τους αγώνα. Άλλοι μαρτύρησαν, άλλοι όσοι, δηλαδή τελείωσαν οσιακά το βίο τους, ειρηνικά, αλλά με αφιερωμένη ολόκληρη τη ζωή τους στο Θεό. Μια ποικιλία ονομάτων και ιδιωτήτων αποδίδει η Εκκλησία μας στους Αγίους. Κάποιους από όλους αυτούς τιμούμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Εμείς είμαστε και πάλι εδώ από την αγαπημένη σας εκπομπή, από την αγαπημένη σας συχνότητα, για να μοιραστούμε μαζί λίγες στιγμές ωφέλιμες, επικοδομητικές, ενημερωτικές σίγουρα, αλλά και ψυχαγωγικές. Τα τραγούδια που επιλέγουμε, η μουσική που επιλέγουμε, πιστεύουμε να είναι μια υγιής ψυχαγωγία για όλους μας.
0: Άλλωστε η μουσική είναι από τα πιο όμορφα δώρα που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο, που μας έχει. Είναι μια γλώσσα η οποία δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει ηλικίες, δεν γνωρίζει αποστάσεις. Μπορεί με τη μουσική να παρηγορηθούμε, μπορεί να χαρούμε, μπορεί να νιώσουμε ακόμη και άλλα συναισθήματα πολλά.
1: Επομένως δεν είναι κάποιες νότες απλά στη σειρά που εφραίνουν την ακοή, περνούν βαθύτερα από την ακοή και μέσα στην ψυχή μας και επηρεάζουν αισθήματα, σκέψεις, καταστάσεις. Ας επιλέγουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ωραία μουσική. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, αυτό το ραδιόφωνο. Και το ωραίο σίγουρα είναι σχετικό, λένε όλοι, σε πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως σίγουρα και κάποια όρια.
0: Υπάρχει αυτή... Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, θα λέγαμε. Όπως όταν βλέπουμε έναν ωραίο πίνακα, όπως και σε όλες τις τέχνες νομίζω, όπως και σε όλη μας τη ζωή, υπάρχει ένας γενικός κανόνας για το τι είναι όμορφο και τι όχι. Στη μουσική ακόμη περισσότερο. Όταν κάτι είναι παράφωνο, κάτι μας ενοχλεί, κάτι δεν είναι αυτό μουσική, δεν είναι κάτι που μας, δεν είναι μελωδικό.
1: Γι' αυτό και εμείς στο ραδιόφωνο μας, αγαπητοί μας φίλοι, μια πρόταση στην ουσία κάνουμε σε όλους από το πρωί ως το βράδυ, τι θεωρούμε ωραίο και τι αξίζει να χαρίζουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, στην ακρόασή μας, τι αξίζει να ακούμε. Γιατί μπορεί το ραδιόφωνο μας να μην βολεύει να το ακούτε παντού και πάντοτε, όμως μπορεί να καθορίσει κάποιες επιλογές μας. Την όμορφη μουσική λοιπόν, την ωραία μουσική ας επιδιώκουμε, αυτή που θα βοηθήσει και την ψυχή μας, θα ηρεμήσει την ψυχή μας και γιατί όχι θα τη στρέψει και προς το Θεό.
0: Δοξολογητικά, υμνητικά, ακόμη και ακούγοντας ένα μουσικό κομμάτι, να ευχαριστήσουμε το Θεό, να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έχει δώσει την ακοή μας και μπορούμε να το ακούσουμε. Να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτόν που το συνέθεσε.
1: Πολύ ωραία, αδερφή Αθηνά. Πραγματικά υπάρχουν κομμάτια που τα ακούμε και τα ξανακούμε και δόξα τω Θεώ πολλά από αυτά είναι ελληνικά και δεν τα χορταίνουμε, δεν παλιώνουν. Ενώ κάποια πιο ελαφρότερο επίπεδο έτσι κομμάτια περνούν από την επικαιρότητα, γίνονται μόδα και μετά από λίγο καιρό χάνονται.
0: Και όταν λέμε λίγο καιρό μιλάμε μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεν τα θυμάται κανείς.
1: Μάλλον δεν είχαν κάτι αξιοπρόσεκτο, δεν είχαν κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο να προσφέρουν.
0: Γιατί είναι γνωστό ότι μια μελωδία μπορεί να μας ταξιδέψει σε αναμνήσεις πολύ αγαπημένες. Να μας θυμίσει πρόσωπα, στιγμές που ζήσαμε. Να μας δώσει δύναμη πολλές φορές για να κάνουμε με όσα έχουμε μπροστά μας, για να αντικρίσουμε και να περπατήσουμε το δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας.
1: Κοντά σε όλα τα άλλα, αγαπητοί μας φίλοι, που έχουμε ευθύνη να προσευχόμαστε, στα κοινωνικά θέματα εννοούμε, ας προσευχόμαστε να φωτίζει ο Θεός μας και τους στιχουργούς μας και τους μουσικούς μας και τους τραγουδιστές μας, για να δίνουν μια ποιότητα, μια όμορφη ακρόαση στον ελεύθερο χρόνο μας, να αναβαθμίζουν την ψυχαγωγία μας,
0: να χρησιμοποιούν το ταλέντο που τους έδωσε ο Θεός, το χάρισμα αυτό για τη μουσική προς τα άνω, να βοηθάει και εμάς και αυτούς να ανεβούμε ψηλά.
1: Το ταλέντο που είπες, αδερφή Αθηνά, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ένα τεράστιο κεφάλαιο από τα πρώτα της ζωής μας. Όλοι σίγουρα έχουμε κάποια ταλέντα και το βλέπουμε και στα παιδιά μας, στους νέους, στους εφήβους μας, και κάποια από αυτά είναι και μουσικά, έχουν καλλιτεχνικά ταλέντα. Άρα για εμείς που τα κατευθύνουμε και που τα κατευθύνει η σύγχρονη κοινωνία μας. Αν τα ταλέντα αυτά αξιοποιηθούν για κάτι όμορφο, για ωραία τραγούδια, όπως τα τραγούδια που ακούμε εμείς σε αυτό το ραδιόφωνο, πόσο ωραίο θα ήτανε και πόσο θα βοηθούσαν όλα αυτά τα ταλέντα μαζεμένα την κοινωνία, τον συνάνθρωπο.
0: Και να πούμε ότι εκτός από τη μουσική την ευρωπαϊκή, θα λέγαμε, έχουμε και το μεγάλο πλούτο εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι Έλληνες, η Ορθόδοξη της Βυζαντινής μουσικής.
1: Άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο που αν το αγαπήσουμε, αν το γνωρίσουμε, αγαπητοί μας φίλοι,

0: δίπλα στο χαλί εκεί που παίζουν τα παιδιά τους αφήνουν και το ραδιοφωνάκι για να ακούγεται πάντοτε η φωνή της Λιδίας. Γιατί ξέρετε, όπως μας λέτε εσείς οι ίδιες, ότι αυτό πολύ θα ωφελήσει την ψυχή του παιδιού και ας μην τα καταλαβαίνει όλα.
1: Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι έρχεται στα αυτιά μας, μακάρι να υψώνει το νου και την καρδιά μας προς τον ουρανό. Να μας βοηθάει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη μετάνοιά μας, τη δοξολογία μας προς το Θεό.
0: Και ας μην θεωρούμε πως είναι, αγαπητοί μας φίλοι, τόσο δευτερεύον θέμα αυτό που σήμερα συζητάμε. Αν καλλιεργούμε την ψυχή μας, αν οδηγούμε τις επιλογές μας πάντοτε έτσι στο ωραίο, αν μας αρέσει η καλλιέπεια, η ομορφιά, τότε έτσι θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις της καθημερινότητάς μας. Αυτές θα είναι οι επιλογές μας πάντοτε. Θα αναζητούμε δηλαδή τις ωραιότερες, τις καλύτερες, τις θεάρεστες επιλογές. Κάποιες σκέψεις, κάποιοι προβληματισμοί, τροφή για σκέψη όπως λέγεται, καταθέτουμε εμείς σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Αυτά σκεφτόμαστε, πιστεύουμε να συμφωνείτε, και αν δεν συμφωνείτε, όλες οι ενστάσεις δεκτές. Ευχαριστούμε πάντως που μας χαρίζετε και σήμερα τη συντροφιά σας και είμαστε εδώ όλοι μαζί.
1: Να περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή, και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Άλλαξε απότομα το σκηνικό του καιρού. Ήδη από χθες το βράδυ βροχές και καταιγίδες χτυπούν εδώ την Βόρεια Ελλάδα. Στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας αυτή την ώρα βρέχει, ενώ και στην Αττική περιμένουν καταιγίδες οι κάτοικοι. Οι μετεωρολόγοι έχουν ενημερώσει ήδη μέσω των κοινωνικών δικτύων για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γενικότερα στη Μακεδονία αλλά και στα δυτικά. Στο ελεύθερο σχέδιο διαγωνίζονται αυτή την ώρα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων για τις Πανελλήνιες του 2026. Μέχρι και την Παρασκευή ανακοίνωση των βαθμολογιών στα γυμνάσια όλης της χώρας. Με την ακρίβεια να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και να είναι καταλύτης για την κρίση των πολιτών μπροστά στην κάλπη, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιθασεύσει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά. Νέες παρεμβάσεις για την ακρίβεια και σε συνεργασία με την βιομηχανία, τους παραγωγούς και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση δίνει, ήδη έχει δώσει, καθώς είναι στον αέρα, τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr. Για σύγκριση των τιμών ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ. Ήδη λειτουργεί και online οι επιχειρήσεις στέλνουν τις τιμές καθημερινά. Επίσημη παρουσίαση σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου 2 μήνες, όπως έγινε γνωστό. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπως επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Βράζει η Αλβανία για την ανέγερση πολυτελούς θερέτρου. Ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, αρνείται κατηγορίες ότι συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, τον κύριο Κούσνερ. Θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς, θερέτρου σε νησί κοντά στις ακτές της χώρας στην Αδριατική οφείλονται σε παραπληροφόρηση, ενώ απορρίπτει πως είναι προστατευόμενη η περιοχή και πωλήθηκε σε επενδυτές. Χιλιάδες πάντως παραμένουν στους δρόμους και συνεχίζουν τη διαμαρτυρία με κύριο αίτημα να σταματήσει η επένδυση αυτή αλλά και την παρέτηση της ίδιας της κυβέρνησης. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος μετέβη χθες στην Άγκυρα, όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταΐπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνοδευόταν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Επίσκοπο Αραβισσού Κασιανό. Εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τον πρόεδρο για τη συνάντησή τους και κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής συνομίλησαν αρκετά για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Τα έργα αποκατάστασης του λαβωμένου από το χτύπημα της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό επιθεώρησε για άλλη μια φορά ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης, 5 μέρες πριν συμπληρωθεί ακριβώς ένας χρόνος από το τραγικό περιστατικό της 22ης Ιουνίου που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες πιστούς, σύγχρονους μάρτυρες της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Ο Μακαριότατος είδε από κοντά τη νέα μορφή που έχει λάβει ο ναός. Προχωρούν κανονικότατα οι εργασίες. Τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε την ημέρα των Σεπτών Ονομαστηρίων του Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στη γενέτειρά του στα Ινόφυτα Βιωτίας. Η Υπάρχουν εκδηλώσεις που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη και αποτελούν σημείο αναφοράς. Μία από αυτές ήταν αυτή που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά την προηγούμενη Κυριακή. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι παρεκάθησαν σε μέγα δείπνο για να τιμήσουν τη ζωή και το πολυσχηδές έργο του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Σωτηρίου. Η εκδήλωση είχε τον τίτλο 90 χρόνια φωτεινής διαδρομής και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επισήμως η πρόσφατη έκδοση της κοινότητας του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου Τορόντο με τίτλο 90 χρόνια μιας φωτεινής διαδρομής αφιερωμένη στην ιστορική και συνεχιζόμενη διακονία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου. Ο Άγιον Όρος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς πνευματικού τουρισμού παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Ρουμάνοι προσκυνητές είναι που κυριαρχούν στις αφίξεις, ενώ η τοπική αγορά ζητά νέες υποδομές και σύγχρονο λιμάνι. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και με μεγάλη συμμετοχή κόσμου στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο η μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου της Κρήτης. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη. 17 Ιουνίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ιόμβρους και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός και μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι με απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ιόμβρους και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34. Ενώ αύριο Πέμπτη γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ 27 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 25 βαθμούς έχει το Ηράκλειο, η Σάμος και η Χίος. 24 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα, όπου ψιλοβρέχει τώρα, και 16 βαθμούς στην Κοζάνη, που επίσης έχει ένα ψιλόβροχο. Οι Σέρες έχουν 24 βαθμούς αυτή την ώρα, 20 βαθμούς έχουμε στον Πολύγυρο, 23 στη Βέρεια, 26 βαθμούς έχει η Κατερίνη και 23 η Έδεσα, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής. 24 βαθμούς όμως έχει και η Δράμα και η Αλεξανδρούπολη, 23 βαθμούς έχουμε στην Καβάλα, 25 στην Ξάνθη, 26 στην Κομοτηνή.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, αγαπητοί ακροατές, με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Αθανάσιο που επικοινώνησε μαζί μας. Την καλημέρα μας.

Να χαιρετήσουμε όμως και την κυρία Γαριφαλιά που επικοινώνησε επίσης μαζί μας. Τι θα λέγατε για τη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

να χαιρετήσουμε την κυρία Βασιλική που επικοινωνήσε μαζί μας από Θεσσαλονίκη, αλλά και τον κύριο Μάριο από την Κύπρο, από την αγαπημένη μας ελληνική Κύπρο.

αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στα πολλά θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος που προσπαθούμε καθημερινά να αναδείξουμε και να σας παρουσιάσουμε για την ενημέρωση και τον σφαιρικό καταρτισμό όλων μας, είναι και η γλώσσα μας. Η γνωριμία λοιπόν με το τεράστιο αυτό κεφάλαιο της εθνικής μας ταυτότητας, η εμβάθυνση στο λεξιλογικό μας πλούτο, θα είναι το θέμα που σήμερα θα μας απασχολήσει. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαίρετο φιλόλογο κύριο Κυριάκο Χρυσοστομίδη.

0: Κύριε Χρυσοστομίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και ευχαριστούμε που είστε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας, όπως και πριν αρκετό καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Κύριε Χρυσοστομίδη, ποια είναι η αξία της γλώσσας μας, του λεξιλογίου μας και τι είναι αυτό που της δίνει αυτήν την αξία?
1: Αδελφή Μάρθα, μετά την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών, η πνευματική ταγή εντός εισαγωγικών μεθοδεύουν και την κατάργηση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στο πρωτότυπο κείμενο των μαθητικών παρελάσεων και της προσευχής. Το ρήμα μεθοδεύουν, το υπερτονίζουμε. Η λέξη μέθοδος σημαίνει επιστημονική ζήτηση, επιδίωξη γνώσης, έρευνα, σύστημα. Η λέξη μεθόδευσης, μεθοδία, εξού και η φράση μεθοδία του διαβόλου, ενέχει πανουργίαν δόλων τέχνασμα. Η πνευματική ταγή, η εντός εισαγωγικών λοιπόν, μεθύστανται φρενών, που σημαίνει ότι παραφρονούν και βρίσκονται υπό την επίρρεια πνευματικής τυφλώσεως. Οι αρχαίοι Έλληνες ετώνιζον: «Ο άπειρος γραμμάτων ου βλέπει βλέπων». Η μετοχή βλέπων, εναντιωματική μετοχή, σημαίνει ότι αν και βλέπει, δεν είναι δηλαδή τυφλός, διαθέτει όραση σωματική, εν τούτης δεν βλέπει, τον διακατέχει δηλαδή πνευματική τύφλωσης. Αναφέρονται οι αρχαίοι Έλληνες εις των άπειρων γραμμάτων, δηλαδή των αγράμματων. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, αναφερόμενος στους Φαρισαίους που τον προκαλούν, απαντά στους ερωτώντας μαθητές του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 15, στίχος 14. «Άφετε αυτούς», δηλαδή τους Φαρισαίους, «οδηγεί εσύ τυφλή τυφλών. Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Η λέξη βόθινος, όμικρον όμικρον ύψιλον, σημαίνει βαθύς λάκκος. Και όμως, η αρχαία ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πρωτότυπο κείμενο, ενώ σε ορισμένα υπάρχουν και λειτουργούν έδρες διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών. Τι διακηρύσουν δύο διακεκριμένοι Ευρωπαίοι διανοητές? Ο Γάλλος Βολτέρος: «Η ελληνική γλώσσα πρέπει να καθιερωθεί ως διεθνής γλώσσα της Ευρώπης». Ο Γερμανός Γκέτε: «Η ελληνική γλώσσα αποτελεί τον τελειότερον άθλον και τη μεγαλύτερη εποποιία του ανθρωπίνου πνεύματος». Παρατίθενται κατωτέρω λέξεις κατ' επιλογήν, οι οποίες διεμόρφωσαν και ετροφοδότησαν τις γλώσσες εις παγκόσμιων επίπεδων. Οι λέξεις κίκινος, γιώτα γιώτα δύο νι, αρσενικών δευτέρας, σημαίνει βόστριχος, σγουρό μαλλί. Οι Λατίνοι το παραλαμβάνουν ως κινκίνους, με δύο νι, νους, κινκίνους, κινκίνη, αρσενικών και αυτό της δευτέρας. Εν συνεχεία έχουμε από αυτό την λέξη κινκινάτους, με δύο νι και εδώ. Είναι ο πρώτος δικτάτορ της ιστορίας, ο Κινκινάτος, ο οποίος διέθετε σγουρό μαλλί. Αλλά νομίζω ότι σχετική είναι και η αναφορά εις την πολιτεία της Αμερικής, εις το Σινσινάτι, με δύο νι και εδώ. Όλα αυτά προερχόμενα από την λέξη κίκινος, υπόψη ότι έχουμε στην Ελλάδα και επώνυμα επίθετα Κικινίδης, με δύο νι, σγουρομαλίδης. Μία άλλη λέξη. Πιστάκι θηλυκών της πρώτης κλήσεως. Η πιστάκι της πιστάκης. Είναι η φιστικιά. Και το πιστάκιον, το φιστίκι, το οποίο μεταπηδάει στην Ιταλία και έχουν τη λέξη πιστάκιο, δηλαδή παγωτό από φιστίκι. Το καταπληκτικό είναι το επόμενο. Η τήρης θηλυκών της τρίτης κλήσεως, ύψιλον, δύο ρο, γιώτα, γενική της Τύρεως, όπως η πόλη της πόλεως, σημαίνει πύργος. Την παραλαμβάνουν οι Λατίνοι την λέξη τούρις με δύο ρο, η γενική είναι πάλιν τούρις, αρσενικών της τρίτης στα λατινικά, το οποίο σημαίνει πύργος. Από αυτήν την λέξη προέρχεται η λέξη τουρισμός. Ναι, η λέξη τουρισμός έχει αναφορά στην αρχαία ελληνική λέξη η τήρης της Τύρεως. Και εν συνεχεία έχουμε στα αγγλικά το tower, το latour στα γαλλικά, και τουρισμός είναι εκείνη η αναχώρηση υπό μορφήν κυκλοτερούς πύργου και η επάνωδος στην πατρίδα. Ο τουρισμός λοιπόν. Το ρήμα μύρωμε με έψιλον γιώτα, εξού και η μαρμένη τύχη, σημαίνει μοιράζω και μοιράζομαι. Το θέμα από το ρήμα μορ, το τζι και το αλφα, μόρια. Με επένθεση δημιουργείται η λέξη μοίρα, τεμάχιον. Οι λέξεις μόριον, μερίδιον, οι ξένοι παραλαμβάνουν την λέξη αυτήν, στη λέξη μορς, μόρτης, θάνατος, διότι ο θάνατος αποτελεί μερίδα αναλογούσαν εις έκαστον. Αλλά και εις τους μύθους του Εσώπου ο κόραξ έχει στο στόμα αυτού μύραντηρου, μέρος, κομμάτι, μερίδιον. Και εν συνεχεία αυτό καταλήγει εις την αλόπικα η οποία καραδοκεί. Οι λέξεις μορσό εις τα γαλλικά, σημαίνει τεμάχιον, έχει την αναφορά του εις τη λέξη μόρια, μοίρα, και είναι το τεμάχιον. Μία άλλη καταπληκτική λέξη είναι η λέξη στα γαλλικά ανφάν. Ανφάν είναι τον ήπιον. Αυτό το οοποίο δεν ομιλεί, διότι νήπιον στα αρχαία ελληνικά σημαίνει νηστερητικόν και το έπος, ο λόγος. Το μη ομιλούν τον ήπιον. Εν συνεχεία, αυτό το νη παρουσιάζεται στα γαλλικά με τη μορφή του αν, δηλαδή του έψιλον και νη, και στα λατινικά με το ιν. Infans, infantis, είναι αυτός ο οποίος δεν ομιλεί. Και από πού προέρχεται? Προέρχεται από το ρήμα φημί, το οποίο σημαίνει λέγω, και αν το κλείνουμε στην προστακτική, κλείνω την προστακτική του ενισότητος, φάθη, φάτο, φάτε, φάντον. Αυτό το θέμα φάντ, εν συνδυασμό με το ίν και το εν, το στερητικόν, δίδει το ίνφαν, δηλαδή η λέξη αμφάν είναι μια καθαρωτάτη αρχαία ελληνική ρίζα. Εν συνεχεία, στην Ισπανία όλοι έχουν δικαίωμα να ομιλούν, ή μάλλον δεν ομιλούν ο ινφάντης και η ινφάντα, αυτά τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν, πλην του διαδόχου, ο οποίος ομιλεί, ο ινφάντης, η ινφάντα, και στο τέλος εκείνο το corpus infantarium, σώμα έμπιστων στρατιωτών, το οποίο δεν ομιλεί, το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται δια την αιχεμήθειά του, corpus infantarium, και όλα αυτά από την προστακτική, είπαμε, του φάση, φάτο, φάτε, φάντων. Η ρίζα κόρπου συμφαταρίουν. Και εν συνεχεία η λέξη φαντάρος από εδώ. Ερχόμεθα εις τη λέξη exit. Αυτή από την προστακτική του εξέρχομαι την κλείνω. Έξιθι, εξίτο, έξιτε. Το παραλαμβάνουν λοιπόν με τη μορφή του exit. Έξοδος. Αλλά έχουμε και ανάλογα εδώ ελληνικά. Το εξιτήριον. Ενώ με την σύνθεση του εις, του ίσιμη, είναι το εισιτήριον. Η λέξη πυγμή, ο πήκτης, το επίρρημα πήξ με ύψιλον, πήγ, πήκτης με ύψιλον, προσφέρεται σε λατινικά εις τη λέξη πουγ, διότι το ύψιλον προφέρεται ως ου εις τα ξένα, πουγνα πουγνε είναι η μάχη εις τα λατινικά κατά την οποία γίνεται χρήση γρόνθων, δηλαδή πουγνα πουγνε, πουνιά, η μπουνιά δηλαδή. Μάχη με την χρήση πυγμών. Και τελευταίον, εκείνο το γαλλικό, η λέξη κυρός, το κυρίον δηλαδή, είναι η συλλέξη σενσεριτέ στα γαλλικά. Η λέξη κυρός, το κυρίον, στα λατινικά λέγεται κέρα. Τα αγγεία τα οποία δεν έχουν επίχρησμα χαρακτηρίζονται αγγεία σύνε κέρα, άνευ κυρού, είναι αυθεντικά. Επομένως είναι ειλικρινή τρομποντινά και εδώ η λέξη στο κυρίον. Ερχόμεθα τώρα στα γνωρίσματα και στις ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, στα πνεύματα. Στην προηγούμενη επικοινωνία είχαμε μιλήσει για τη λέξη ώρα, η κατάλληλη εποχή, ωραίοι καρποί, όριμος, άωρος, ο άγγουρος, το αγούρ, στα ποντιακά, το αγόρι. Ερχόμεθα τώρα εις μίαν άλλην ώραν. Αυτή γράφεται, λαμβάνει το πνεύμα ψηλή, ενώ η προηγουμένη, η ώρα, δασία. Αυτή με ψηλή σημαίνει φροντίδα και είναι γνωστές πολλές λέξεις οι οποίες ακούονται. Παραδείγματος χάρη, ολιγορία, το γω με ωμέγα, ολίγη φροντίδα, αλλά είναι η ώρα με ψηλήν, τελείως διαφορετική από την προηγουμένη. Φυτόριον, η φροντίδα των φυτών. Θυρωρός, αυτός ο οποίος φροντίζει την θύρα. Πυλωρός, αυτός ο οποίος φροντίζει την πύλη, αλλά και το άλλο το οποίο ακούμε, η σκευωρία, το βό με ωμέγα, είναι η φροντίδα των σκευών. Είναι εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν τα σκεύη κατά τη διάρκεια των θυσιών, στις διάφορες εκστρατείες, κατά την αρχαιότητα, αλλά σκεύη δεν είναι μόνο τα σκεύη, τα οικιακά είναι και τα έπιπλα και άλλα οπωσδήποτε πολύτιμα και τη μαλφή. Δια τούτου υπάρχει μία δολιότης προς απόκτηση αυτών των σκευών. Έτσι λοιπόν η λέξη σκευωρία έχει καταντήσει να σημαίνει πλάνη. Εις το καταμαθαίων Ευαγγέλιων, κεφάλαιο 15 και στίχος 15, ο Πέτρος δεν κατανοεί μία φράση του Κυρίου. Δια τούτο τον παρακαλεί φράσον ημίν, το ημίν με ήττα την παραβολήν ταύτην. Δηλαδή είναι οι λόγοι των Φαρισαίων οι οποίοι προσέρχονται για να πειράξουν και για να ελέγξουν τον Ιησούν. Είναι εκείνο το οποίο είπαμε προηγουμένως ότι οι τυφλοί οδηγούν τυφλούς και οι δύο θα πέσουν εις τον βόθινον, δηλαδή εις τον λάκον τον βαθύν. Ο Πέτρος πώς ζητεί την επεξήγηση αυτήν εδώ, την διασαφήνιση, χρησιμοποιεί το ρήμα φράζω. Λέγω σημαίνει λέγω τα απαραίτητα, φράζω σημαίνει διευκρινίζω, λαδό σημαίνει φλιαρώ. Δια τούτο και ο Κύριος απαντά πάλι εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εις τον στίχον 16, ο δε Ιησούς είπεν, εδώ επιλέγεται το ρήμα λέγω, ο αόριστος βήτα του ρήματος λέγω, διότι ο Κύριος θα ομιλήσει τα απαραίτητα. Όταν ο Πέτρος ζητεί διευκρινήσεις με το φράσον, εδώ ο Χριστός απαντά, ακμήν και εμείς ας είναι τι εστέ. Αυτός είναι λακωνισμός και σημαίνει ότι το ακμήν κατά πρώτον εδώ λειτουργεί ως επίρρημα και σημαίνει έτη ακόμη, αυτό το οποίο να ακούμε έτη και έτη. Ακμήν, μάλιστα εις άλλα σημεία είναι δυνατό να συνοδεύεται και με το έτη, ακμήν και ημείς, το ημείς με ύψιλον αναφέρεται στους Αποστόλους, ας είναι τι εστέ, δηλαδή δεν έχετε κατανοήσει το κήρυγμά μου, την διδασκαλία μου. Έχουμε καθαρότητα των λακωνισμών, το οποίο αποτελεί ένα από τα γνωρίσματα και τις ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας. Όπως και παρακάτω, πάλι είναι στο κατά Ματθαίον κεφάλαιον 10, στίχος 16, ο Χριστός απευθύνεται στους μαθητές του, «Σας αποστέλω για να είστε σαν πρόβατα ημέρα ανάμεσα σε αιμοδόρους λύκους». Το λέει ακριβώς, «Γίνεστε ουν, λοιπόν, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ». Ας το αναλύσουμε λίγο αυτό. Τους λέγει, φροντίστε να είστε φρόνιμοι σαν τα φίδια, ώστε να μην εκθέτετε τον εαυτό σας σε ανοφελείς και ανοήτους κινδύνους, και άκακοι και απλοί σαν τα περιστέρια, αφού τόσο δεινή θα είναι η θέση σας. Αυτά λέγει ο Χριστός απευθυνόμενος εις τους μαθητάς του. Ένα άλλο από τα γνωρίσματα και τις ιδιότητες της ελληνικής γλώσσης είναι και τα συνώνυμα, αν και αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν συνώνυμα, αλλά έχουν μία ιδιάζουσα διαφορά μεταξύ των. Το ρήμα βούλωμε, εξού και βουλημία, βούλημος, βούλησης, έχει συνώνυμα. Τα ρήματα εφέλω, ερώ, εράω, ερώ. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει το καθένα από αυτά. Το ρήμα βούλωμε σημαίνει έχω κάποια επιθυμία στο νου μου, επιθυμώ απλώς. Το ρήμα εθέλω σημαίνει θέλω επιμόνως, επιδιώκω να πραγματοποιήσω επιθυμία μου. Το ρήμα επιθυμώ είναι εντονότερον του εθέλω και σημαίνει έχω διακαεί πόθον. Τέλος, το ρήμα ερώ, εράω ερώ, εξού και ο έρος, ο εραστής, ο ερασιτέχνης, σημαίνει αγαπώ με πάθος. Οι αρχαίοι έχουν κάποιον λακωνισμόν επ' αυτού, λέγουν και ίσως ως λογοπαίγνιον χρησιμοποιούν δύο απαρέμφατα, του οράω ερώ, οράν, και του εράω ερώ, εράν, και λέγουν εκ του οράν το εράν, δηλαδή εκ του βλέμματος επέρχεται η αγάπη, κάπως έτσι. Ένα άλλο συνώνυμο είναι το ρήμα δοκώ με το φαίνομαι. Δοκώ σημαίνει δίνω την εντύπωση, θεωρούμε από τους ανθρώπους, εξού και η δόξα, η δόκησης, ο δοκισίσοφος, αυτός ο οποίος δίδει την εντύπωση εις τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους του, ότι είναι σοφός. Το ρήμα φαίνομαι, εξού και φαινόμενον, παρουσιάζομαι φανερά, χωρίς αμφιβολία στην πραγματικότητα. Βλέπετε πόσο λεπτοί, λεπτολόγοι είναι οι αρχαίοι Έλληνες εις την περίπτωση αυτήν. Αλλά και η περίπτωση των προθέσεων. Πώς λειτουργούν οι προθέσεις. Θα αναφερθώ εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο έκτον, 19 στίχος, λέγει ο Χριστός. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Μη θησαυρίζετε ημίν για τους εαυτούς σας, με ύψιλον του ημίν, θησαυρούς επί της γης. Εδώ ο εμπρόσδετος προσδιορισμός, η επί μεταγενικής, δηλώνει το επάνω. Το επί της γης είναι αυτό το φευγαλαίον. Είναι δηλαδή ο υλικός θησαυρός, ο οποίος υπόκειται εις την φθοράν από μέρους, εκεί όπου λέγει όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Παρακάτω όμως δια των ουρανών χρησιμοποιεί ο Χριστός άλλην σύνταξη, ώστε ενώ προηγουμένως δια τα επίγεια, τα οποία είναι φευγαλαία και τα οποία είναι άνευ αξίας, χρησιμοποιεί το επίμετα γενικής, το επιφανειακόν, δια των ουρανών χρησιμοποιεί το εν μεταδοτικής, θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, μέσα στον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να επισέλθει και να φθείρει ούτε οι βρώσεις, ούτε ο σεις και ούτε οι κλέπτε είναι δυνατόν να διαρρήξουν και να κλέψουν. Βλέπετε πώς λειτουργούν, πόσον και εδώ είναι λεπτολόγοι οι αρχαίοι Έλληνες. Ώστε στην πρώτη περίπτωση η επί μεταγενικής δια τα γήινα, ενώ δια τα ουράνια αναφέρεται εν και δοτική. Η εν και δοτική δηλεί το εντός, εντός του ουρανού, εκεί όπου δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του αγαθού. Και επί τη ευκαιρία, αφού αναφέρεται ίσως κλέπτας, έχουμε χρόνο να αναφέρουμε ότι ο κλέπτης είναι ο κοινός κλέπτης. Υπάρχει και μία συνώνυμος λέξης, ολοποδίτης. Ωμέγα, όμικρον, υψιλον, ταφ. Ολοποδίτης του λοποδίτου. Αυτός ο οποίος μας γδίνει δηλαδή. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι μία άλλη μορφή κλέπτου. Είναι εκείνος ο οποίος καιροφυλακτεί στη θάλασσα, εκεί στα δημόσια λουτρά και όπου κλέπτει τα φορέματα, τις ενδυμασίες των λουμένων, των συμματριωτών, των συνανθρώπων του. Λόπος, ο λόπος, ο μέγα, περισπωμένη ο μικρόν, είναι η ενδυμασία. Λέγεται και η λόπη της λόπης, ο μέγα ήτα. Επομένως, αυτός είναι ο λοποδίτης. Άλλος ο κλέπτης, άλλος ο λοποδίτης. Και επειδή εδώ αναφέρεται στο κατά Ματθαίον, το ρήμα διορίσω, το διορίσω αναφέρεται εις τους άλλους ειδικούς κλέπτας, οι οποίοι σκάβουν τους μεσοτήχους, τους κοινούς τείχους και υπησέρχονται εις τα άλλα. Τα δωμάτια είναι το λεγόμενο ρυφηφή. Ο κλέπτης, ο λοποδίτης και αυτός ο οποίος διορίσει. Η λέξη είναι εκείνη η οποία έχει την ρίζα το όρηγμα, διορίσω, η διόρυξη και τα τι αυτά.
0: Κύριε Χρυσοστομίδη, εντυπωσιακά πράγματι τα παραδείγματα που μας είπατε σήμερα και της επίδρασης στις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και τα θέματα ετυμολογίας που μας αναφέρατε, προέλευσης της γλώσσας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Θα είμαι στην διάθεσή σας πάλι.
0: Με πολύ χαρά θα σας επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Και εμείς χαίρετε.
1: Να είστε καλά.

0: αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πολλά ιστορικά γεγονότα που μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη θα γνωρίσουμε σήμερα. Είναι αυτό που σχετίζεται με τον πύργο της Βαβέλ. Έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το θέμα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Το κύριο μου.
0: Πάτερ, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη κατά τη δημιουργία του πύργου της Βαβέλ?
1: Μάλιστα. Όπως βρισκόμαστε τώρα στην εποχή μετά τον κατακλυσμό και πάλι οι άνθρωποι από την οικογένεια του Νόε άρχισαν να πληθαίνουν, σκέφτηκαν ότι δεν μπορούσε πλέον σε ένα μέρος συγκεκριμένο της γης να μπορούν να μείνουν όλοι οι απόγονοι του Νόε και ήταν αναγκασμένοι των πραγμάτων να διασπαρούν σε όλη τη γη. Και αποφάσισαν τότε πριν διασπαρούν στη γη να κάνουν ένα έργο μνημειώδες, το οποίο θα ήταν ένας πύργος που θα ξεκινούσε μένα από τη γη, αλλά η κορυφή του θα έφτανε στον ουρανό. Εκ των πραγμάτων, και όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα, αυτό είναι αδύνατο. Πώς να φτάσει ένας πύργος να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει μέχρι τον ουρανό? Δηλαδή τι υλικό να χρησιμοποιηθεί και τι μεγάλη βάση να γίνει και μέχρι πού να φτάσει? Να φτάσει μέχρι την ατμόσφαιρα, να φτάσει μέχρι τη σελήνη? Πού να προχωρήσει δηλαδή, μέχρι πού να φτάσει αυτός ο πύργος?
0: Πάτερ, και εμείς αναρωτιόμαστε έτσι που το ακούμε, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, τέτοιο υπερφύαλο σχέδιο?
1: Ναι, κάποιος ερμηνευτής λέει ότι σε περίπτωση που γινόταν πάλι κατακλυσμός, να μπορούσαν εκεί να μπουν οι άνθρωποι και να γλιτώσουν από το νερό. Αλλά αυτό ο Θεός το θεώρησε σαν μια ύβρη, σαν μια βλαστημία. Και θεώρησε ότι οι άνθρωποι έχουν μία γλώσσα και καθώς συνεννοούνται σκέφτηκαν να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Και ο Θεός προβλέποντας το μέλλον σου λέει τι άλλο μπορεί αργότερο ο άνθρωπος, οι άνθρωποι να σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν. Οπότε προς τιμωρία αυτής της ύβρεως ο Θεός εφεύρε την αναλλαγή των γλωσσών, δηλαδή να αλλάξουν κατά πατριές οι γλώσσες των ανθρώπων.
0: Ως τότε μιλούσαν μία γλώσσα όλοι?
1: Μάλιστα, ναι, ως τότε μιλούσαν μία γλώσσα, αυτή τη γλώσσα που μιλούσε ο Αδάμ και η Εύα και μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ενώ τώρα ο Θεός αποφάσισε να διαχωρίσει τις γλώσσες και έτσι διαχωρίστηκαν τα έθνη και διασπάρισαν μετά σε όλο το πλάτος της γης. Και αφού οι γλώσσες είχαν διαχωριστεί, δεν μπορούσαν πλέον να συνεννοηθούν οι άνθρωποι, ώστε το έργο τους αυτό έμεινε ημιτελές. Δεν μπόρεσε δηλαδή ο πύργος να ολοκληρωθεί.
0: Λόγω της ασυνεννοησίας κατά το χτίσιμο.
1: Μάλιστα. Έτσι έπαψαν οι άνθρωποι να οικοδομούν αυτόν τον πύργο και σιγά σιγά, καθώς απομακρύνθηκαν, οι γλώσσες αυτές με διάφορους διαλέκτους να γίνουν πολλές χιλιάδες και σήμερα να τις μετρούν σε 1600 γλώσσες και διαλέκτους σε όλο τον κόσμο. Αλλά πολλές από αυτές τις γλώσσες έχουν χαθεί και έχουν ξεχαστεί στην αρχαιότητα.
0: Πάτερ, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός?
1: Ναι, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη εκεί στην περιοχή της Παλαιάς Βαβυλώνος, μεταξύ δηλαδή των ποταμών Τίγρη και Εφράτη. Σώζονται και αρχαιολογικά μνημεία τα οποία μέχρι σήμερα δείχνουν οι αρχαιολόγοι σαν τη βάση εκείνου του πύργου που είχαν αρχίσει να οικοδομούν οι άνθρωποι.
0: Οι επόμενες γενναίες των Ισραηλιτών γνώριζαν το γεγονός και πώς το έβλεπαν?
1: Σίγουρα όχι μόνο των Ισραηλιτών αλλά σε όλες τις φυλές αυτό είχε μπει μέσα στην ιστορία τους και θα είχε αναμειχθεί με διάφορους μύθους και θρησκευτικές παραδόσεις. Τώρα το κάθε έθνος πορεύθηκε διαφορετικά με τη γλώσσα του, σχηματίζοντας τους διάφορους λαούς και τα έθνη. Και ο Θεός, όπως είχε υποσχεθεί, έπρεπε μέσα από το ανθρώπινο

0: Στο τέλος αποφάσισε ο Θεός, δεύτηκε κατά βάντες αυτόν την γλώσσα στοιχαίωμα. Ας κατεβούμε, λέει, να συγχύσουμε τη γλώσσα τους. Γιατί αυτό το έργο φάνηκε πονηρό στα μάτια του Θεού. Και οι άνθρωποι παρόλα αυτά συνέχισαν, παρόλη τη διαίρεση δηλαδή των γλωσσών και των εθνών και των φυλών, συνέχισαν να προσπαθούν να έρθουν σε ενότητα επικοινωνίας, είτε με διακρατικές, είτε με άλλους κανόνες και θεσμούς, αλλά όλα αυτά είναι μάταια αν δεν γίνονται κατά Θεόν.
1: Και όλα αυτά ήταν ανθρώπινες προσπάθειες. Από το Θεό έχουμε κάποια άλλη επέμβαση για να έλθει η ενότητα η θεϊκή.
0: Μάλιστα. Ενώ αυτές ήταν οι προσπάθειες οι ανθρώπινες, ο Θεός θέλησε πάλι να επαναφέρει τον άνθρωπο σε ενότητα, το ανθρώπινο γένος σε ενότητα, και αυτό το κάνει με την Πεντηκοστή. Όπως χαρακτηριστικά είναι το κοντάκιο της Πεντηκοστής που λέει «Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα». Δηλαδή η ενότητα αυτή πρέπει να έχει τη βάση της και να είναι στηριγμένη στο Θεό, κατά Θεό δηλαδή η ενότητα. Τότε προκόπτει αυτή η ενότητα και προωθεί το καλό και το αγαθό. Αλλιώς γίνεται μια ενότητα ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ή να υποτάξει τους αντιπάλους ή να κάνει κάποιο κακό ή να φτάσει ακόμα και στην ύβρη και στη βλαστημία, όπως είχαμε δει με αυτή την κατασκευή του πύργου.
1: Πάτερ, βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο διαχωρισμός των γλωσσών είναι μια δοκιμασία, μπορούμε να πούμε, που, στην οποία υπέβαλε ο Θεός τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μας διαχωρίζει μεταξύ μας.
0: Μάλιστα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μια τιμωρία, αν και ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά έστω έτσι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, είναι μια τιμωρία από το Θεό για να σταματήσει αυτή η περήφανη σκέψη και ενέργεια που είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι.
1: Ενώ τι είναι αυτό τώρα που αλλάζει στην Πεντηκοστή?
0: Στην Πεντηκοστή αυτό που αλλάζει ακριβώς είναι ότι ο Θεός έχει υπόψη του την ενότητα και θέλει πράγματι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι. Γι' αυτό και στην αρχαιρετική του προσευχή ο Χριστός παρακαλεί το Θεό και Πατέρα του με τα λόγια «Πάτερ, δώσε τη χάρη σου στους μαθητές μου να είναι ενωμένοι όπως είμαστε και εμείς». Δηλαδή όπως είναι ένα η Αγία Τριάδα, έτσι προσεύχεται ο Κύριος να είναι ένα και ενωμένοι και οι πιστοί και οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας να είναι ενωμένοι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ενότητα πρέπει να βασίζεται στο Θεό, δηλαδή να έχει από εκεί την χάρη, την ευλογία και την ενότητα. Να είναι δηλαδή ενότητα κατά Θεό. Γιατί η ενότητα αυτή είναι η οποία καταξιώνει τον άνθρωπο και του δίνει την ευκαιρία και να ομοιάσει με το Θεό, αλλά και να πραγματοποιεί έργα τα οποία θα είναι θεάρεστα και επικοδομητικά και χρήσιμα για όλη την κοινωνία.
1: Διαφορετικά, Πάτερ, αν έχει τις καλύτερες των διαθέσεων, αν έχει εργατικότητα, αν συνασπιστεί με πάρα πολλούς άλλους, τέλος πάντων, αν ισχύουν πάρα πολλές άλλες προϋποθέσεις, αλλά χωρίς Θεό, δεν μπορεί η ενότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
0: Ναι, σίγουρα όχι. Και γι' αυτό ο Θεός το αποτρέπει. Και λέει, παιδί μου, αν σε καλέσουν κάπου και σου πούνε έλα μαζί μας και θα έχουμε δηλαδή μια συνεργασία και θα κάνουμε ένα κοινό ταμείο, αλλά θα είμαστε μακριά από το Θεό, εσύ, παιδί μου, λέει, να μην τους ακολουθήσεις, ούτε να δεχθείς να συμμετέχεις σε αυτή την ένωση, αλλά να απομακρυνθείς από αυτούς, γιατί σίγουρα αυτό θα καταλήξει εις βάρος των αδυνάτων, εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θα καταπιεστούν, για να είναι εκμεταλλεύσιμο είδος από αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν αυτή την ενότητα χωρίς το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συμφωνήσουν για κάποιο θεάρεστο πράγμα και

0: σίγουρα θα υπάρχουν οι αντίπαλοι τους οποίους θα τους εκμεταλλεύονται και θα τους κάνουν να υποφέρουν στην έννοια του κέρδους και της προσωπικής τους ανόδου, αδιαφορώντας για το αν άλλοι άνθρωποι υποφέρουν ή βασανίζονται ή χάνουν τη ζωή τους ή την περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όπως στις ημέρες μας, Πάτερ, έχουμε τέτοιους συνασπισμούς και ενώσεις είτε μεμονωμένων ανθρώπων είτε ακόμα και ολόκληρων κρατών. Ενώνονται τα κράτη με κάποια κοινά ιδεώδη και αποφασίζουν να πορευθούν από εκεί και πέρα από κοινού. Αλλά κατά πόσο μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα τέτοιου είδους ενώσεις χωρίς Θεό ή ακόμη περισσότερο με περιφρόνηση προς το Θεό?
0: Ναι, σίγουρα θα οδηγηθούν δηλαδή ή στη διάσπαση ή στη διάλυση ή στην καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο ενωτικός δεσμός που παρέχει ο Θεός, ή τα σχέδιά τους είναι για το πώς θα βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα, για το πώς θα επιτύχουν υλικά συμφέροντα εις βάρος αυτών οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους ή είναι σε άλλο συνασπισμό, και έτσι θα υπάρχει πάντοτε αυτή η εκμετάλλευση και η κακοπραγία, θα λέγαμε.
1: Όπως ακριβώς, Πάτερ, το βλέπουμε και να συμβαίνει στις μέρες μας, τουλάχιστον στις ενώσεις μεταξύ των κρατών. Αλλά στην προσωπική μας ζωή, θα θέλετε να μας πείτε τι εφαρμογή μπορεί να έχει αυτή η έννοια της ενότητας? Πότε είμαστε ενωμένοι εμείς μεταξύ μας? Πείτε μας κάποια παραδείγματα. Στην οικογένεια, στον επαγγελματικό χώρο, στην κοινωνία.
0: Ναι, πολύ ωραία η προτροπή σας, και έχετε δίκιο ότι όταν και ένα έθνος και μια οικογένεια, όταν σε αυτή υπάρχει ενότητα και δεν υπάρχει διχόνοια ή διχογνωμία, σίγουρα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό γίνεται σεβαστό ακόμα και από τους εχθρούς, θα λέγαμε, γιατί όταν το απαιτεί ένας ολόκληρος λαός και ένα ολόκληρο έθνος ενωμένο ή μια οικογένεια, θα λέγαμε, στο κοινωνικό περιβάλλον, τότε είναι δύσκολο κάποιος να αντιπαλέσει, να αντιστρατευτεί πάνω σε αυτή την ενότητα. Αλλά αυτή η ενότητα πρέπει σίγουρα να είναι κατά Θεό, γιατί αν δεν είναι κατά Θεό θα είναι προσωρινή, επίπλαστη και θα είναι εις βάρος άλλων οικογενειών ή άλλων εθνών ή άλλων κρατών. Και η ενότητα αυτή, εκτός από τα, λέγαμε, τα κοινωνικά ή τα οικονομικά, είναι και ως προς, θα λέγαμε, τα θρησκευτικά. Δηλαδή, με την ενότητα κερδίζουμε τη χάρη του Θεού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και μετέχουμε κι εμείς σε αυτή την ενότητα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να τον λατρεύουμε εν ενή στόματι και μία καρδία. Δηλαδή, έχοντας μία θέληση και μία ενέργεια όπως ο Θεός. Και αυτό το επιτυγχάνουμε βέβαια μόνο δια της μετανοίας, όταν υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Όταν αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, το πραγματοποιούμε. Δηλαδή, ο καθένας όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε όλοι μας ενωνόμαστε μαζί μας, γιατί και εγώ και εσύ και ο άλλος κάνει το θέλημα του Θεού, οπότε γινόμαστε ένα. Και αυτή η ενότητα γίνεται κατά Θεόν και είναι αυτή η οποία μας καταξιώνει και η οποία μας οδηγεί στην πραγματοποίηση του αγαθού, στην επιτυχία του σκοπού για τον οποίο είμαστε πλασμένοι, στην κοινωνία με το Θεό και στην κοινωνία με τους συνανθρώπους μας, κάνοντας μια κοινωνία, θα λέγαμε, αγγελική. Γιατί όταν ζούμε κατά Θεό, τότε κανένας δεν θα αδικεί τον συνάνθρωπό του, δεν θα τον κλέβει, δεν θα τον φωνεύει, αλλά πάντοτε θα του προσφέρει το αγαθό και το δίκαιο και το σωστό.
1: Πάτερ, έχουμε αναφορές στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, σε αυτήν την ενότητα, στην κατά Θεόν ενότητα?
0: Ναι. Έχουμε και στην πρώτη εκκλησία που είχε δημιουργηθεί, που λέει ότι ήταν σε όλους άπαντα κοινά, δηλαδή είχαν κοινή ακόμα και την τράπεζά τους που γινόταν μετά το ευχαριστιακό δείπνο που μετήχαν όλοι σε κοινό τραπέζι. Ακόμα και όταν χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουν, όλοι οι άνθρωποι αμέσως τρέχαν εις βοήθειά του και τις περιουσίες τους ακόμα τις διέθεταν για τη χρεια των ορφανών ή των χειρών ή της εκκλησίας γενικότερα. Και ήταν με μια λέξη, ήταν είναι αυτής άπαντα κοινά. Και αυτό εκπλήρωνε εκείνη την προσευχή πάλι του Κυρίου μας που προσευχόταν στον Ουράνιο Πατέρα και έλεγε «Κύριε, είναι απάντες ενώσει». Να είναι δηλαδή όλοι οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι ένα, ενωμένοι μεταξύ τους και ενωμένοι με το Θεό.
1: Αφού είναι έτοιμα λοιπόν τις προσευχές του Κυρίου προς τον Ουράνιο Πατέρα αυτό, η ενότητα, θα πρέπει να είναι και δικό μας έτοιμα.
0: Μάλιστα. Και δικό μας ετοιμαστεί στην προσευχή μας, μπορούμε να έχουμε αυτό σαν αίτημα, να ζητάμε δηλαδή αυτή την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, να δοθεί σε όλους μας σαν χάρισμα από το Θεό και εμείς αφού το αποκτήσουμε να το χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Δηλαδή να μην ενωνόμαστε για κάτι κακό, αλλά μάλιστα, η ένωσή μας να αποβλέπει πάντοτε προς ό,τι καλύτερο, προς ό,τι αγιότερο.
0: Μάλιστα. Εύχομαι δηλαδή αυτή η ενότητα που προσφέρει ο Κύριός μας μέσω της Εκκλησίας να βιώνεται από κάθε ένα μας, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να πραγματοποιήσουμε αυτό το θέλημα του Κυρίου που μας θέλει όλους ενωμένους πράττοντας το θέλημά του.
1: Πάτερ, όμως σε μεγάλο βαθμό σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας χαρακτηρίζεται από διαμάχες, πολέμους, διαζύγια, διχοστασίες, διαφωνίες. Πώς πρέπει να τα βλέπει όλα αυτά ένας χριστιανός?
0: Σίγουρα ο χριστιανός πρέπει να τα βλέπει αυτά και να τα αντιμετωπίζει σε ένα πόλεμο του πειρασμού, ο οποίος προσπαθεί να διχάσει και την οικογένεια και την κοινωνία με διάφορους τρόπους, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί αυτή την ενότητα που χαρίζει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα μέσα της Εκκλησίας και να μείνει σαν άτομο απομονωμένος και χωρισμένος από τους συνανθρώπους και ακόμα και από το οικογενειακό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή είναι μια κατεξοχήν πειρασμική κατάσταση.
0: Σίγουρα, αφού ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα μας καλεί σε ενότητα, εκείνος για να έρθει αντίπαλος με αυτό το πνεύμα μας οδηγεί στο χωρισμό και στη διάσπαση, το οποίο είναι καλό να το αποφεύγουμε όσο το δυνατόν και να κάνουμε οτιδήποτε ώστε να μένουμε ενωμένοι και μονιασμένοι κατά Θεό.
1: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα και για τις σοφές σας συμβουλές. Την ευχή σας.
0: Του Κύριου.
2: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, μία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο μακαριστός ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, Πάτερ Χριστοφόρος Παπανικολάου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Αντώνη από τη Βέρεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Και φυσικά να πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Το μήνυμα έρχεται από τον μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο, ο οποίος μας λέει: «Αν αγαπούμε αληθινά, είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, γιατί τότε εξετάζουμε και το συμφέρον του αδελφού μας. Και όποιος δεν αγαπάει το Θεό και τον αδελφό του, θεοποιεί τον εαυτό του. Πρόκειται για το αμάρτημα της φιλαυτίας». Με αυτό το λόγο του μακαριστού γεροντά μας, πατρός Θεοφύλου, σας αποχαιρετούμε αγαπητοί ακροατές. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι, προσφυλείς μας ακροατέ. Όσες φορές πληροφορούμεθα για το ζήλο σας και την ένθεο προθυμία να διαθέσετε από τον πολύτιμο χρόνο σας λίγα λεπτά για την ακρόαση του Θείου Λόγου, αισθανόμαστε βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά. Πολλές φορές ακούμε κάποιους από τους πιστούς που δεν μπόρεσαν ακόμη για τον οποιοδήποτε λόγο να γευθούν από τη γλυκύτητα του Λόγου του Θεού, να προβάλλουν ως δικαιολογία ότι πολλοί θα ήθελαν να μελετούν το Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουν χρόνο. Αυτό προφανώς είναι μία εύσχημος δικαιολογία. Ολόκληρο το 24ωρο έχει 1440 πρώτα λεπτά. Αν ένα από όλα τα λεπτά αυτά θελήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού, χωρίς αμφιβολία, κάθε μέρα μέσα σε αυτό το λεπτό θα μπορούσαμε να διαβάσουμε 8 στίχους από το Ιερό Ευαγγέλιο, πρώτα στο κείμενο και ύστερα στη μετάφρασή του. Αλήθεια, από τα 1440 πρώτα λεπτά που έχουμε σε όλο το 24ωρο, είναι πολύ να διαθέσουμε ένα λεπτό για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές σπαταλήσαμε και σπαταλούμε άσκοπα το χρόνο. Όμως, όταν αυτόν τον χρόνο θελήσουμε θετικά να τον χρησιμοποιήσουμε, είτε για το δικό μας καλό, είτε για το καλό των άλλων, τότε από ανθρώπινη αδυναμία ή και εξεπηρίας των δαιμόνων, πείθουμε τον εαυτό μας ότι δεν έχουμε χρόνο. Αλλά εμείς προσφυλείς μας ακροατέ, και χρόνο έχουμε και καλή προαίρεση διαθέτουμε και λαχτάρα να ακούσουμε το Λόγο του Θεού έχουμε. Και ήδη στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο πρώτον, στίχος έκτος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Και εμείς μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου δεξάμενοι των λόγων εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Με πιο απλά λόγια, και εσείς γινήκατε μιμητέ μας και του Κυρίου, διότι δεχθήκατε το κήρυγμα μέσα σε πολλή θλίψη, με χαρά που δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Είπαν προσφυλείς μας ακροατέ πως ο άνθρωπος είναι μιμητικό όν. Αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει, καλό ή κακό, ωφέλιμο ή βλαβερό, η θελημένος ή αθελήτως προσπαθεί να το μιμηθεί και να το αντιγράψει. Όταν μάλιστα αυτό που θα δει ιδιαίτερα τον συγκινήσει και τον εντυπωσιάσει, αρχίζει να το θαυμάζει, αλλά συγχρόνως και να το μιμείται. Και η δύναμη του μιμητισμού στον άνθρωπο είναι τόσο ισχυρή που πολλές φορές είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο και πειθαρχία. Ένας μηχανικός όταν θέλει να κατασκευάσει ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, μια οποιαδήποτε μηχανή, σχεδιάζει με τη σκέψη του πρώτα
και ύστερα αυτό το σχέδιο το αποτυπώνει στο χαρτί και στη συνέχεια προχωρεί στην εφαρμογή αφού υπολογίσει τα πάντα σύμφωνα με τις τεχνικές του ικανότητες και τα επιστημονικά δεδομένα. Μια κοπέλα η οποία ασχολείται με το κέντημα έχει πάντα υπόψη της κάποιο σχέδιο το οποίο προσπαθεί να αντιγράψει και να αποδώσει πιο πιστά. Ένας δάσκαλος και παιδαγωγός προκειμένου να διδάξει τα παιδιά και να μορφώσει τους μαθητάς του ακολουθεί κάποια μέθοδο, κάποιο πρότυπο διδασκαλίας και εφαρμόζει κάποιο σύστημα όσο μπορεί πιο τέλειο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στα παιδιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Οι μαθητές συνήθως μιμούνται το πρόσωπο που τους εντυπωσιάζει, τους συγκινεί και τους προκαλεί το θαυμασμό. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους χώρους και σε όλους τους λαούς. Ανάμεσα σε αυτούς που μιμούνται προσφυλής ακροατέ ευρίσκονται και οι χριστιανοί. Και οι χριστιανοί καλούνται να μιμηθούν και να αντιγράψουν. Ποια είναι όμως τα πρότυπα των χριστιανών? Το πιο απλό και το πλέον πλησιέστερο πρόσωπο των χριστιανών είναι ο Άγιος με όλα τα θεϊκά και ανθρώπινα στοιχεία που διαθέτει. Και τι δεν έχει να θαυμάσει ο χριστιανός στη χωρία των Αγίων? Εις άλλους μπορεί να θαυμάσει τη θερμή τους αγάπη, εις άλλους τη ζωντανή τους πίστη, εις άλλους την ανεξικακία και σε άλλους τον ηρωισμό με τον οποίο αντιμετώπισαν τους διωγμούς, τα οδυνηρά βασανιστήρια και αυτόν ακόμη το θάνατο. Πρότυπα των χριστιανών οι στρατιές των Αγίων Μαρτύρων αλλά και οι κήρυκες της αληθείας, οι Απόστολοι του Χριστού, οι απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας, οι οποίοι από θεϊκό ζήλο πυρπολούμενοι και υπό του Παναγίου Πνεύματος καθοδηγούμενοι εφώτισαν την οικουμένη και όντες άσοφοι και αγράμματοι εσώφησαν τους κατακόσμων σοφούς και δίδαξαν τους εγγραμμάτους πως μία είναι η αληθινή σοφία, το κατά Θεόν πολιτεύεσθε και ζην σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά οι χριστιανοί περισσότερο και από τους Αγίους και τους μάρτυρες και τους Αποστόλους έχουν να μιμηθούν τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όλοι οι πιστοί με όλη μας την άνεση και με κάθε ευχέρεια έχουμε τη δυνατότητα να μιμηθούμε το Χριστό. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς είναι ο μοναδικός βασιλεύς των κόσμων αυτών, ο θαυμαστός διδάσκαλος, ο αλάνθαστος οδηγός, ο άξιος ποιμένας, ο άριστος παιδαγωγός, ο ακατηγόρητος ηγέτης, ο μόνος αναμάρτητος. Η αρετή του Χριστού εκάλυψε ουρανούς. Ο Χριστός μας ουκ επίησεν αμαρτίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αυτόν το Χριστόν, το μεγαλείον της ζωής του οποίου δεν μπορεί ανθρώπινη γλώσσα και γραφίδα να περιγράψει, μπορούμε
όλοι εμείς οι χριστιανοί να τον έχουμε στη ζωή μας τέλειο πρότυπο και τέλειο υπογραμμό. Και ίσως προς φιλής μας ακροατέ κάποιος διερωτηθεί, μπορούμε εμείς σήμερα να μιμούμεθα το Χριστό? Ασφαλώς ναι. Ναι, και αυτό το φωνάζουμε δυνατά. Και σήμερα μπορούμε να είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Χριστός. Και σήμερα μπορούμε να μιμούμεθα το Χριστό σε όλα. Πώς όμως, όταν οι δικοί μας σκέψεις γίνει σκέψεις του Χριστού, όταν το δικό μας φρόνημα γίνει φρόνημα του Χριστού, όταν η δική μας γλώσσα γίνει γλώσσα του Χριστού, όταν τα δικά μας μάτια γίνουν μάτια Χριστού, όταν η δική μας ακοή γίνει ακοή Χριστού, όταν τα δικά μας χέρια γίνουν χέρια Χριστού, όταν τα δικά μας πόδια γίνουν πόδια Χριστού και όταν η δική μας καρδιά γίνει καρδιά Χριστού, τότε χωρίς αμφιβολία τον Χριστόν μιμούμεθα και αντιγράφουμε στη ζωή μας τη ζωή του Χριστού. Θα ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμον προς φιλής μας ακροατέ, αν για ό,τι σκεπτόμεθα, για ό,τι σχεδιάζουμε, για ό,τι λέγουμε και για ό,τι κάνουμε, θέταμε στον εαυτό μας το ερώτημα: αυτό που σκέπτομαι θα μπορούσε να το σκεφτεί ο Χριστός? Αυτό που λέγω θα μπορούσε να το πει ο Χριστός? Εδώ που στέκομαι θα μπορούσε να σταθεί ο Χριστός? Αν τη συγκεκριμένη περίπτωση που αντιμετωπίζω ήταν ο Χριστός στη θέση μου, τι θα έκανε αυτός? Πώς θα ενεργούσε εκείνος? Κατά παρόμοιον τρόπον οφείλω να ενεργήσω κι εγώ. Προς φιλής μας ακροατέ, η θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού παρέχει στον καθένα μας όλες τις δυνατότητες να τον μιμηθούμε, και όχι μόνον αυτό, αλλά χωρίς κανένα δισταγμό να τον προβάλλουμε και στους άλλους και να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Άνθρωποι, θέλετε τέλειο πρότυπο στη ζωή σας? Ο Ιησούς Χριστός είναι για τον καθένα μας το τέλειο πρότυπο. Η ζωή αυτού είναι ο τέλειος τύπος και υπογραμμός. Ας τον μιμηθούμε και ας τον ακολουθήσουμε.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε. Η Θεία Λατρεία ως η συνεχής προσευχητική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό και ως η από αγάπη ανταπόκριση του στις δωρεές και ευεργεσίες του Δημιουργού του θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα δέντρο. Με ένα δέντρο που έχει ρίζες βαθιές, που έχει γερό κορμό και έχει και κλονάρια ισχυρά. Οι ρίζες τώρα όσον αφορά την Θεία μας Λατρεία, με την οποία ασχολούμαστε στις εκπομπές αυτές, είναι το περιβάλλον, το πνευματικό και πολιτισμικό, στο οποίο πρωτοφύτρωσε, πρωτοεσπάρει από τον Χριστό και τους Αποστόλους και μεγάλωσε στη συνέχεια. Ο κορμός είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του, κέντρο της ζωής της οποίας είναι η Θεία Λατρεία. Τα κλονάρια είναι οι διάφορες πτυχές της Θείας Λατρείας, όπως είναι τα μυστήρια, όπως είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου, οι κεροί προσευχής όπως λέμε, σπερινός, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες, και αποκορύφωμα η Θεία Λειτουργία σε αυτή τη λειτουργική μονάδα της ημέρας. Είναι τα μυστήρια, είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου όπως είπαμε, το τυπικό, είναι η υμνογραφία και η νηστεία και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα κλονάρια του δέντρου αυτού τροφοδοτούν καθημερινά πνευματικά τον άνθρωπο, τον πιστό που λειτουργείται και του δίνουν τη δυνατότητα να μετέχει τη ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας και να έχει μια συνεχή κοινωνία με το Θεό. Είναι γεγονός ότι σκοπός μάλλον αυτών των εκπομπών εδώ των πρώτων είναι να δώσουμε μια εικόνα της εξέλιξης της λατρείας και να πούμε ότι η λατρεία δεν είναι κάτι στατικό, κάτι το μονολυθικό, αλλά μέσα στους αιώνες έχει υποστεί μια εξέλιξη με τους κύριους άξονες που ξεκίνησε βέβαια από την Καινή Διαθήκη κατά τα πρότυπα του Χριστού και των Αποστόλων, γνώρισε μια θαυμάσια εξέλιξη, μια πλούσια και δυναμική εξέλιξη με πολλά στοιχεία, καμιά φορά και περιτά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία ποια είναι και αν χρειάζονται να υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή η σημερινή λατρεία, η μορφή της, το περιεχόμενό της, τα κείμενά της δεν είναι τα ίδια με αυτά που ήταν στην Αποστολική περίοδο. Δεν είναι κακό αυτό να το λέμε και να επισημάνουμε τις διάφορες φάσεις της. Θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με μία σύντομη αναφορά στην εποχή, την Αποστολική όπως λέμε, τον πρώτον αιώνα, κατά τον οποίον εσπάρει, φύτρωσε αυτό το δέντρο της λατρείας μας από τον Χριστό και συνέχεια από τους Αποστόλους. Είναι αλήθεια και το λένε όλοι οι ιστορικοί της λειτουργικής μας παράδοσης ότι η πρωτοχριστιανική λατρεία θεμελιώθηκε πάνω σε ιουδαϊκά πρότυπα. Δηλαδή στην λατρευτική πρακτική του Ισραηλιτικού ναού και στην προσευχή της συναγωγής. Και τούτο διότι ο Ιουδαϊσμός αποτελούσε έτσι αψεύδη μάρτυρα της αυθεντικότητας της διδασκαλίας του χριστιανισμού. Ο Χριστός άλλωστε, ο οποίος ήταν αρχιερεύς όχι κατά την νομική έννοια, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, χαρισματική ήταν η ιεροσύνη του, ούτε τυπικά

Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής: «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους τσακισμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω ελευθερία στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Και ύστερα τήληξε το χειρόγραφο. Αυτή η περικοπή αναγινώσκεται την 1η Σεπτεμβρίου, τη γιορτή της οικολογίας, αλλά και πριν καθιερωθεί ως γιορτή της οικολογίας αναγινωσκότανε, για να αναδειχθεί ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου που λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και θεραπεύει τα ψυχικά και σωματικά του νοσήματα. Είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του χρόνου μας και όλων των θεμάτων μας. Είναι αυτός που μπήκε μέσα στην ιστορία και σώσει τον άνθρωπο από αγάπη και φιλανθρωπία. Σπουδαία περικοπή. Το λέω αυτό για να αποδείξω με βάση ένα κείμενο ότι ο Χριστός ακολουθούσε αυτά που τα παραδεδομένα από την Ιουδαϊκή παράδοση. Το ίδιο κάμαν και οι Απόστολοι, οι οποίοι μολονότι δεν ήταν ούτε αρχισυνάγωγοι, ούτε γραμματείς, ούτε ξεπαγγέλματος διδάσκαλοι του λαού, ακολουθούσαν την παραδοσιακή λατρεία. Πήγαιναν στο ιερό όπως οι ζηλωτές του νόμου, εισήρχοντο και για λόγους καθαρισμού, το τυπικό του καθαρισμού, αλλά και για να προσφέρουν, θα λέγαμε, θυσία. Στην προσευχή βεβαίως και τη λατρεία της πρώτης εκκλησίας, με βάση αυτά που τα λίγα που είπαμε και άλλα που θα πούμε στη συνέχεια, φαίνεται ότι συνυπήρχε το παλαιό με το καινούριο. Και φέρνω κάποια παραδείγματα. Καταρχάς, οι Απόστολοι, όπου και αν πήγαιναν σε όλους τους τόπους, ξεκίναγαν από την συναγωγή για να κηρύξουν το χριστιανισμό. Φυτερία ήταν η συναγωγή. Ποιο είναι το παλιό, ποιο είναι το καινούριο, λειτουργικά τώρα, έτσι. Οι ψαλμοί συνεχίστηκαν να ψάλλονται, αλλά προσθέθηκαν και καινούργιοι ύμνοι. Οι ύμνοι που μαρτυρούνται μέσα στις επιστολές, στην Αποκάλυψη. Αναφέρω μόνο έναν από την προς Φιλιππησίους επιστολή. Ου χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεόν. Αλλά γι' αυτό είναι και ένα σε μορφή δούλου λαβών. Οι βιβλικοί μας λένε και τα διδάσκουν αυτά και πολύ καλά κάνουν ότι είναι ύμνος αυτός. Υπάρχουν και άλλοι. Ο Απόστολος Παύλος νουθετούσε τους πιστούς να διδάσκουν στον άνω, λέει, ψαλμείς και ύμνοις και οδές πνευματικές. Ένας βιβλικός θα μπορούσε να μας το ερμηνεύσει καλύτερα αυτό, αλλά νομίζω είναι. Οι ψαλμοί είναι γνωστοί ψαλμοί. Του Δαβίδη, όποιος τον έτους έγραψε. Οι ύμνοι είναι καινούργιοι ύμνοι που ψαλότανε στην Καινή Διαθήκη. Και οδές, ενδεχομένως, είναι οι οδές της Παλαιάς Διαθήκης, του Ισαΐα, του Μωυσή, της Αγίας Άνης, του Ιωνά κλπ. Άρα το παλιό συνεχίζει να εμπλουτίζεται με το καινούριο. Κάποιες λειτουργικές εκφράσεις όπως το αμήν, το αλληλούια, αμήν τι σημαίνει, γέννη, το μακάρι, αληθινά, αλληλούια νίτε των Κύριων, που υπάρχουν ακόμα στη λατρεία. Αυτά προέρχονται από τα Ιουδαϊκά λατρευτικά πρότυπα με ένα καινούριο νόημα. Οι τρεις κεροί της προσευχής που λιμονεύονται στο Δανιήλ, τον προφήτη, έκτο κεφάλαιο, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία, ήταν οι τρεις σταθμοί προσευχής, συνεχίζονται και στην Καινή Διαθήκη, την πρώτη ώρα, όπως λένε οι πράξεις, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα, προσεύχονται ο Πέτρος, ο Παύλος, αυτές τις ώρες. Η τρίτη ώρα συνδέεται με την Πεντηκοστή, τότε εμφανίστηκε το Πνεύμα το Άγιο, Πεντηκοστή. Γι' αυτό και τελείται και η λειτουργία αυτήν την ώρα, ή συνδέεται με την τρίτη ώρα. Ή η έκτη και η ενάτη απέκτησαν έτσι ένα κοινό χαρακτήρα πλέον από ατομικές προσευχές και πήραν ένα έντονο χριστολογικό περιεχόμενο, θα το δούμε όταν θα μιλήσουμε για τις ακολουθίες των ωρών.

μέσα στην λειτουργική μας παράδοση του νυχθημέρου. Βεβαίως τίθεται η προσευχή σε μια καινούρια βάση και απορρίπτεται αυτός ο φαρισαϊκός τρόπος που κοιμιώς περιλυπεί του φαρισαίου, το φαρισαϊκό πνεύμα, αλλά και το βατολογικό πνεύμα των ελληνιστών, των εθνικών, ας πούμε, έτσι, αυτή η πολύ, το μακρόσυρτος προσευχητικός λόγος. Το λένε τα κείμενα, τα βιβλικά αυτά. Και ο ένας τρόπος προσευχής και ο άλλος δεν είναι ο σωστός τρόπος. Το σωστό τρόπο θα μας τον υποδείξει ο Χριστός με την Κυριακή προσευχή, θα το πούμε παρακάτω. Ρίζες τώρα στα λατρευτικά πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης έχουν και άλλα λειτουργικά θέματα, στοιχεία, όπως είναι η ανάγνωση του νόμου και των προφητών, η σύνδεση της ευχαριστίας με τα εβραϊκά δείπνα, τις αγάπες, οι γιορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Τότε είχαν άλλο νόημα, έτσι. Η Πεντηκοστή ήταν η προσφορά καρπών, η ανάμνηση της επίδοσης των πλακών, του νόμου, στο Μωυσή. Στην παράδοσή μας πήρε άλλο περιεχόμενο. Το Πάσχα ήταν διάβαση από την δουλεία στην ελευθερία. Και γιορταζόταν την 14η του μηνός Νισάν. Στην εκκλησία μας έχει γιορτάζεται κάπως σε άλλη διαφορετικό τρόπο και με σε διαφορετική ημερομηνία. Η διάκριση επίσης της προσευχής σε ευχαριστία, δοξολογία, δέηση κλπ. Είναι πάλι μέσα από μαρτυρημένες από τα πρότυπα τα παλιά. Ή ο τρόπος, η στάση της προσευχής. Άλλοτε προσεύχονται ο γονικλητής, άλλοτε ορθίος. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος προσήφηκε, δόξαζε το Θεό και εν το σώματι και εν το πνεύματι. Τα παλιά λοιπόν πρότυπα, τα λειτουργικά, τα προσευχητικά εισήλθαν, κρατήθηκαν, διατηρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν από καινούρια στοιχεία. Και όχι μόνο αυτό. Σιγά σιγά ξεκίνησε μία προσπάθεια αποσύνδεσης από την Ιουδαϊκή λατρεία. Η παρουσία μάλιστα ελληνιστών χριστιανών, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί ήταν εξιουδαίων και στη συνέχεια από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες ας πούμε έτσι. Η παρουσία και των δύο μέσα στην ιουδαϊκο-χριστιανική κοινότητα δημιούργησε κάποια προβλήματα και αντιθέσεις μεταξύ των. Οι μεν, οι ιουδαιοχριστιανοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν τηρούμε τους νόμους μεταξύ αυτών και η περιτομή. Οι δε Έλληνες εξ Ελλήνων χριστιανοί κατηγορούν ότι δεν τηρούν τον νόμο. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Η Εκκλησία. Το συνοδικό σύστημα. Από φοιτητές ακόμα μαθαίναμε, μας μαθαίναν οι δασκάλοι μας, για την σύνοδο αυτή της Αντιοχίας το 49 που έλυσε το πρόβλημα και δικαίωσε τους ελληνιστές χριστιανούς απαλλάσσοντάς τους από να τηρούν τις νομικές έτσι, διαδικασίες ή να πληρώνουν ας πούμε το βαλάντιο εκεί των της ιδιοχριστιανικής κοινότητας. Τους υποχρέωσε όμως να μην τηρούν τα ειδωλόθητα για να μην σκανδαλίζονται οι αδύναμοι στην πίστη. Ειδωλόθητο τι? Εκεί ή τα που λέγανε στα μάκελα, δηλαδή στους κρεοπόλες της εποχής. Ειδωλόθετα λοιπόν δεν έπρεπε να φάνε, αλλά δεν έπρεπε να τηρούν και τις νομικές άλλες διαδικασίες των Ιουδαιοχριστιανών. Γενικότερα επίσης στη συνέχεια υπήρχε και μια αρνητική στάση της Εκκλησίας απέναντι στην ειδωλολατρεία, όχι μόνο στον Ιουδαϊσμό. Γράφει ο Απόστολος κάπου, ο Απόστολος Παύλος κάπου μέσα στην Εκκλησία και εκείνη την εποχή και αργότερα περισσότερο, έπρεπε να προβούν στην απόταξη του παλιού κόσμου. Γι' αυτό μπήκαν μέσα στα ευχολόγια και το συμπάσει την αποτάσσει το σατανά και συμπάσει την πομπή αυτού και συμπάσει τη λατρεία αυτού. Δηλαδή πλήρης άρνηση των ειδώλων. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι αγαπητοί μου, απαλλαγμένη η Εκκλησία από τις Ιουδαϊκές από τη μια μεριά αντιλήψεις και τα ειδωλολατρικά πρότυπα από την άλλη, διαμόρφωσε τη λατρεία της στα δεδομένα και στα πρότυπα που δημιούργησαν ο Χριστός και

0: Απόστολοι και το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Τα δεδομένα αυτά είναι σαφή. Ξέρουμε δηλαδή από τα κείμενα τι έπρεπε να λειτουργηθεί και να ψαλεί και να είναι αντικείμενο περιεχόμενο προσευχής. Στα της προσευχής, να πω ένα παράδειγμα, επικρατεί αυτό που ο Χριστός είπε, μίλησε, έδωσε ένα πρότυπο. Την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών που μπήκε και στη λειτουργία λίγο αργότερα. Θα πούμε όταν έρθει η ώρα γιατί εντάχθηκε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το αδιαλείπτος προσεύχεσθε και την συνεχή δηλαδή προσευχή. Πάλι ο ίδιος μιλάει για την λογική λατρεία, δηλαδή τη λατρεία που έχει λόγο, δεν είναι κρυφός που ακούγεται, τη λατρεία που δεν είναι μαγική αλλά είναι πνευματική, γιατί η λογικότητά της στηρίζεται στην πνευματικότητά της. Βεβαίως εκεί στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος το λογική λατρεία του δίδει κι άλλη σημασία και οι βιβλικοί είναι πιο ικανοί να μιλήσουν γι' αυτό, ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να φτάσει ακόμα και μέχρι θυσίας χάρη του Χριστού. Να γίνει αυτό που λένε τα τροπάρια όταν μιλούν για μάρτυρ ιερίων άμπομων. Γι' αυτό βλέπουμε στους πρώτους χρόνους επάνω στους τάφους των μαρτύρων δημιουργείται και ένα αίδριο, το μαρτύριον. Και ήταν γίνεται τόπος λατρείας. Έτσι αναπτύχθηκε και η λατρεία, η τιμή καλύτερα γύρω από έναν άγιο μάρτυρα κλπ. Ή επάνω στο σώμα ενός μάρτυρα τελείται ακόμα και θεία λειτουργία. Ιερίων άμωμων. Έχουμε πολλά τρουπάρια που έχουν αυτή την, θα λέγαμε, φράση. Μέχρι εκεί φτάνει η έννοια αυτή της λογικής λατρείας. Επίσης υπάρχει κοινή προσευχή καθημερινή, πρωί βράδυ, θα λέγαμε σπερινός όρθρος και με θυσία κιόλας, αλλά και η κατηδίαν. Και ο Χριστός προσεύχεται το κατηδίαν. Απεσήλθει στην έρημο πριν να λάβει το έργο του, το δημόσιο, για πολλές μέρες. Την εποχή αυτή την αποστολική γίνεται λόγος για το Κυριακό δείπνο, δηλαδή ποιο, τη Θεία Ευχαριστία. Ως ανάμνηση του μυστικού δείπνου, αλλά και όλου του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Η σύναξη αυτή που είναι και ο καλύτερος τρόπος έκφρασης της ενότητος του εκκλησιαστικού σώματος γινότανε, το είπαμε και προηγουμένως, στο πλαίσιο των αγαπών, το Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Και όταν υπήρχαν και αταξίες, παρενέβαιναν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος, και λέει: θα τελείτε όπως θέλετε τα δρόμενα εδώ, αλλά όπως ο Χριστός το μυστικό δείπνο. Όχι αταξίες, ευσχημόνος και κατά τάξη. Από πολύ νωρίς η ευχαριστία μεταφέρθηκε για λόγους και κοινωνικούς και συμβολικούς. Ο Χριστός Ανέστη πρωί, λίγαν πρωί, έδραμον, ημεροφόρες. Παίζει ρόλο αυτό στον χρόνο τελέσεως της λειτουργίας, πρωινές ώρες. Και για συμβολικούς λοιπόν λόγους και για κοινωνικούς λόγους. Μεταφέρθηκε το πρωί από πολύ νωρίς. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει και την Κυριακή ημέρα. Κυρίως η Κυριακή τονίστηκε ως ημέρα λειτουργίας, γιατί είναι ημέρα Αναστάσεως του Κυρίου και της παρουσίας εν το μέσο του λαού του. Αλλά και κάθε μέρα βέβαια αργότερα είναι δυνατό να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Σε αυτές τις συνάξεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι διαβαζόταν αναγνώσματα. Μας τα πει αργότερα ο Ιουστίνος από την Παλιά Διαθήκη και από τις επιστολές. Απαντούσε ο λαός με το αμήν σε αυτά που ο προεστός της συνάξεως, έτσι το λέγανε, δεν το λέγανε ο ιερεύς, δεν είναι ξέρω εγώ ο επίσκοπος, ήταν οι συγκεχημένοι όροι, ο προεστός της συνάξεως, ο οποίος γνώριζε απ' έξω τις ευχές, τις έλεγε προφορικά και προφανώς τις άκουγε ο λαός. Αλλιώς δεν υπήρχε δυνατότητα οικοδομής του σώματος. Θα ήταν αιτία σχίσματος το να μην ακούγεται ο λόγος του προεστώτος, γιατί αφορά όλο το πλήρωμα, το λαό δηλαδή, κληρικούς και λαϊκούς. Και το αμήν για να απαντάει ο λαός, μήπως άκουγε κάτι. Γιατί αν δεν απαντήσεις, το λέει Απόστολος, αν δεν ακούσεις, το λέει Απόστολος Παύλος, πώς θα απαντήσεις. Η σημαίνει ωφελής, ο άλλος δεν οικοδομείται όμως. Αλλά κριτήριο ήταν η ποιμαντική οικοδομή του σώματος. Και αυτό επηρέασε όλη τη λειτουργική μας παράδοση όσον αφορά τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών, που είναι το εις επίκον χαμηλά να ακούει όλος ο λαός. Τεράστιο θέμα, το αναφέραμε και σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπούμε και σε άλλη εκπομπή. Έψελναν επίσης όλοι μαζί ομοθυμαδών επί το αυτό. Λέξεις σπουδαίες. Ενενή στόματι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε στις μέρες μας, αν ψάλλουμε ή όχι. Ενενή στόματι. Ενώ έχουμε το χάρισμα αυτό, έχουμε τη δύναμη αυτή, την υποχρέωση, εφόσον βαπτιστήκαμε και είμαστε βασίλειο ιεράτευμα, να ασκούμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή να είμαστε μέλη ζωντανά. Να απαντούμε με το αμήν, να ψέλουμε το κύριε Λέισον και ό,τι άλλο είναι δυνατόν. Η προτεραιότητα λοιπόν ήταν η οικοδομή του σώματος και τίποτε άλλο. Το πάντα ευσημόνος και κατά τάξη γενέστο αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Εκτός από τη Θεία Ευχαριστία, και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας γιατί βλέπουμε και το χρόνο, στην Καινή Διαθήκη μαρτυρούνται, θεμελιώνονται, διαμορφώνεται καλύτερα ο πυρήνας όλων των μυστηρίων. Και ξεκινά από το βάπτισμα, το οποίο προηγείται η κατήχηση, η ομολογία πίστεως, του παράδειγμα του ευνούχου της Κανδάκης, που τον ρωτάει εκεί ο Φίλιππος, θέλει να βαπτιστεί, λέει θέλω ναι, πού πιστεύεις στον Χριστό, πού θα βαπτιστεί, στο νερό. Μία κατάδυση όμως, όχι τριπλή, είναι λίγο μεταγενέστερη αυτή η πράξη της τριπλής καταδύσεως και αναδύσεως. Τι ομολογείς, τον Χριστό, όχι κάτι άλλο. Και πού βαπτίζεσαι, το λέει ο Χριστός καπαλού, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τύπος λοιπόν του βαπτίσματος είναι η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η βάση της πιστιός μας. Αυτήν τιμούμε, αυτήν λατρεύουμε, αυτήν προσκυνούμε. Και δεν λείπει από καμιά ευχή η αναφορά στην Αγία Τριάδα, που κάναμε συνήθως και το Σταυρό μας όταν ακούμε ότι πρέπει σε πάσα και δόξα, ότι σών το κράτος κλπ. Ο Απόστολος Παύλος δίνει και μια άλλη διάσταση στο βάπτισμα, θεολογική. Ότι το παρουσιάζει ως ομοίωμα του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτόν το βάπτισμα. Θα μας το πούν αργότερα οι μυσταγωγικοί πατέρες και άλλα κείμενα ερμηνευτικά. Πεθαίνει μέσα στο νερό, όχι ο άνθρωπος, σωματικά, το παλιό, η αμαρτία. Και γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, για τον οποίο μιλούν πάλι τα κείμενα, τα βιβλικά. Βλέπετε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την αποστολική εμπειρία που θεμελιώνεται από τον Χριστό και τους Αποστόλους και αποτελεί τη βάση αυτού του, της αύξησης του δέντρου της λατρείας, όπως είπαμε στη συνέχεια, που όλους τους αιώνες όλο και κάτι καινούριο προστίθεται, αλλά φιλτράρεται πάντα από την συνοδικότητα της Εκκλησίας και από την ευθύνη την ποιμαντική που ανά τους αιώνες είχε και έχει η Εκκλησία. Το χρήσμα επίσης δινόταν με τη σφράγιση δια της χειρός του ιερέα, όχι με μύρο. Είναι από τον 3ο αιώνα αυτό. Το δούμε σε άλλη εκπομπή. Το ίδιο και η ανάδειξη των νέων κληρικών δια της χειρός σφραγίδα. Τονίζεται στην Καινή Διαθήκη ο μυστηριακός χαρακτήρας του γάμου. Λέει ο Χριστόφορος να γίνεται εν Κυρίω ο γάμος. Ο Απόστολος Παύλος βάζει μια άλλη διάσταση. Ότι τούτο το μυστήριο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ποιο μυστήριο? Αυτό που είπε η Γένεσης, έσον τη δύο σάρκα μία. Να ενωθούν δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν ποτέ και να γίνουν ένα, είναι όντως μυστήριο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά κατά τον τύπο Χριστού και Εκκλησίας, το πρότυπο, το παράδειγμα, η αγάπη δηλαδή. Ακόμα και το Ευχέλαιο έχει ρίζες και ενώ διαθηκικές. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αν είναι άρρωστος κάποιος, να καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να αληφθεί με λάδι. Ήταν το λάδι φαρμακευτικό και φωτιστικό και άλλα χαρακτηριστικά. Έχει το λάδι και είχε και έχει. Αλλά διαπίστεως και ελαίω, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμοντα. Κάνα αμαρτίας είπε ποιηκός, αφαιθήσεται αυτό. Τεράστια νοήματα όλα αυτά. Εκεί είναι η ρίζα και αυτού του μυστηρίου. Σε γενικές γραμμές, και ολοκληρώνω αγαπητοί τηλεθεατές, η Θεία Λατρεία κατά την Αποστολική περίοδο ήταν απλή, ήταν προφορική, ήταν χριστοκεντρική, ήταν αποστολική. Διακρινόταν και το πνεύμα της ενότητος, διέφερε αυτό την Εκκλησία και τη συμμετοχή, την ενότητα την διασφαλίζει η συμμετοχή στα τελούμενα. Όπως και η απλότητα και η σαφήνεια. Δεν είναι να καταλαβίστηκα τα λειτουργικά, δεν πρέπει να είναι καταλαβίστηκα, είναι για όλους. Πρόκειται για μια λατρεία λογική. Λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή απετέλεσε το θεμέλιο της μετέπειτα ανάπτυξης και εξέλιξης σύμφωνα με το σπόρο που έσπηραν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και όπως ένα δέντρο μεγαλώνει και αποκτά πολλά κλονάρια, έτσι και η Θεία Λατρεία εξελίχθηκε στους επόμενους αιώνες. Ποιοι είναι αυτοί οι αιώνες και τελειώνω. Είναι η μετάποστολική περίοδος μέχρι τον 4ο αιώνα, γιατί μετά αλλάζουν τα πράγματα. Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, καινούργια δεδομένα, ελευθερία στην έκφραση. Είναι η περίοδος από τον 4ο μέχρι τον 8ο αιώνα. Είναι η εποχή της ακμής της λατρείας, ο χρυσός αιώνας λατρείας, μεγάλοι πατέρες, μοναστήρια, ημνογραφία. Είναι η περίοδος από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο, με οικονομαχία, με Κύριλλο και Μεθόδιο, με τα τυπικά, με τα συναξάρια, όλα αυτά. Θα τα δούμε άλλη φορά. Και είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας, η οποία είναι η περίοδος παρακμής, αλλά υπήρχαν και φωτεινές προσωπικότητες που ανέδειξαν τον πλούτο της παραδοσεών μας όπως οι Κολυβάδες. Και είναι και η σύγχρονη εποχή που η επιστημονική έρευνα προβληματίζεται πάντοτε τι το δέον γενέστε μέσα στη λατρεία, με βάση τα κείμενα και την παραδοσή μας. Κλείνω, αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την παρουσία σας στην τηλεοπτική εδώ, και μέχρι την επόμενη εκπομπή να ευχηθώ και πάλι να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου, αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Καθημερινά μαζί σας. Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.

Οι άνθρωποι, αγαπητοί μας φίλοι, κυριευόμαστε από αγωνιώδη μέρημνα για το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε, πώς θα καλύψουμε τις ποικίλες ανάγκες μας, πώς θα σηκώσουμε τα βάρη της οικογένειας μας, πώς θα αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας και τόσα όμοια. Αλλά γιατί αγωνιούμε? Γιατί λησμονούμε ότι υπάρχει ουράνιος πατέρας παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη και στοργή για τα πλάσματά του? Λησμονούμε την αγαθή πρόνοιά του. Πόσο ενισχυτικό είναι να μην παλεύουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε Θεό Πατέρα που μας φροντίζει. Ο Πανάγαθος Θεός δεν είναι μόνον ο δημιουργός του κόσμου, αλλά και ο προνοητής και ο κυβερνήτης του. Δεν έπλασε τον κόσμο και κατόπιν τον εγκατέλειψε, όπως υποστηρίζουν μερικοί, αλλά προνοεί για τη συντήρηση και την αύξησή του. Προνοεί για τα μεγάλα και καταπληκτικά δημιουργήματα του σύμπαντος, τους φωτεινούς και σκοτεινούς γαλαξίες, τα δισεκατομμύρια των αστέρων. Απλώνει τη στοργική πρόνοιά του στη γη μας και τη συντηρεί μέχρι λεπτομεριών. Ενδιαφέρεται για τα κρίνα του αγρού και τα ντύνει με τόση ομορφιά που δεν μπορούσε ούτε ο Σολομών με όλη του τη δόξα να ντυθεί σαν ένα από αυτά. Φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, τα οποία δεν καλλιεργούν τη γη, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν καρπούς στις αποθήκες. Κι όμως δεν στερούνται τα προς το ζήν, διότι τα τρέφει ο ουράνιος πατέρας μας. Αυτός κανονίζει τις εποχές του χρόνου, πότε θα βρέξει, πότε θα χιονίσει, πότε θα κάνει ζέστη ή κρύο, πότε θα φυσήξουν άνεμοι για να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για καρποφορία. Αλλά αν ενδιαφέρεται για το πώς θα αναπτυχθούν τα λουλούδια ή πώς θα συντηρηθούν τα πουλιά, πολύ περισσότερο, αγαπητοί μας φίλοι, ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο που τον έπλασε με τα θεϊκά του χέρια. Και ακόμη πιο πολύ ενδιαφέρεται για τους πιστούς που επικαλούνται την προστασία του. Να θυμηθούμε με τι θαυμαστό τρόπο προνόησε για τη συντήρηση της πατριαρχικής οικογένειας του Ιακώβ στα 7 χρόνια του λοιμού. Για να προλιάνει το έδαφος, έστειλε πολύ νωρίτερα στην Αίγυπτο τον Πάγκαλο Ιωσήφ και τον ανέδειξε αντιβασιλέα της. Με τι θαυμαστό τρόπο έτρεφε τους Ισραηλίτες 40 χρόνια στην έρημο. Δεν τους έλειψε τίποτε. Ούτε το μάνα, ούτε τα ορτίκια, ούτε το άφθονο δροσιστικό νερό, ούτε η σκιά την ημέρα, ούτε η φωτεινή νεφέλη τη νύχτα. Με τι θαυμαστό τρόπο προνόησε για τον προφήτη Ηλία όταν τον κυνηγούσαν οι άνδρες του Αχάβ. Για να προστατευτεί, κρύφτηκε στον ξεροπόταμο Χωράθ και ο Άγιος Θεός του έστελνε με κόρακες κάθε πρωί ένα ψωμί και κάθε απόγευμα μια μερίδα ψητό κρέας. Και όταν μετά από λίγο καιρό, λόγω της ανομβρίας, ξεράθηκε ο ποταμός και ο προφήτης έφυγε μακρύτερα στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, ο Άγιος Θεός ευλόγησε το ελάχιστο αλεύρι και το ελάχιστο λάδι μιας χήρας και με αυτήν την ελάχιστη τροφή μπόρεσαν να ζήσουν και αυτοί και το παιδί της και ο προφήτης Ηλίας επί μεγάλου χρονικό διάστημα.

ακόμη πιο θαυμαστός είναι ο χορτασμός των Πεντακισχυλίων. Ο Κύριος έθρεψε στην έρημο 5.000 άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά τους μόνο με 5 ψωμιά και με ελάχιστα ψάρια. Και μάλιστα περίσεψαν 12 κοφίνια γεμάτα με τρόφιμα. Και η ιστοριακή πρόνοιά του συνεχίζεται αιωνίως για όλον τον κόσμο.

Αλλά αγαπητοί ακροατές, ο προνοητής Θεός ενδιαφέρεται και για την αθάνατη ψυχή μας. Προνοεί για τη σωτηρία μας. Μας έστειλε τον μονογενή Υιό Του, ο οποίος για χάρη μας θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Έχεσε το αίμα Του για τη σωτηρία μας. Μας ασφαλίζει στην Εκκλησία Του. Μας τρέφει με το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Υιού Του. Μας ενισχύει στον καλόν αγώνα της πίστεως. Μας στέλνει τον φύλακα άγγελό μας,

και παζί με την άμαχη προστασία της Παναγίας Μητέρας του και όλων των Αγίων του. Η πίστη μας στην αγαθή πρόνοια του Θεού είναι αστήρευτη πηγή δυνάμεως, αγαπητοί μας φίλοι. Μακάρι οι άνθρωποι που ελπίζουν στο Θεό, ποτέ δεν νιώθουν ορφανοί και ξεχασμένοι, διότι ακουμπούν στη στοργική αγκάλη του Θεού Πατέρα. Να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε και εμείς, να αφινόμαστε σαν τα μικρά παιδιά στην προστασία του, λέγοντας «Αυτό μέλει περί ημών», όπως μας συμβουλεύει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 5, στίχο 7. Θα μας φροντίσει ο Θεός Πατέρας, αυτός που κρατάει στα χέρια του όλον τον κόσμο, πολύ περισσότερο φροντίζει για μας που είμαστε παιδιά του. Οι γονείς μας, οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας, σαν άνθρωποι που είναι, μπορεί κάποτε να αδιαφορήσουν στη δυστυχία μας, να μας λησμονήσουν. Ο ουράνιος πατέρας όμως δεν θα μας λησμονήσει ποτέ.

αλλά και εμείς δεν πρέπει να λησμονούμε την αγαθή πρόνοια του Θεού. Έχουμε καθήκον ευγνωμοσύνης να διηγούμαστε στους δικούς μας, στα παιδιά και τα εγγόνια μας, με τι θαυμαστούς μύριους τρόπους προνοεί ο Άγιος Θεός για μας, για την οικογένειά μας, για την πατρίδα μας, για όλον τον κόσμο. Έχουν καθήκον ευγνωμοσύνης να θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι οι ασθενείς που υποφέρουν στο κρεβάτι του πόνου, οι ανήμποροι γέροντες που έμειναν μόνοι στο σπίτι, οι πενθούντες που έχασαν το στήριγμα της οικογενείας, οι αδικημένοι της ζωής που παραγκονίστηκαν από τους ισχυρούς της γης, οι πολυτεκνοί και υπερπολυτεκνοί γονείς που δίνουν μάχη κάθε μέρα για να τα βγάλουν πέρα, οι νέοι που θέλουν να δημιουργήσουν ευλογημένη χριστιανική οικογένεια. Να θυμούνται όλοι αυτοί, μα και ο καθένας ξεχωριστά, ότι έχουμε Θεό Πατέρα που μας φροντίζει, στην προστασία Του να καταφεύγουμε όλοι οι πιστοί και να Του λέμε «Αβά ο Πατήρ», «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», «Θεέ Πατέρα, βοήθησέ με να ζω πάντα κάτω από την προστασία Σου. Ευχαριστώ. Αμήν».

Πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας για να συνεχίσουμε την πνευματική μας οδηπορία, συζητώντας για διάφορα πνευματικά θέματα της χριστιανικής μας ζωής. Έχουμε και πάλι μαζί μας το γνωστό σε όλους μας τον πατέρα Ιωήλ, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογο το θέμα, πολύ σημαντικό, διότι ο μοναχισμός και γενικά τα μοναστήρια μπορούμε να πούμε είναι τα προπήρια της Εκκλησίας μας. Και άμα δούμε και από την ιστορία, τις πιο αξιόλογες προσωπικότητες μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να τις δούμε έτσι να προέρχονται από τον μοναχισμό. Αλλά πέστε μας, σεβασμιότητα, κάποια γενικά περί του μοναχισμού.
1: Καταρχήν, όπως είπα και προηγουμένως έτσι, δύο λίγων, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι ότι, για την πρόσκληση να έρθω εδώ να ομιλήσω για αυτό το σπουδαίο θέμα. Το θέμα μας είναι η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Για να πω μερικά, γενικά σχόλια γύρω από το μοναχισμό. Στα πιο παλιά χρόνια, ο μοναχισμός ήταν ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως και άλλες ακολουθίες, παραδείγματος χάρη η ακολουθία της κηδείας, του αγιασμού κλπ. Βέβαια θέλω να πω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο 7 μυστήρια, αλλά άπειρα. Όπως άπειρες είναι και οι ενέργειες του Θεού στον κόσμο. Είναι μυστηριώδεις οι ενέργειες του Θεού. Τα 7 μυστήρια μας τα επέβαλαν, είναι μια επιρροή, δυτική επιρροή. Η Δυτική Εκκλησία συστηματοποίησε τα μυστήρια και κατέληξε στα 7. Στην Ανατολή δεν υπήρχε ποτέ συστηματοποίηση των μυστηρίων. Άπειρα ήταν τα μυστήρια. Ανάμεσα στις μυστηριώδεις έτσι ενέργειες της Εκκλησίας μας ήταν και η ακολουθία της μοναχικής κούρας. Κλασικός είναι ο ορισμός του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος για τον μοναχό και τον μοναχισμό. Είναι κλασικός. Είναι αυτό που θα πω, μπορεί να το βρει κανείς στον 26ο λόγο περί διακρίσεως, στο βιβλίο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Λέει, φως μεν μοναχείς, άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων μοναχική πολιτεία. Ουκούν αγωνιζέστοσαν εν πάση τύπος αγαθός γίνεστε πάση, μηδεμία εν μηδενή διδώνε προσκοπήν, εν εις ανεργάζονται ή αποφθέκονται. Ήγαρ το φως σκότος γέννητε, το σκότος ήγουν οι κατακόσμων αναστρεφόμενοι, πόσο να αρασκοτιστήσονται. Να το ερμηνεύσω κιόλας, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και κλασικό χωρίο, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δηλαδή, φως των μοναχών είναι οι άγγελοι. Έχουν οι μοναχοί πρότυπο τους αγγέλους. Και φως όλων των ανθρώπων είναι η ζωή των μοναχών. Πρέπει να βλέπουν τη ζωή των μοναχών και να παραδειγματίζονται. Γι' αυτό ας προσπαθούν οι μοναχοί, ώστε σε όλα και σε όλους, να δίδουν το καλό παράδειγμα. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν. Να μην δίνουν καμιά αφορμή να τους σχολιάζουν άσχημα. Είτε με τα έργα τους, είτε με τα λόγια τους. Γιατί, εάν το φως σκότος γέννηται, το σκότος, δηλαδή όσοι ζουν στον κόσμο, πόσο να αρασκοτιστήσετε, έτσι, αυτό το παίρνει ο Άγιος από το Ματθαίος, το 6ο κεφάλαιο της 23, που λέει «Η το φως στο εν σύ σκότος, το σκότος πόσο, ότι ο άνθρωπος είναι φως, έτσι, ο νους του ανθρώπου είναι φως και αν σκοτιστεί ο νους του ανθρώπου, φαντάζεται κανείς το σκοτάδι πόσο είναι». Ο Μέγας Ιωάννης Χρυσόστο, ο Άγιος Χρυσόστομος, έχοντας όλα αυτά κατά νου, δεν λέγει, προσέξτε, γιατί συνήθως όταν εμείς μιλάμε για τους μοναχούς έχουμε την εντύπωση ότι είναι άσαρκοι άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι δεν ζουν μέσα στον κόσμο, δεν τρώνε, δεν κοιμούνται κλπ. Δεν λέγει πως οι μοναχοί είναι άσαρκοι και αν ενδεείς των υλικών αγαθών, δηλαδή φαντάσματα, αλλά τονίζει πως είναι μοναχοί τα όντα αποδυσάμενοι πάντα και το κόσμο σταυρωθέντες παντί και περαιτέρων πάσιν πάλιν ελάβνουσιν τι του σώματος εργασίαν πρόσιν των δεωμένων αποχρώμενη τροφήν. Ουδέ γάρ επειδή νηστεύουσι και αγρυπνούσιν αργήν μεθημέρα να αξιούσιν, αλλά τας με νύκτας της ιερής ύμνη και της πανηχήσι, τας δε ημέρας εις ευχάστε ομού και την από των χειρών εργασία καταναλίσκουσι των αποστολικών μιμούμενη ζήλων. Να πω και τι ακριβώς στη μετάφραση για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Λέει ο Άγιος στο τεμάχιο αυτό ότι και εντύπωση προκαλεί η παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πως οι μοναχοί τρέφονται όχι από ελεημοσύνη αλλά με τα ίδια τους τα χέρια. Διέρχονται τη νύχτα με προσευχές και την ημέρα εργάζονται χειρονακτικώς, αλλά συγχρόνως αναπέμπουν και ύμνους. Δουλεύουν την ημέρα και τη νύχτα προσεύχονται, έτσι, ε? Βλέπουν πως νύχτα και ημέρα βιάζουν τον εαυτό τους να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Ο μοναχισμός είναι κατάσταση ασωμάτων, ενσώματι, υλικό και λιπαρό εκτελουμένη. Μοναχός εστίν, ο μόνος των του Θεού ενταλμάτων εχόμενος, εν παντή καιρό και τόπο και πράγματι. Μοναχός εστί βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεων ανελιπής. Μοναχός εστί γνισμένο σώμα και καθαρμένο στόμα και πεθωτισμένος νους. Μοναχός εστί κατώδυνος ψυχή εν διηνεκή μήνυ θανάτου αδολεσκούσα, εγρηγορίατε και υπνώτουσα. Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συμπληρώνοντας αυτά που είπε προηγουμένως, λέει ότι ο μοναχός είναι τάξης και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων. Δηλαδή η ζωή που κάνουν οι μοναχοί την κάνουν ποιοι? Οι άγγελοι του Θεού. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μοναχοί συναχωνίζονται τους αγγέλους στην πνευματική ζωή, που κατορθώνονται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα. Οι άγγελοι δεν έχουν ρυπαρό και υλικό σώμα. Μοναχός είναι εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις εντολές και τους λόγους του Θεού και τις εφαρμόζει σε κάθε καιρό και τόπο και πράγμα. Μοναχός είναι μια συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως και μια αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων, έτσι. Είναι ο μοναχός εξαγνισμένο σώμα, καθαρό στόμα και φωτισμένος νους. Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή που είναι απασχολημένη με τη μνήμη του θανάτου και όταν είναι εξύπιος και όταν κοιμάται. Βλέπετε εδώ πόσες, ας πούμε, πόσους χαρακτηρισμούς δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και θα δούμε και παρακάτω και άλλοι πατέρες για να τονίσουν την αξία του μοναχισμού. Τώρα εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Αυτό που λέμε ότι τρέφονται με τα ίδια τους τα χέρια. Θυμάμαι μια φορά στην Έδεσα μια κυρία έστειλε χρήματα στον πατέρα Παΐσιο και ο πατήρ Παΐσιος δεν ήθελε να της τα επιστρέψει πίσω, αλλά της έστειλε διάφορα εικονάκια, κομποσχήνια, ξέρω τι, και της είπε ο μοναχός πρέπει να τρέφεται με τα ίδια του τα χέρια και δεν πρέπει, ας πούμε, να περιμένει να τον τρέφουν οι άλλοι. Βλέπετε την εργασία ο γέροντας του Παΐσιος που ήταν μέγας ασκητής του 20ου αιώνος. Βλέπετε, θεωρούσε απαραίτητο στοιχείο της προσωπικότητας του μοναχού. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε οι μοναχοί είναι τεμπέληδες, έτσι δεν λένε οι περισσότεροι. Δεν κάνουν τίποτα, σηκωθήκαν και φύγανε, δραπέτες της ζωής. Σηκωθήκαν και φύγανε από τον κόσμο και κλειστήκαν στο μοναστήρι και καλοπερνάνε. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτοί, εκτός του ότι τη νύχτα προσεύχονται, γι' αυτό και ο Χρυσόστομος, επειδή είχε πάει πάνω στο όρος εκεί της Αντιοχίας 2 χρόνια κλεισμένος στη σπηλιά, τι είπε? Γλυκής ο ύπνος, αλλά ύπνου γλυκυτέρα η προσευχή. Η προσευχή. Δηλαδή βλέπεις ότι η κυρία εργασία του μοναχού είναι η προσευχή, αλλά

0: Δοξάζεται, φαίνεται πως γίνεται πιο πτωχός και όταν τον κάνεις φίλο σου γίνεται σαν ξένος, ε? Πώς λέει κάπου εκεί, με όλους είναι ενωμένος και από όλους είναι τι, χωρισμένος, έτσι, ε? Είναι χαρακτηριστικό αυτό, με όλους είναι ενωμένος και από όλους είναι χωρισμένος. Όλους τους θεωρεί αδελφούς του, έτσι, αλλά με κανέναν δεν είναι συνδεδεμένος παρά μόνο με τον Ιησούν, τι, Χριστόν. Ο μοναχός είναι εκείνος που έκανε το κελίο του ουρανό, που κατανοεί και βλέπει τον καθήμενον και σε αυτόν και σε όλη την κτήση Κύριον, δηλαδή τον Ιησού Χριστό μέσα στο κελί, το κελί του βουραχού είναι παράδεισος, ε? Βλέπει τον Κύριο της δόξης όχι μόνο στο κελί του αλλά σε όλη την οικουμένη να κάθεται και να αγιάζει όλη την οικουμένη και στον ύπνο, στην ημέρα και στη νύχτα είναι ενωμένος με το απρόσιτο φως και ως περζών ούτω θανών, μάλλον δε τρανωτέρως, όλος εκείνος είναι στη ψυχή αιωνίως. Λέει, είτε ζει είτε πεθαίνει, δηλαδή όπως είναι πεθαμένος έτσι είναι και ζωντανός. Αλλά μπορώ να πω τρανότερα, δηλαδή καλύτερα, ότι είναι όλος ενωμένος με τον Ιησούν Χριστόν. Έτσι είναι. Σε όλες τις εκδηλώσεις και τις χρονικές στιγμές της ζωής του, είναι ενωμένος με τον Κύριο. Εάν θα μπορούσαμε να βρούμε ένα γενικό χαρακτηρισμό για τους μοναχούς, θα λέγαμε κάτι που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος ήταν φίλος των μοναχών, ε? Ήταν μοναχός. Ο ίδιος ήταν μοναχός. Είχε πάει εκεί στα όρη της Αντιοχίας και είχε ασκητεύσει. Και γι' αυτό και βλέπετε πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τον μοναχισμό, τα ήξερε πολύ καλά, ε? Και απελογήθηκε για τους μοναχούς σε πολλές περιπτώσεις όταν εξετόξευαν εναντίον των μοναχών κατηγορίες. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα φοβερό λόγο, λέει, ούτε οι φωστήρες της οικουμένης ως άγγελοι διάγουσι. Τους ονομάζει τους μοναχούς φωστήρας της οικουμένης, οι οποίοι λέει, περνάνε τη ζωή τους ως άγγελοι. Ουδέν διέστηκε των αγγέλων ούτως ο χορός. Πολύ ωραία έκφραση. Λέει, δεν διαφέρει, λέει, ο χορός των αγγέλων από τον από την τάξη των μοναχών. Δεν διαφέρει. Mm-hmm. Δεν διαφέρει, λέει, η τάξη των μοναχών από τον χορό των αγγέλων. Ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο οποίος δεν είναι Άγιος βέβαια της Εκκλησίας μας, αλλά είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας, επειδή είχε πέσει σε ορισμένα έτσι
1: σφάλματα,
0: πλάνες. Έχει γράψει όμως αρκετά καλά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει ένα έργο περί προσευχής, έτσι. Και αυτά τα αποφθέγματα των πατέρων είναι δικά του, έτσι. Περισσότερο δικά του, ναι. Στα συγγράμματά του, βλέπετε, οι Άγιοι ήταν αντικειμενικοί. Η εκκλησιαστική συγγραφή ήταν και περιγράφει και την παθολογία της εποχής εκείνης των μοναχών, που δεν διαφέρει πολύ τη σημερινή. Παραδείγματος χάρη, οι Άγιοι περιγράφουν ότι οι μοναχοί δεν ήταν φαντάσματα, αλλά ήταν άνθρωποι που ζούσαν πάνω στη γη και ήταν ευνόητο να έχουν και πολλά θετικά, να έχουν και μειονεκτήματα. Ε? Mm. Αλλά άμα δει κανείς τα μειονεκτήματα των μοναχών της εποχής εκείνης, δεν διαφέρουν από τα μειονεκτήματα της εποχής της δικής μας. Έτσι, ε? Και αξίζει να τα πούμε αυτά. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε έναν μονοφυσίτικο μοναχισμό. Έτσι, ε? Mm. Να δούμε ότι είχε και αρνητικά στοιχεία, έτσι δεν είναι, πώς το βλέπετε?
1: Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε εξειδανικευμένο, αφού η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Και αφού είναι νοσοκομείο, μέσα θα βρει αρρώστους. Και στο μοναχισμό, που είναι και αυτό μέρος της Εκκλησίας μοναχισμού, θα βρει και εκεί ασθενείς. Και βαριά ασθενείς θα βρει, βέβαια.
0: Βέβαια και βαριά. Έχουμε περιπτώσεις που μοναχοί που αρρώστησαν βαριά. Θα πω έτσι μερικά. Λέγει, παραδείγματος χάρη, λέει ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο Πόντιος, ε? Λέει, στον κάθε μοναχό. Το λέει αυτό στο κάθε μοναχό. Εάν δεις τον εαυτό σου να προσκαλείται έξω από το κελί του, να παρετήσει τέτοιο προσκλήσεων. Λέει, μη βγαίνεις πολύ έξω από το κελί σου, να μείνεις πού, στο κελί σου. Έστι γάρ επιζήμιος ή έξω του κελίου σου συνεχής διατριβή. Αφαιρείται την χάρη, σκοτεί το φρόνημα, μαραίνει τον πόθο. Λέω, όταν βγαίνεις συχνά έξω από το κελί σου, λέει, σου αφαιρεί αυτή η έξοδος την χάρη. Σου σκοτεί το φρόνημα, σου σκοτίζει το μυαλό σου, μαραίνει τον πόθο έτσι τη σωτηρία σου. Βλέπετε, οι παλαιοί πατέρες δεν βγαίνανε πολύ από τα κελιά τους. Mm. Ο Μέγας Αντώνιος, βλέπετε.

0: Μια φορά το χρόνο έβγαινε και κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και λέγανε τότε οι πατέρες ότι έκανε τόσους χριστιανούς που κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια όσο έκαναν όλοι οι άλλοι όλο το χρόνο, έτσι δεν.
1: Ναι, και έλεγε όταν βιαζόταν επιστρέψει πίσω και έλεγε, του λέγανε γιατί βιάζει, λέει όπως το ψάρι στη στεριά δεν μπορεί να αντέξει. Έτσι, θα ψοφήσει το ψάρι, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί έξω από το μοναστήρι του πολύ καιρό.
0: Πολύ η συνεχής διατριβή του μοναχού έξω του κελίου του τον κάνει να μην έχει σφοδρό πόθο για τα πνευματικά. Μαραίνει το ζήλος, δηλαδή ανακατεύεται με τους κοσμικούς, με υλικά πράγματα. Του αρέσει κιόλας λιγάκι, έτσι, καλό, του καλαρέσει αυτό και ξεχνάει ότι αυτός βγήκε έξω από τον κόσμο για να μπορέσει έτσι να κερδίσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό. Η συνεχής αναστροφή με τον κόσμο δεν είναι καλό. Του μαραίνει έτσι τον σφοδρό ζήλο για τα πνευματικά ή έξω. Του κάνει ανενέργητη τη χάρη του Θεού και του σκοτίζει τη διάνοια. Εδώ ο Ευάγριος ο Ποντικός θυμάται το μοναχικό λόγιο που λέει πως ο εγχρονίσας ίνος σε ένα τόπο τότε γλυκής και λαμπρός γίνεται. Λέει μια παρομοίηση, λέει άμα φτιάξεις κρασί δεν πρέπει, τον βάλεις σε ένα πιθάρι, δεν πρέπει να το μετακινείς από πιθάρι σε πιθάρι και από τόπο σε τόπο. Το λένε και οι εινολόγοι αυτό. Το κρασί πρέπει να μείνει σε έναν τόπο. Τότε γλυκής γίνεται όταν ο ίνος μείνει σε ένα τόπο. Ο μοναχός όταν λέει με αντίθετα ο περιφερόμενος ίνος γίνεται στιγνός, έτσι δεν είναι γλυκής, γίνεται έτσι μικρός. Ο μοναχός αποκτά το πάθος της ακιδείας όταν πηγαίνει από τόπο σε τόπο. Μάλιστα υπήρχε και μια τάξη που πηγαίναν οι μοναχοί από εδώ και από εκεί και τους ονομάζαν και κλεφτάς. Όχι με τόσο καλό χαρακτηρισμό, και κλεφτής πήγαινε από τόπο σε τόπο. Στα παραπάνω όσα είπαμε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει σχετικά, λέει εάν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να πλουτίσει τον αγιασμό, να αποκτήσει τον πλούτο του αγιασμού χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο, ουδείς όψε τον Κύριο, είναι γραφικό χωρί αυτό, ας παραμείνει τον στο κελί του κακοπαθών και προσευχόμενος και ταπεινός. Αν θέλεις να πλουτίσεις λέει, πνευματικά, κάτσε στο κελί σου μέσα στην ταπείνωση και στην προσευχή και θα γεμίσεις από τον πλούτο της χάρητος του Θεού. Μάλιστα όλα τα έξω και ιδίως αυτά που έχουν σχέση με την αγορά και τις πανηγύρεις, όταν λέει πανηγύρι στην εποχή εκείνη και σήμερα βλέπεις έχουν διατηρηθεί μερικά στα χωριά εμποροπανήγυρες, έτσι δεν είναι, αγορές, πωλήσεις, φασαρίες, ψητά, κόσμος έρχεται, πηγαίνει, πανήγυρισε. Όσα έχουν λέει σχέση με την αγορά, λέγει κικαιώνος πορνικού πεπλήρωτη. Δηλαδή είναι γεμάτα από πορνικό, τι, θόρυβο. Ευνόητον είναι έτσι. Όταν πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να επηρεάζεις πνευματικά. Είναι κικαιώνος από άκουσμα, ακούσματα και θεάματα που καταβαπτίζουν τον μοναχόν που θα πέσει σε αυτά. Αλίμονο στο μοναχό, ο οποίος θα παρατήσει το κελί του και θα βγει στον κόσμο και θα τρέχει στα πανηγύρια και στις αγορές. Αυτό το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς σε μια ομιλία του, σε ένα γράμμα που έστειλε προς τη Σεμνοτάτη εν μοναζούσες ξένη. Να κάνω εδώ μια μικρή παρατήρηση. Λέει μια ωραία παρατήρηση που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει ότι όταν βαπτίστηκε ο Κύριος και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τον έδειξε, όχι ότι πήρε εκείνη την ώρα το Άγιο Πνεύμα, αλλά τον έδειξε το Άγιο Πνεύμα, ποιος είναι ο αγαπητός Υιός, λέει τον άρπαξε το Άγιο Πνεύμα και τον οδήγησε στην έρημο πειραστήνη υπό του διαβόλου. Δεν τον πήγε λέει στον έβρυπο των κακών, την αγοράν λέγω λέει ο Χριστός. Ο έβρυπος των κακών ήταν πια η αγορά, έτσι ο δημόσιος χώρος. Γι' αυτό και κατακρίνουν οι πατέρες αυτή την τάση που έχουν πολλοί μοναχοί να παρατάνε τα κελιά τους και να βγαίνουν στον έβρυπο των κακών, την αγορά δηλαδή μέσα στον κόσμο. Τα ίδια φρονεί και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Παρατηρεί πως ο μοναχός που εμπλέκεται στα κοσμικά πράγματα, επειδή υποτίθεται πως όταν έγινε μοναχός περιφρόνησε με όλη την ψυχή τα κοσμικά, έτσι δεν είναι, δεν έδωσε υποσχέσεις, παρθενίας, υπακοής, ακτιμοσύνης, όλα. Όλα, την μερική φιλία, ξέρω ότι και πεινάσαι και και διψίσαι και χίλια δυο, όλα αυτά τα αποδέχτηκε τα πνευματικά, και ότι θα αποχωριστεί όλων τον αυτό και ότι δεν θα επανανδράμει πάλι στον κόσμο. Έδωσε υποσχέσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με όλη την ψυχή τα περιφρόνησε. Όταν λέγει ξαναγυρίζει πάλι στα ίδια, την ίσιν εκείνης, δηλαδή της κοσμικής κόλασης λείψεστε. Θα κληρονομήσει την ίδια κόλαση με τους κοσμικούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Σημεών. Μάλιστα, χαριτολογώντας ο Άγιος Σημεών, λέει ότι περιγράφει την κόλαση, περιγράφει τη συνάντηση στην κόλαση των κοσμικών και των μοναχών. Και λέει, όταν είδαν να έρχεται στην κόλαση και ένας μοναχός, του λέγανε οι κοσμικοί: «Και εσύ μοναχέ, ο τον κόσμο να αφείς, όδε με θυμών των κοσμικών ίστασε. Καν σύ διατί?» Και εσύ, λέει, ήρθες εδώ πέρα, λέει. Εσύ που άφησες τον κόσμο και εσύ ήρθες μαζί, λέει, με εμάς τους κοσμικούς που φάγαμε με το κουτάλι τον κόσμο και ήρθαμε εδώ πέρα. Για ποιο λόγο, λέει? Ποιο λόγο? Τότε δεν θα έχουμε, λέει ο Άγιος Σημεών, να απολογηθούμε σε τίποτα, έτσι, Είναι αυτός ο λόγος του Αγίου, είναι σε μια από τις κατηχήσεις του. Ο ίδιος ο Άγιος σε άλλο λόγο του γράφει πως ενώ λέμε πως είμαστε μοναχοί, ξεπεράσαμε τους κοσμικούς στην κακία. Πεινάσαι και διψίσαι και κακοπαθήσαι συνεταξάμενοι και υπερανός κλάσματος άρτου λογομαχήν και βλασιμήν ούκα σχοινόμεθα. Και τότε ίσως επιζητουμένου παροιμών παρά τον ορισμένο καιρό της τροφής. Λέω ο Άγιος Σημεών ότι, λέει, πολλές φορές γίνονται λογομαχίες από μοναχούς για ένα κλάσμα άρτου, δηλαδή για ένα κομμάτι ψωμιού. Και όταν, μάλιστα, λέει, θέλουμε να τον φάμε παρά τον ορισμένο καιρό, δηλαδή όχι όταν έρθει η ώρα, λέει. Και εμείς, λέει, ξεχάσαμε που είπαμε στη μοναχική μας χώρα ότι θα πεινάσουμε και θα διψίσουμε και θα κακοπαθήσουμε. Και ενώ όλα αυτά τα είπαμε, τώρα έρχεται η στιγμή που μαλώνουμε για ένα κομμάτι ψωμιού. Και όχι παρά τον ορισμένο καιρό. Και τότε ίσως επιζητουμένου παρεμόν παρά τον ορισμένο καιρό της τροφής. Και πολλές φορές, λέει, ψάχνουμε να φάμε παρά να επιδιώκουμε την τροφή όταν δεν είναι ορισμένος καιρός, όταν δεν είναι καιρός της τραπέζης. Ακόμη λέγει πως στη μοναχική μας κουρά ομολογήσαμε πως από τα σώμεθα γονείς, αδελφούς και φίλους και τρέφειν μάλλον αυτούς εκ των της μονής άρτων ούδια λιμπάνομεν. Λέει, ενώ, λέει, τους έχουμε υποσχεθεί στο Θεό να εγκαταλείψουμε και τους γονείς μας και τους φίλους μας και τους συγγενείς μας, όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος, ο μοναχός, πρώτα βάζει τον Θεό και μετά όλους τους άλλους. Πολλές φορές, λέει, τους τρέφουμε μέσα στη μονή, και για να προχωρήσω και να κάνω και λίγα, έτσι, σχόλια, έχουν εγκατασταθεί και στη μονή, έτσι. Πολλές φορές υπάρχουν μονές όπου έχουν, έτσι, τους συγγενείς, οι μοναχοί έχουν τους συγγενείς μέσα τους. Ναι, μέσα τους, έτσι. Το μοναστήριο έχει γίνει οικογενειακό, ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Βλέπεις, η αρετή της ξενιτείας πάρα πολύ δύσκολα εφαρμόζεται, έτσι, πάρα πολύ δύσκολα. «Ως εχρών των κόσμων εφήγαμεν και τους του κόσμου και τα του κόσμου πλέον ή αυτόν τον Χριστόν αγαπόμεν». Ο Άγιος Σημεών λέει ότι φύγαμε, λέει, ως εχθροί των κόσμων και απαρνηθήκαμε τα του κόσμου, τα πράγματα του κόσμου, και τώρα, λέει, περισσότερο τον κόσμο αγαπάμε παρά τον Χριστό. Αυτά που λέει για τους μοναχούς ισχύουν πολύ περισσότερο για ποιους? Για τους κοσμικούς ανθρώπους, έτσι, Και για τους κοσμικούς ανθρώπους. «Επισήμως πολλοί των μοναχών αρνούνται τους γονείς και τους φίλους, αλλά διανέμουν σε αυτούς πράγματα της μόνης», λέει ο Άγιος την εποχή εκείνη. «Νομίζουν ως εχθρών τον κόσμο και περισσότερο αγαπούν τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου παρά τον Χριστό». Αυτά καμιά φορά μπορεί κανείς να τα παρεξηγήσει και να πει τι είναι αυτά που λες τώρα. Τόσο εύκολο πράγμα είναι να αρνηθείς, ας πούμε, τον κόσμο και να πας στο μοναστήρι. Ναι, το παραδέχομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά για σκέψου να πάει ένας από τον κόσμο να γίνει μοναχός και να είναι αποτυχημένος μοναχός. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι δεν είναι? Πώς είπε ο Μέγας Βασίλειος εκείνο των συγκλητικών που έγινε μοναχός αλλά δεν έγινε καλός μοναχός, και των συγκλητικών απόλυσας και μοναχός σου γεγέννησε, και το αξίωμα του συγκλητικού έχασες αλλά και καλός μοναχός δεν έγινες. Θυμάμαι έναν μοναχό εκεί στο Άγιον Όρος που μου είπε, λέει, πάτερ, ήμουν αρχιμανδρίτης, και μου λέει, πάτερ Ιωήλ, είμαι τόσα χρόνια εδώ, τρέμω στην ιδέα ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ και στο τέλος δεν θα κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού, και τον κόσμο δεν απείλευσα και τη μοναχική ζωή δεν την αξιοποίησα σωστά. Τρέμω με την ιδέα ότι πιθανώς να μην κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού. Πράγμα που πρέπει να το λέμε και εμείς όλοι μας, κληρικοί, επίσκοποι κλπ. Για σκέψου, μέσα στην Εκκλησία φιάλες από το αίμα του Χριστού έχουμε πει, ξέρω ότι ακολουθίες χιλιαδίου, και στο τέλος να μείνουμε έξω της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τραγικότατο πράγμα? Τραγικό, πάρα πολύ τραγικό. Νομίζω ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής το λέει, ότι σε καλύτερη θέση είναι ένας αλήτης, ένας πόρνος που ζει με το κουτάλι του κόσμου, από έναν που είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν ζει τον Θεό. Έτσι. Τουλάχιστον ο άλλος λέει, απείλευσε τον κόσμο. Εσύ ούτε τον κόσμο, ούτε τον Θεό. Ούτε τον Θεό, έτσι,
1: Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση από ένα καθηγητή μας στη θεολογική σχολή. Στο βιβλίο του έχει μια πολύ ωραία παρατήρηση. Έλεγε ότι όποιος ακολουθεί την έγαμη ζωή, έχει την γυναίκα του, έχει τα παιδιά του, και μαλακώνει η καρδιά του από την αγάπη της συζύγου, των παιδιών, και μαθαίνει λίγο πολύ από αυτούς να αγαπάει. Ο μοναχός που πηγαίνει στο μοναστήρι και θα πρέπει να αναζητήσει κάτι ανώτερο, αν δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε θα γίνει πολύ εγωιστής. Γιατί δεν θα πάθει να αγαπάει και θα είναι πολύ πιο αποτυχημένος από έναν που ακολούθησε τον έγκαμο βίο.
0: Βέβαια. Να θίξω κι άλλη μια πλευρά της παθολογίας των μοναχών. Πολλοί από τους μοναχούς δεν επιθυμούν πολύ την προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Πολλοί λένε ότι το δοκιμάσαμε αυτό, δεν έφερε με πολλά αποτελέσματα. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Ενθυμούμε κάποιο μοναχό που αντί για προσευχή το πρωί διάβαζε την Αγία Γραφή. Έλεγε, τι να διαβάζω τώρα τα τροπάρια, διαβάζω την Αγία Γραφή και ωφελούμε. Όταν του έκαναν παρατήρηση πως το κάθε πράγμα έχει την ώρα του, απάντησε πως ωφελείται περισσότερο από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής παρά από την καθημερινή ακολουθία. Πράγμα παράδεκτο. Απαράδεκτο, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστόν πως η ακολουθία είναι υπομνηματισμός της Γραφής. Το ίδιο είχε παρατηρήσει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μοναχός, έλεγε, φιλόθεος, σάλπιγγος προσευχής σημενούς, λέγει, έβγε. Ένας φιλόθεος μοναχός, όταν ακούει, λέει, τον καμπάνα να χτυπάει και να του λέει ότι ήρθε η ώρα για την προσευχή, φωνάζει, έβγε. Ο Ράθυμος λέγει, ημίμη. Λέει, ένας, λέει, που είναι Ράθυμος, είναι έτσι, δεν είναι καλός μοναχός, μόλις ακούει την καμπάνα που σημαίνει για προσευχή, λέει, αχ, λέει, πάλι προσευχή, πάλι ακολουθία. Τ' άκουσα μια φορά. Λέει, σε όλη μου τη ζωή, λέει, θα έχω αυτό το πράγμα ακολουθίες από τις 5 η ώρα, 4 θα σηκώνομαι και πάλι ακολουθεί, ημίμη. Φαίνεται ότι τα γεγονότα αυτά είναι σε κάθε εποχή, έτσι δεν είναι? Ο αγώνας των μοναχών παρομοιάζεται με αγώνα που κάνει κάποιος με τη φωτιά. Πρώτα να δοκιμάζει τον εαυτό του και μετά να γίνεται μοναχός. Η να μη εισκρίμα εαυτόν στρατεύεται. Είναι μεγάλο πράγμα να υποστείς τη δοκιμασία, έτσι δεν είναι? Η δοκιμασία πριν γίνεις μοναχός. Δεν πρέπει ένας να γίνεται εύκολα μοναχός. Αυτό οφείλεται και στον ηγούμενο, στον γέροντα, στον πνευματικό και στον επίσκοπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Βλέπετε, πολλοί, για να μην τους χάσουν, όταν εκφράσει κάποιος την επιθυμία να γίνει μοναχός, για να μην τους χάσουν, τους κάνουν αμέσως τι μοναχός σε μικρό χρονικό διάστημα. Μετά αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουν για μοναχούς. Δεν κάνουν για τη ζωή των μοναχών. Και αρχίζουν να έχουν λογισμούς εναντίον του γέροντός, του ηγουμένου, του επισκόπου, ξέρω εγώ τι κλπ. Και αρκετοί από αυτούς έφτασαν στο σημείο να αποβάλουν έτσι το ένδυμα του μοναχού και να ξαναγυρίσουν πάλι στον κόσμο και να είναι εκτρώματα, έτσι δεν είναι εκτρώματα. Γι' αυτό πρέπει η να μη κρίμα εαυτόν στρατεύεται, θα πρέπει να έχει η δοκιμασία του να είναι αρκετά από πλευράς χρόνου ικανή, ώστε να, όταν θα πάει να πάει με σταθερό λογισμό ότι θέλει να γίνει μοναχός, έτσι δεν είναι, θέλει να γίνει μοναχός. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα, έτσι, και για τους κληρικούς. Πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν, ας πούμε, χειροτονούμε έναν κληρικό, πρέπει να τον δοκιμάσουμε, να δούμε. Θέλει έτσι? Γιατί βλέπεις παιδάκια 19-20 ετών ενθουσιάζονται από τις ακολουθίες, από τις στολές, από τα αυτά, και στο τέλος γίνονται μεν κληρικοί, αλλά όταν πάνε 25-30 ετών ξυπνάει η φύση τους και δεν θα θέλανε να γίνουν. Δεν θα θέλανε. Πόσα τέτοια έχουμε παραδείγματα?
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ενώ όταν είναι η ηλικία πλήρης και η δοκιμασία αρκετή, ο άλλος θα το σκεφτεί να γίνει. Θα το σκεφτεί, και ο πνευματικός πρέπει να είναι πολύ φιδωλός και ο επίσκοπος, ώστε να δώσει τέτοια άδεια για να μπορούν να γίνουν, έτσι. Εδώ βλέπεις ο άλλος και ηλικία έχει και πάλι μερικές φορές δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Η μοναχική πολιτεία, είπε κάποιος, είναι η πληρέστερη μορφή φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού εντός του κόσμου. Οι μοναχοί είναι οι Απόστολοι και μάρτυρες της Ευαγγελικής τελειότητας. Πράγματι έτσι είναι. Αν θα μπορούσε να δει κανείς μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού, όλη η Εκκλησία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού, έτσι δεν είναι? Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Θεία Ευχαριστία είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ας πούμε, αν μπορούσαμε να δούμε μια εικόνα που να μας γνήσια της Βασιλείας του Θεού, θα βλέπαμε πάντα πια τη μοναχική πολιτεία. Είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι μικρό αυτό. Ο μοναχός αποβλέπει με την νηπτική εργασία στη μεταμόρφωσή του, με τη μετάνοια, στην κάθαρση από τα πάθη, στη θέωση, έτσι, στη θέωση. Αντίθετα στη Δύση, ο μοναχισμός ταυτίζεται με τη δράση και την κοινωνική δραστηριότητα. Θα πω και παρακάτω ότι και ο Ορθόδοξος μοναχός έχει κοινωνική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως είναι τα τάγματα της Δύσεως, έτσι, Τα τάγματα της Δύσεως έχουν σαν κύρια αποστολή τους να πηγαίνουν στις διάφορες χώρες, να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να κάνουν κοινωνική εργασία στα νοσοκομεία. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά είναι διαφορετική η ποιότητα του μοναχισμού στη Δύση και διαφορετική η ποιότητα του μοναχισμού στην Ανατολή. Αυτό που θα πω τώρα το είπαμε και προηγουμένως. Είχαμε πει ότι ο μοναχός είναι ο πάντων χωριστής και πάντων συνειρμοσμένος, έτσι δεν είναι? Αυτός που έχει χωριστεί από όλους, αλλά και με όλους είναι ενωμένος, έτσι. Είναι ενωμένος με όλους. Αυτά είχα να πω γενικά περί του μοναχισμού.
1: Πολύ ωραία, σεβασμιότητα. Κάποια πρακτικά παραδείγματα να μας δώσει τώρα, έτσι, για την αξία του μοναχισμού, έτσι. Πιστεύω αυτά πιο εύκολα έτσι θα μπουν και στη μνήμη και στις καρδιές, έτσι, των τηλεθεατών.
0: Ναι. Και πρακτικά παραδείγματα τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι. Πάρα πολλά. Άμα ψάξει κανείς στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
1: Στα γεροντικά.
0: Ναι. Στα γεροντικά κλπ. Εγώ να πω μερικά που έχω σημειώσει και μερικά έτσι να πω από στήθος. Ένας έπαινος στους οσίους μοναχούς είναι στο κοντάκιο του Ρωμανού του Μολωδού, που λέει «Ύμνος εις τους οσίους ασκητάς και μονάζοντας». Να το διαβάσω έτσι, το κοντάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. «Ουδε ένα βρωτών είδων άλυπων. Ο γαρκόσμος εκάστοτε τρέπεται», λέει ο Άγιος Ρωμανός. «Δεν είδα κανέναν άνθρωπο θνητών, βρωτών, που να μην έχει λύπη». Ο κόσμος τρέπεται συνέχεια. Mm-hmm. «Το γαράρτι καλός με το λίγο κακός». Αυτό που είναι τώρα καλό, έπειτα από λίγο είναι τι? Κακό. «Και ο χθες ηλαρός, σήμερα αχμηρός». Και αυτός που ήταν χθες γαλήνιος, σήμερα είναι νευρικός. «Το χώρος ευνίδιον ο πλούσιος». Και ο πλούσιος δεν βρίσκεται για μια στιγμή, γίνεται φτωχός. Να τώρα με την κρίση. Mm. Αυτό είναι έντονο, έτσι πάση. «Αθυμήν ειν ο πρώην εν ευθυμία». Και εκείνος που είναι σε ευθυμία, σε χαρά, τώρα βρίσκεται στην αθυμία. «Αλημής λέει ο Άγιος Ρωμανός, λέει στους μοναχούς, «Ημείς πάντων, τούτων πάντων ελεύθεροι, εδουλώθητε γάρ ψυχικός στο ψαλμό, αλληλούια». Εσείς λέει όμως είστε τους μοναχούς από όλα αυτά ελεύθεροι, λέει. Εδουλώθητε, ψυχικός εδουλώθητε, υποδουλωθήκατε ψυχικός στο ψαλμό που λέει αλληλούια, ενείτε τον Κύριο, δηλαδή στην προσευχή. Ο χριστιανός δεν είναι δυνατόν να αναπαύεται πάνω στις δικές του δάφνες, να διασκεδάζουμε και να υπερηφανευόμεθα πάνω στην αστάθεια του κόσμου. Το σπουδαίο είναι ένα. Ο κόσμος εκάστοτε τρέπεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει σταθερό σχήμα. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, έτσι. Οι μοναχοί βιώνουν αυτή την αλήθεια. Την αστάθεια του κόσμου την βιώνουν, έτσι. Γι' αυτό και επιλέγουν το καλύτερο, που είναι να προσεύχονται στο Θεό και να ζητούν το έλεος του Θεού.
1: Είναι το μόνιμο εκεί πέρα.
0: Είναι μόνιμο το μόνο. Τα άλλα όλα είναι παροδικά. Ναι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα από τα αποφθέγματα του Αββά Ζωσιμά. Πώς διορθώθηκε από έναν Άγιο Γέροντα ένας κοσμικός για την άσχημη συμπεριφορά του. Πώς διορθώθηκε. Λέει ο Αββά Ζωσιμάς ότι με το Γέροντά του, κάποτε που βαδίζαμε μαζί με κάποιον Άγιο Γέροντα, εχάσαμε τον δρόμο και επειδή δεν γνωρίζαμε που βαδίζαμε, βρεθήκαμε στα Σπαρτά και καταπατήσαμε ολίγα από αυτά. Μπήκαν σε ένα χωράφι και χωρίς να το θέλουν καταπάτησαν μερικά Σπαρτά του ανθρώπου εκείνου που είχε το χωράφι. Όταν δε ο Γιώργος μας αντιλήφθηκε, γιατί βρέθηκε να εργάζεται εκεί στο χωράφι μέσα, άρχισε να μας βρίζει βαριά με οργή και να λέγει αυτό. Μοναχοί είστε εσείς, άρχισε να τους βρίζει έτσι. Μόλις είδε ότι του καταπάτησαν το χωράφι, άρχισε να τους βρίζει. Μοναχοί είστε εσείς, φοβήστε το Θεό εσείς. Εάν είχατε το φόβο του Θεού μπροστά σας, δεν θα το έκανατε αυτό. Αμέσως λοιπόν μας λέει ο Άγιος, ο Γέροντας, για τον Κύριο να μην μιλήσει κανείς. Το όνομα του Κυρίου μην μιλήσει κανείς. Μην του πείτε τίποτα εναντίον. Και γύρισε και του λέει: «Καλά λέγεις, Τέκνον. Πράγματι, παιδάκι μου», του λέει, «καλά λέγεις. Αν είχαμε φόβο Θεού, δεν θα το κάνουμε αυτό». Αλλά εκείνος όμως ήταν πάνω στο θυμό του, άρχισε να βρίζει περισσότερο και να τους λέει όλα αυτά που τους είπε προηγουμένως, ότι δεν είστε μοναχοί, δεν είναι αθεόφοβοι κλπ. Ο Γέρον έλεγε, λέει. Ο Γέροντας όμως του έλεγε: «Αλήθεια λέγεις. Εάν είμαστε μοναχοί, δεν θα το κάναμε αυτό. Αλλά για τον Κύριο συγχώρεσέ μας που αμαρτήσαμε», είπε. Αυτός λέει μόλις άκουσε αυτά τα πράγματα, ότι αυτός τους έβριζε και εκείνοι τον ευλογούσανε. Τους ζητούσαν συγγνώμη. Όταν άκουσε αυτά τα πράγματα, τους έβαλε μετάνοια, ήλθε σε δοκίμασε έκπληξης και ρίφθηκε στα πόδια του Γέροντος και έλεγε: «Συγχώρεσέ με για τον Κύριο και πάρε με μαζί σας. Συγχώρεσέ με για αυτά που κάναμε και να μας πάρεις τι μαζί σας». Και έλεγε ο Μακάριος αυτός γέρον: «Ιδού τι μπόρεσε μετά τον Θεό να κάνει η πραότητα και η καλοσύνη του Αγίου». Ο Αββάς Ζωσιμάς τον είχε αυτά. Ο Αββάς Ζωσιμάς, έτσι. Λέει, είδες τι έκανε μετά τον Θεό, πρώτα η χάρη του Θεού, αλλά και μετά η πραότητα του γέρον. Είδες τι αποτελέσματα έφερε. Έσωσε ψυχή πλασμένη κατ' εικόνα του Θεού, την οποία ο Θεός προτιμά περισσότερο από μύριους κόσμους με τα πράγματά τους. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς στη Φιλοκαλία, έτσι, στη σειρά αυτή την ΕΠΕ. Τρίτο, για να δούμε ένα τρίτο παράδειγμα. Πολύ καλά είναι να δούμε και τη φιλοσοφία των μοναχών στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Ο Αββάς Ιωάννης ο Ευνούχος, όταν ήταν νεότερος, ρώτησε ένα γέροντα: «Πώς εσείς δηλαδή, με είδα το εμείς, μπορέσετε να κάνετε το έργο του Θεού με άνεση, εμείς δε ούτε με κόπο δεν μπορούμε να το κάνουμε». Λέει, κάνουμε την ίδια εργασία, αλλά εσείς με άνεση, εμείς με πολύ, ούτε με πολύ κόπο δεν το κάνουμε. Και το απήντησε ο γέροντας: «Εμείς μπορέσαμε επειδή κεφάλου έχουμε το έργο του Θεού». Δηλαδή την κυρία εργασία μας είναι το έργο του Θεού. «Και δε χρεία των σωματικών ελάχιστο». Κύριο έργο μας είναι, λέει, η προσευχή. Έτσι, πώς θα ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ελάχιστο έργο είναι να ικανοποιήσουμε και τις υλικές μας τι ανάγκες. Εσείς δεν έχετε κύριο έργο τα, το έργο του Θεού, αλλά έχετε κύριο έργο τα σωματικά. Γι' αυτό δεν θεωρείτε το έργο του Θεού αναγκαιότερο. Εσείς λέτε το εντελώς αντίθετο. Κύριο έργο σας είναι τα υλικά και μετά το έργο του Θεού, και γι' αυτό και δεν έχετε ανάπαυση. Δεν έχετε ανάπαυση, γι' αυτό και κοπιάζετε. Γι' αυτό και ο Σωτήρη είπε στους μαθητές του: ο λιγόπιστη λέει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Έτσι. Mm. Εμείς στην πνευματική μας ζωή, λέει ο γέροντας αυτός, ο Αββάς Ιωάννης ο Ευνούχος, που πήρε την απάντηση ότι πρέπει να προτιμάμε πάντα το έργο ποιο, το Θεό, και μετά όλα τα άλλα. Έτσι, Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να εμπνευστώ, να προσεύχομαι, όταν βλέπω έναν μοναχό αντί να κάνει προσευχή να έχει πρώτη και κύρια εργασία τα υλικά πράγματα.
1: Τις εργασίες της μονής.
0: Μπορώ εγώ να εμπνευστώ από ένα τέτοιο μοναχό?
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να εμπνευστώ.
1: Και εμείς στον κόσμο τα ίδια κάνουμε.
0: Και εμείς που κάνουμε τα ίδια. Τι διαφέρει ένας κοσμικός από έναν από ένα μοναχό τέτοιο, Όπως μου έλεγε κάποιος, του λέω προσεύχησε. Τώρα εργάζομαι, λέει, άμα πάρω σύνταξη θα προσεύχομαι. Δηλαδή δεν είχε λίγο χρόνο να αφιερώσει που στο Θεό. Ένας μοναχός που δεν κάνει ακολουθίες, που δεν προσεύχεται, που δεν έχει κύριο έργο του, την επικοινωνία του με το Θεό, είναι δυνατόν να προκόψει πνευματικά? Ποτέ του. Ποτέ του. Να προχωρήσω τώρα λίγο παρακάτω και να πω άλλο ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστική είναι η τακτική των μοναχών πατέρων απέναντι στους μετανοούντες αμαρτωλούς. Όλα αυτά τα λέω για να μπορέσει κανείς να δει τους μοναχούς σαν πρότυπα στην καθημερινή του ζωή. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά ποιμένα λέγοντας: έκανα μεγάλη αμαρτία και θέλω να μετανοήσω 3 χρόνια. Λέει, βάλε μου κανόνα 3 χρόνια. Λέγει σε αυτόν ο γέροντας: πολύ είναι, λέει, πολύ εστί. Και είπε αυτόν ο αδελφός, του είπε λέει ο αδελφός ξανά: αλέωσε νι αυτό, άμα δεν θέλει να μου βάλεις 3 χρόνια, βάλε μου κανόνα για 1 χρόνο. Και είπε λέει ο Αββάς ποιμήν: πολύ εστίν, πάρα πολύ. Τότε οι παρόντες αυτοί που τους άκουαν του είπαν: έως 40 ημερών. Και πάλι είπε: πολύ εστίν, είναι πολύ. Είπε δε: εγώ λέγει ότι εάν εξ όλης καρδίας μετανοήσει άνθρωπος και μη προσθεί έτη ποιήν την αμαρτία, και εις 3 ημέρες δέχεται αυτόν ο Θεός. Θέλω να σας πω λέει το εξής: αν λέει με όλη την καρδιά μετανοήσει ένας άνθρωπος και δεν προσθέσει κάτι στην ψυχή του αμαρτωλό, και 3 ημέρες είναι αρκετές ώστε να να δεχθεί ο Θεός τη μετάνοιά του και να τον συγχωρήσει. Βλέπετε, δεν ήταν κακούργοι μόνο οι πατέρες, να ταλανίσουν τον άνθρωπο. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ, να πω κάτι από τη μικρή μου εμπειρία σαν πνευματικός. Μια φορά στο γραφείο μου είχα γίνει επίσκοπος, ήρθε κάποια γυναίκα, μου λέει: έκανα αυτές τις αμαρτίες, δεν εξομολογήθηκε, μου είπε, ήθελε να μου το πει, έκανα αυτές τις αμαρτίες και πήγα σε ένα έγκαμη γυναίκα, παιδιά και άνδρα, πήγα σε ένα πνευματικό και μου έβαλε τον εξής κανόνα, τον οποίο δεν μπορώ να σηκώσω, λέει: αν μπορείτε εσείς να πείσετε, να με ελαφρύνετε. Λέω: τι κανόνα σου έβαλε? Για αυτά που έκανα, μου είπε, κάθε πρωί θα διαβάζεις την ακολουθία του όρθρου, θα διαβάζεις τους χαιρετισμούς της Παναγίας, θα κάνεις την παράκληση, θα κάνεις εσπερινό, θα κάνεις δεν ξέρω πόσες μετάνοιες, θα νηστεύεις και λοιπά. Εάν λέει τα κάνω όλα αυτά, δεν θα πρέπει ούτε να μαγειρέψω, ούτε να κοιτάξω το σπίτι μου, ούτε λοιπά. Δεν μπορώ λέει, να το κάνω αυτό. Λέει. Θέλω να το κάνω, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι τελείως χωρισμένη από την οικογένεια, από τον άνθρωπο, τα παιδιά μου, για να το κάνω. Είχε δίκιο. Δηλαδή, ο πνευματικός ήταν άκριτος εκεί. Της έβαλε κανόνα, το οποίο, χωρίς να λάβει υπόψη τη μετάνοιά της. Γιατί άμα είχε λάβει τη μετάνοιά, θα έβαζε ένα κανόνα να τον αντέξει η γυναίκα, να της υπενθυμίζει και την πτώση της, αλλά και την προσδοκία της και την ελπίδα της ότι ο Θεός τη συγχωρεί. Άλλο ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση. Ήρθε κάποιος και εξομολογήθηκε σε ένα πνευματικό. του έβαλε ο πνευματικός ένα κανόνα 6-7 χρόνια. Ναι. Όταν όμως πήγε στο σπίτι του, είδε στο πιδάλι ότι για αυτό το αμάρτημα πρέπει να του βάλει 8-9 χρόνια. Τον ξαναφώναξε πάλι, έλα εδώ πίσω, λέει. Πόσα χρόνια σου έβαλα, νομίζω 6 ή 7. Άλλον ένα χρόνο, 8. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν θα ξαναπάτησε ποτέ στην εκκλησία. Δεν θα ξαναπάτησε ποτέ στην εκκλησία. Δηλαδή, εμείς πρέπει να δικοιτάξουμε πόσο αντέχει ο άλλος για να του βάλουμε κάποιο μικρό κανόνα. Βλέπεις εδώ ο Αββάς Πιμήλικ, όταν μετανοήσει ο άλλος ειλικρινά και 3 ημέρες μπορεί τι, να τη δεχτεί τη μετάνοια του Θεού και να το συγχωρήσει. Έτσι δεν είναι, εσείς Άγιε Ιεροκήρυξ που είστε και πνευματικός.
1: Και στο γέροντα Πορφύριο, το γνωστό αυτό τον Άγιο άνθρωπο. Με χαρίσματα πολλά ήταν. Όταν λέει στο πρώτο χρόνο που έγινε εξομολόγος, έρχονταν οι άνθρωποι, αυτός έλεγε τις αμαρτίες, τις έβλεπε. Αλλά λέει στην αρχή έκανε το εξής λάθος. Ο ίδιος θα φύγεται. Λέει, ας πούμε, ότι τους έβαζε σύμφωνα με το πιδάλιο. Πόσο χρόνια, τόσο ας πούμε κτλ. Μετά όμως λέει, είδε ότι αυτό δεν τους βοηθάει στη μετάνοια. Και βρήκε, λέει, και ένα κανόνα, μια παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου που λέει ότι ο κανόνας που θα βάλουμε μετανοίας στον πιστό που εξομολογείται θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με το βαθμό στον οποίο έχει μετανοήσει αυτός. Και άρχισε να ενεργεί διαφορετικά και λέει, είδε ότι αναπαύονταν πλέον αυτοί που εξομολογούνται σε αυτό.
0: Άλλο ένα παράδειγμα. Κατά τους Αγίους Πατέρες η ζωή του ανθρώπου είναι ένα πιπτέγυρα. Δηλαδή πίπτει και έγυρεται, πίπτει και έγυρεται, πνευματικά εννοώ. Ο άνθρωπος στη ζωή του, ας πούμε, δεν είναι άσφαλτος στη ζωή του. Έχει πολλές πτώσεις, έχει και πολλές ανατάσεις. Ο Θεός μετράει όχι τόσο τα αμαρτήματα, όσο την αγωνιστικότητα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Σισέη, λέγοντάς του, «Τι πει ο Αββά ότι πέπτουκα, τι να κάνω, λέει, ότι έπεσε στην αμαρτία». Λέγει αυτό ο γέρος, του είπε ο γέροντας, «Ανάστα πάλι, σήκω πάλι». Λέει ο αδελφός, ανέστην και πάλι πέπτωκα. Σηκώθηκα και πάλι έπεσα. Και λέει ο γέρον, ανάστα και πάλι και πάλι. Είπε ο αδελφός, έως πότε, λέγει ο γέρος, έως αν καταληφθείς είτε εν το αγαθό είτε εν το πτώματι. Ενώ γαρ βρίσκεται ο άνθρωπος εν αυτό και πορεύεται. Μέχρι ότου καταλήξει κάπου. Ή θα καταλήξει, ας πούμε, στη μετάνοια ή θα καταλήξει στην αμαρτία. Και μάλιστα όπου θα τον βρει, όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος. Με αυτό θα πορευτεί και στην άλλη ζωή. Ενθυμούμε ένα περιστατικό από τον πατέρα Επιφάνη τον Θεοδωρόπουλο που ήταν και πνευματικός μου. Είχε κάνει εγχείρηση στο στομάχι του. Ο ίδιος δεν είχε μισθό, ούτε καταθέσεις, ούτε χρήματα. Δεν είχε τίποτα έτσι. Ένας φίλος του, μακαρίτης και αυτό, μπορώ να τον μνημονεύσω, ο πατήρα Καθάγγελος ο Μιχαηλίδης, πήγε χωρίς να τον ρωτήσει και του άνοιξε ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Έβαλε στο όνομά του ένα ποσό. Του είπε, εσύ λεφτά δεν έχεις, θα σου δώσω εγώ ένα ποσό να έχεις για την ασθένειά σου. Είχε καρκίνο έτσι ο γέροντας. Μόλις το έμαθε αυτό, ο γέρον Επιφάνιος, σαν να τον χτύπησε ένας κεραυνός. Έκανε το πάνω να καταργήσει το βιβλιάριο και τα χρήματα. Δεν ήθελε να συνδεθεί το όνομά του με τα λεφτά. Δεν ήθελε ποτέ. Δεν ήθελε ποτέ να συνδεθεί το όνομά του με τα λεφτά. Τώρα αυτά, τέτοια παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά. Πάρα πολλά που δείχνουν πόσο, ας πούμε, οι μοναχοί ήταν ακτήμονες και περισσότερα διαφερόντουσαν να έχουν τον πλούτο της χάριτος του Θεού παρά τα άλλα. Και στη σημερινή εποχή, όχι μόνο στην παλαιά εποχή, και στη σημερινή εποχή. Ξέρω για κάποιον ιερομόναχο που ήταν στο Άγιον Όρος, όταν έγινε μοναχός, πριν γίνει μοναχός, κατέβηκε στο χωριό του και είχε κάποια περιουσία και άρχισε να μοιράζει το σπίτι του στην τάδε οικογένεια. Το τάδε χωράφι στην τάδε οικογένεια. Το τάδε χωράφι στην τάδε οικογένεια. Δηλαδή εμπράκτως απέδειξε ότι η κλίση του στο μοναχισμό ήταν σωστή. Να, αρκετά παραδείγματα από μέσα από τον ανεξάντλητο πλούτο της πατερικής μας παραδόσεως που έχουν σχέση με την αγγελική πολιτεία των μοναχών.
1: Πολύ ωραία σεβασμότητα. Να περάσουμε και σε ένα ακόμη θέμα, το τελευταίο θέμα. Ποια εσείς πιστεύετε είναι η προσφορά του μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο?
0: Ο σύγχρονος κόσμος, στο σύνολό του, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι πολλοί, έχουν αντίθετες θέσεις με εκείνες των μοναχών. Οι περισσότεροι έχουν αντίθετες σχέσεις. Αν πάει ένα παιδί τους να γίνει μοναχός σε κάποιο μοναστήρι, το θεωρούν το μεγαλύτερο δυστύχημα οι γονείς τους. Έτσι,
1: έτσι.
0: Το μεγαλύτερο δυστύχημα. Εγώ έχω κάνει κουρές μοναχών και δεν είναι από κάτω οι συγγενείς τους, οι γονείς τους, διότι τους έχουν κηρύξει πόλεμο. Αλλά και γενικότερα το φρόνημα του κόσμου δεν ταυτίζεται με το φρόνημα των μοναχών. Είναι εχθρικός ο κόσμος απέναντι στους μοναχούς. Όταν λέμε κόσμο, δεν εννοούμε τα υλικά αγαθά, αλλά την αμαρτία και οι σχέσεις προς τα πράγματα και τα πάθη. Αυτό εννοούμε κόσμο, έτσι. Το λέει και ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος. Λέει, τι δε ο κόσμος και τι τα εν το κόσμο εις είναι. Τι είναι ο κόσμος και ποια είναι τα πράγματα του. Άκουσον. Ου χρυσίον εστί. Δεν είναι, λέει, το χρυσίον, ούτε ο άργυρος, ούτε η ύπη, ούτε η μείωνη. Ταύτα γαρπάντα, όσα και οι μη λειτουργούσαν εις χρίαν του σώματος. Και εμείς σκεκτήμεθα, λέει. Άμα πας στο μοναστή, πολλά τέτοια υπάρχουν. Ούτε κρέας, ούτε άρτος, ούτε ίνος. Μεταλαμβάνουμε γάρ και εμείς εκ τούτων και εστίωμεν αυτάρκους. Λέω, Άγιος Σημεών, ότι και από εμείς. Και από το κρέας τρώμε και από το κρασί πίνουμε. Αυτάρκους, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όσα είναι για να τραφούμε. Ούτε η σπίτια, ούτε λουτρά, ούτε χωράφια, ούτε αμπελώνες, ούτε προάστια, ούτε λαύρες. Ελαύρε γάρ και τα μοναστήρια εκ τιούτων συνίσταται. Όλες οι λαύρες και τα μοναστήρια έχουν και χωράφια και χιλιάδιο. Αλλά τι ο κόσμος. Ποιος είναι ο κόσμος, λέει. Η αμαρτία και οι προς τα πράγματα σχέσεις στην... και τα πάθη, αδελφοί. Η αμαρτία, ο σύνδεσμο που έχουμε με όλα αυτά τα πράγματα του κόσμου και τα πάθη μας, τα διάφορα. Αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα, έτσι. Το δέσιμο με τα πράγματα του κόσμου είναι αμαρτίες. Εμείς και τα αγαθά μας και τα γεννήματά μας και οι αποθήκες μας πολλές φορές είναι η κύρια σκοπή της ζωής μας. Δεν είδες εκεί τον πλούσιο τι είπε? Τα γεννήματά μου, τα αγαθά μου, τα καθελό μου, τα αποθήκες μου, ξέρω εγώ, το όλα για τον εαυτό του. Για πολλούς ανθρώπους είναι ο κύριος σκοπός της ζωής τους. Τα μοναστήρια που είναι εκτός του κόσμου είναι παραδείγματα για εμάς που ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά το φρόνημά μας να είναι έξω από την τύρβη και τη ζάλη του κόσμου. Γι' αυτό τα μοναστήρια είναι έξω από τον κόσμο, για να μας πούν ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο, αλλά το φρόνημά του να είναι εκτός του κόσμου. Εκτός του κόσμου. Ενθυμούμε στην νεαρή μου ηλικία, πήγαινα στη Νέα Σκήτη. Εκεί συνάντησε έναν μοναχό ονόματι Δωρόθεο, μεγάλο στην ηλικία. Δεν είχα στενή γνωριμία μαζί του. Ήταν εμφανισιακά ατιμέλητος, ξυπόλυτος. Το ράσο του δεν ήταν και τόσο έτσι εμφανίσιμο. Δεν σου έδινε την εντύπωση επιμελημένου μοναχού. Ήταν όμως άνθρωπος αρετής εξωτερικά. Φαινόταν ότι δεν είχε τίποτα το σπουδαίο, αλλά όμως εσωτερικά είχε ένα πλούτο αρετής. Ψάρευε στη θάλασσα. Μια φορά που ψάρευε στα ανοιχτά της Κήτης, πέρασε δίπλα του ένα πολυτελές ταχύπλου, πολυτελέστατο. Μέσα ήταν ο Ωνάσης και η παρέα του, ο Ωνάσης. Το ρώτησα, του λέει, γέροντα, ποιο είναι το όνομά σου, και αυτός απάντησε. Μετά του είπαν, έχεις τίποτα από ανάγκη? Απάντησε αυτός, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Φορτικό, τον ρωτούσαν φορτικά, εάν θέλει να του ικανοποιήσουν κάποια επιθυμία. Τον ρώτησε για τη Σκήτη, για τις ανάγκες της, για το κελί του. Απάντησε αρνητικά, δεν θέλω τίποτα, και μετά έφυγαν. Ήκοθε εννοείται πως ήξερε ποιοι ήταν αυτοί και ότι αυτός ήταν ο Ωνάσης. Κατάλαβε ποιος ήταν. Αυτοί του λέγανε, θέλεις να σου δώσουμε κάτι? Δεν θέλω τίποτα, λέει. Όταν γύρισε στη Σκήτη, τον μάλωσαν οι πατέρες. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει? Ναι, γιατί δεν ζήτησε κάτι για το Κυριακό και τη Σκήτη. Έπρεπε να πεις, λέει, έχουμε ανάγκη στη Σκήτη, αυτό δώσε μας κάτι. Αυτός είπε, ποτέ όχι, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Δεν έχω ανάγκη. Και εσύ ήταν ξυπόλυτος και ατιμέλητος. Το περιστατικό αυτό το συζητούν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Φαντάζεσαι να έλεγε ο Ωνάσης σε κάποιον από εμάς ή σε κάποιο μοναστήρι του κόσμου και του όρους? Θα ραδιάζαμε 500 αιτήματα και δουλοπρεπώς θα παρακαλούσαμε να μας δώσει χρήματα και άλλα πράγματα. Εγώ το πιστεύω ότι πολλοί θα ραδιάζαμε 500 επιχειρήματα. Έχουμε την ανάγκη εκείνη, εκείνη, εκείνη και εκείνη. για να πάρουμε χρήματα, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του μοναστήριου. Δεν λέω τις δικές μας. Αυτός τίποτα. Όχι, λέει. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και ας ήταν ξεπόλυτος. Μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν οι άνθρωποι στην προσευχή των... στη γνησιότητα της ζωής των μοναχών. Οι μοναχοί αυτοί που είπα προηγουμένως διασώζουν τη γνησιότητα του Ευαγγελίου και γίνονται παράδειγμα για μας τους άπλιστους, τους φιλάργυρους ανθρώπους και γενικά για όλο τον κόσμο. Είναι παράδειγμα, έτσι. Ένας άνθρωπος του κόσμου, άμα άκουγε αυτό το παράδειγμα με τον αγέροντα τον Δωρότη, το χαζό θα έλεγε, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτός ο χαζός ενώπιον του Θεού ήταν λαμπρός. Έτσι. Μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν οι άνθρωποι στην προσευχή των μοναχών. Αυτό παρατηρείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Να ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο τι λέγει. Γράφει προς τους πρεσβυτέρους και μονάζοντας αφθόνιο, θεόδοτο και χεραία και σε όλους τους συγκατοίκους τους. Ήτανε φίλοι του αυτοί οι μοναχοί, και τους ζητάει τη βοήθειά τους. Εσείς, λέει, που διαφύγατε των εύρυπων των βιωτικών και προβλημάτων και έχετε απαλλαγή από τον καπνό και την τρικυμία των κακών που προέκυψαν και οδηγήσατε τις ψυχές σας στον όρμο της καλής αυτής φιλοσοφίας ασκήσεως σαν σε λιμάνι ήσυχου και γαλινεμένων και μεταβάλατε τις νύχτες σε ημέρες και πανηχίδες και βλέπετε κατά τη διάρκεια αυτών καθαρότερα από όσα βλέπουν οι άλλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέει, στην προσευχή σας βλέπετε πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν ούτε στην διάστημα της ημέρας. Προσευχής. Θα είσαστε οι πιο κατάλληλοι να μου προσφέρετε με τις προσευχές σας βοήθεια. Ο Άγιος Μέγας Χρυσόστομος λέει, σας παρακαλώ να με βοηθήσετε τους μοναχούς. Γιατί είναι δυνατόν, μόλον ότι βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη απόσταση, να απολαμβάνω αυτές τις προσευχές σας και δεν υπάρχει κανένας τόπος, ούτε χρόνος που να μπορεί να παρεμποδίσει αυτή τη βοήθεια. Τους έγραφε να προσεύχονται για αυτόν τον Χρυσόστομο. Και δεν υπάρχει τίποτα, λέει, που να εμποδίζει την προσευχή σας να με βοηθήσει, έστω και αν είμαι πολύ μακριά. Συμμαχίστε λοιπόν μαζί μου και δώστε μου χέρι βοηθείας με τις προσευχές σας. Γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Τούτο γαρ μάλιστα μέγιστον αγάπης είδωσε στην. Σε μια από τις επιστολές του. Στην 93 επιστολή. Είναι αυτό το πράγμα, ναι. Εάν ο Ιερός Χρυσόστομος ζητάει τη βοήθεια των προσευχών των φίλων του μονοχών, πολύ περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη των ευχών και οσίων ανδρών. Ο Χρυσόστομος, ο Παύλος δεν είχε ανάγκη από τις προσευχές των μαθητών του.
1: Το βλέπουμε σε επιστολές του.
0: Βέβαια, το βλέπουμε και σε επιστολές του κλπ. Πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί έχουμε ανάγκη από τις προσευχές των οσίων ανδρών. Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στα μοναστήρια να ζητήσουν την ευχή και την προσευχή των μοναχών. Κατά τον Άγιο Πατέρα, η προσευχή υπέρ των άλλων είναι η πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Πολλοί βρήκαν τον Θεό γιατί η προσευχή των μοναχών ενήργησε θετικά επάνω τους και έκανε την προαίρεσή τους καλοποιό. Προσπιστοποίηση των ανωτέρων, για να καταλάβουμε ότι αυτά είναι αλήθεια, θα ήθελα να αναφέρω μερικές γνώμες από τους συγχρόνους γεροντάδες της Εκκλησίας μας. Έτσι. Ας αρχίσω από τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτός ιδιαίτερα τονίζει τη μεγάλη βοήθεια των μοναχών που προσφέρουν στους ανθρώπους της εποχής μας. Επειδή δεν είναι εύκολο να καταλάβουν ορισμένοι την πνευματική αναγέννηση που κάνουν οι μοναχοί στους ανθρώπους, γράφει ο πατήρ Παΐσιος, θα αναφέρω και πώς συντελούν ακόμη και σε ειδικά προβλήματα των ανθρώπων οι προσευχές των μοναχών. Λέει για τη σαρκική παιδοπία, για να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι, ενώ οι ίδιοι παρθενεύουν ακόμη και στους λογισμούς, είναι όχι μόνο στο σώμα και στους λογισμούς παρθένοι, όταν όμως έχουν παριστία στο Θεό λύνουν τη στήρωση πολλών μητέρων, τόσο εν τη ζωή όσο και οι κοιμημένοι, όχι μόνο οι μοναχοί που είναι στη ζωή αλλά και οι κοιμημένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, πόσοι άνθρωποι δεν προσευχήθηκαν σε αυτό και λύθηκε η στήρωση. Αλλά και εν ζωή, όπως ο πατήρ Παΐσιος, Πορφύριος και οι άλλοι. Ναι. Επομένως, οι μοναχοί γεννούν και πεθαμένοι όταν είναι άγιοι, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Λέει, οι μοναχοί γεννούν και πεθαμένοι, πνευματικά γεννούν. Όταν τον άλλον τον κάνουν να λύσει τη στήρωσή του, λέει, γεννούν και πεθαμένοι. Τα ίδια λέει και για τη βοήθεια που δίνουν στους κεκοιμημένους και στους φυλακισμένους και σε όλους που έχουν ανάγκη με τις προσευχές τους, ακόμη λύνουν και την κατάσταση της ανομβρίας. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι οι μοναχοί όταν προσεύχονται βοηθούν και φυλακισμένους και την ανομβρία λύουν και ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί και δεν είχαν καλή τέλος ζωής, μπορούν να τους βοηθήσουν με τις προσευχές κλπ. Ας δούμε τώρα τον άλλον Άγιο Ιερομόναχο, τον Πορφύριο. Ας υποθέσουμε, γράφει ο πατήρ Πορφύριος, ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους, λέει, είναι άφθαστη. Ο καθένας έχει στην ενορία του, την ενορία του που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Κάθε μέρα ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται χιλιάδες που τους ακούνε, μετανοούν, επιστρέφουν στον Χριστό, σώζονται ολόκληρες οικογένειες. Έχουμε, λέει, 7 ιεροκήρυκες, μιλάνε, συγκλονίζονται οι άνθρωποι, σώζονται, λέει. Ένας όμως μοναχός που δεν τον βλέπει κανείς, καθισμένος σε κάποια σπηλιά με την ταπεινή του προσευχή, επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω, είμαι σίγουρος. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του επομένως είναι πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκος. Αυτό μπορεί να το βρείτε, Βίος και Λόγοι του Αγίου της Πατρός Πορφυρίου από τη Μονή της Χρυσοπηγής. Ας δούμε τώρα τι λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος στο βίο του Αγίου Σουλουανού του Αθωνίτου. Ο κόσμος, λέει ο πατήρ Σοφρόνης, νομίζει πως οι μοναχοί είναι ανώφελο γένος. Έχουν όμως άδικο να σκέπτονται έτσι, λέει ο πατήρ Πορφύριος Σοφρόνης. Δεν ξέρουν πως ο μοναχός προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Δεν βλέπουν τις προσευχές του και δεν γνωρίζουμε πόσες εσπλαχνία τις δέχει το Θεός. Οι μοναχοί κάνουν μεγάλο πόλεμο με τα πάθη και γι' αυτό τον αγώνα τους θα είναι μεγάλη κοντά στο Θεό. Λέει, κάνουν πόλεμο μεγάλο για να αντιθασέψουν τα πάθη τους. Και επειδή κάνουν μεγάλο πόλεμο για να αντιθασέψουν τα πράγματα και μπροστά στο Θεό είναι μεγάλη. Φεύγοντας από τον κόσμο, ο μοναχός, γράφει κάποιος θεολόγος, ζητεί την αληθινή κοινωνικότητα, δηλαδή την αγάπη κοινωνία με το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Είναι κοινωνικός ο μοναχός, δεν είναι απόκοσμος. Η κοινωνικότητά του που συνίσταται στην προσευχή, έτσι. Αυτή τη θεανθρώπινη κοινωνικότητα πολύ δύσκολα μπορεί να την πετύχει στον κόσμο. Όπως συνήθως η κοινωνικότητα περιορίζεται σε τυπικές και συμβατικές σχέσεις. Είναι θαυμαστό πως οι απόκοσμοι μοναχοί δέχονται τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών. Οι δε προχωρημένοι και χαριτωμένοι μπορεί να αναπαύσουν τον κάθε άνθρωπο όσο ταλαιπωρημένος κι αν είναι. Κάθε ένας μοναχός δέχεται τον άλλον ότι είναι εικόνα του Θεού. Οι προχωρημένοι μοναχοί, οι άγιοι μοναχοί αναπαύουν ακόμη και εκείνους οι οποίοι περνάνε τα πιο δύσκολα προβλήματα. Ναι. Οι μοναχοί είναι πρόσωπα που διασώζουν τη γνησιότητα των ευαγγελικών αληθινών και στις λεπτομέρειες. Εμείς στον κόσμο διατηρούμε τα χοντρά χοντρά, ενώ εκείνοι λεπτολογούν για τα πιο ασήμαντα. Μια φορά ο πατήρ Εφρέμ εκεί, ο Κατουνακιώτης, φιλοξενήθηκε στη σκήτη, στη Νέα Σκήτη, στο καλύβι του πατρός Σπυρίδωνος. Του πατρός Σπυρίδωνος του ξένου. Χρειάστηκε ένα στυλογράφο, ένα μπίκ από αυτά τα ασήμαντα, το οποίο βρήκε στο κελί που φιλοξενήθηκε να γράψει κάτι. Φεύγοντας, πήρε το μαζί του το στυλογράφο. Ένα σήμα το μπίκ, της πεντάρας. Πηγαίνοντας στα κατουνάκια, διεπίστωσε πως είχε πάρει το στυλό χωρίς ευλογία. Τότε ξαναγύρισε πίσω, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση, για να τον παραδώσει στον γέροντα Σπυρίδωνα, ζητώντας συγγνώμη για την παράληψή του, δηλαδή δεν είναι την παράληψη να ζητήσει ευλογία. Βλέπετε τι ακρίβεια είχαν και στα μικρά και στα μεγάλα είχαν ακρίβεια. Έχοντας αυτά υπόψη μας, καταλαβαίνουμε πως τέτοια παραδείγματα ενισχύουν τον αγώνα των κοσμικών να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Έτσι. Οι κοσμικοί βλέπουν τους μοναχούς σαν παραδείγματα για να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Και συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως ο Ορθόδοξος μοναχός βοηθεί τον κόσμο με πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη με τη φιλοξενία. Πας εκεί στο μοναστήρι και σε φιλοξενούν. Με την προσευχή υπέρ ζώντων και νεκρών. Με τα συγγράμματά του. Με την αλληλογραφία. Να γράφουν γράμματα, έτσι. Ο γέροντας Παΐσιος έστελνε γράμματα σε πολλούς που του ζητούσαν τη βοήθειά του. με την περιοδίες που κάνουν στον κόσμο από υπακοή, με πνευματικές ομιλίες και εξομολογήσεις, με κοινοφελή έργα. Η Αγία Φιλοθέα, η Αθηναία στην Τουρκοκρατία που είχε ιδρύσει έτσι κοινοφελή ιδρύματα, με τη συμβολή του στον αγώνα του έθνους και στο έθνο να συμμετείχαν οι μοναχοί, στη διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως οι μοναχοί πρώτοι, έτσι, ακόμη και στη διατήρηση της γλώσσης πρωτοστάτησαν οι μοναχοί και προστατευόταν. Τώρα λοιπόν που το σύνολο του κόσμου ρεύει προς τα πονηρά και την αθεία, η ύπαρξη των Ορθοδόξων μονών και μοναχών είναι μια γλυκιά παρηγοριά για τους ανθρώπους και σημεία ελπίδα για τη μεταμόρφωσή τους. Αυτά είχα να πω γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα, και ότι είναι ευλογία για την πατρίδα μας που υπάρχουν μοναστήρια και καλοί μοναχοί, οι μοναχές, καλοί μοναχοί και καλές, καλοί μοναχοί και καλές μοναχές. Είναι ευλογία μεγάλη, όπου είναι λιμάνια που αναπαύονται οι άνθρωποι και σπρώχνονται, παραδειγματίζονται, οθούνται βλέποντας την ζωή των μοναχών να αγωνιστούν και αυτοί και να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητε, για τα πολύ αξιόλογα αυτά λόγια που πιστεύω με τη χάρη του Θεού μας είπατε σχετικά με τον μοναχισμό και την προσφορά του στον κόσμο. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που τώρα που κλείνουμε την εκπομπή μας μπορούμε να προσφέρουμε έτσι στους τηλεθεατές μας, ότι δηλαδή ο μοναχισμός δεν είναι κάτι ξένο από την χριστιανική ζωή, αλλά είναι ιδιαίτερο χάρισμα που δίνεται από το Θεό σε κάποιους χριστιανούς, και το οποίο αυτό χάρισμα αποτελεί παράδειγμα και για όλους εμάς. Εμείς βέβαια δεν θα εγκαταλείψουμε όλο τον κόσμο για να πάμε στα μοναστήρια. Ωστόσο όμως την ουσία του μοναχισμού μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Δηλαδή να κάνουμε κέντρο της ζωής μας στο Θεό, να αγαπήσουμε πολύ την προσευχή και να καταλάβουμε ότι νόημα αυτής της ζωής είναι η προετοιμασία μας για τη μόνιμη ζωή μας που είναι μετά τον θάνατο. Εύχομαι με τις ευχές σας, Σεβασμιότητα, έτσι όλοι μας και με τη χάρη του μοναχικού πνεύματος, όλοι μας να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή όπως αναπαύει ο Θεός και να καταλήξουμε στην αιώνια ζωή. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.gr.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Σίγουρα τον αναγνωρίσατε. Η καθαρότητα και το χαρακτηριστικό μέταλλο της φωνής του δεν αφήνουν περιθώρια για λάθος. Είναι ο Γιώργος Παπαϊσιδόρου, ο γνωστός και αγαπημένος Γιώργος Παπασιδέρης. Γεννήθηκε το 1902 στη Σαλαμίνα. Έκανε πολλές και δύσκολες δουλειές στα καράβια και στα χωράφια, αλλά η φωνή του ήταν που του έδειξε τελικά το δρόμο. Ταξίδεψε πολύ, κατέγραψε τραγούδια, τίμησε δε πραγματικά πολύ την κλουριώτικη καταγωγή του, ηχογραφώντας και πολλά τραγούδια στα αρβανίτικα. Τραγουδιστής μεγάλης αντοχής, άφησε εποχή γι' αυτό, καθώς τραγουδούσε 2 και 3 μερών νυχτά συνεχώς, ξεκουραζόταν κανένα 2 ώρες, άλλαζε ορχήστρα για να έχει μουσικούς ξεκούραστους και συνέχιζε. Προώθησε πολλά νέα ταλέντα που έβγαιναν τότε. Ανάμεσα σε αυτούς ο Γιώργος Κόρος, η Τασία Βέρα, η Σοφία Κολλητήρη και πολλούς άλλους. Τον ακούμε σε ακόμη ένα τραγούδι.

Βρισκόμαστε τώρα στον Αυλώνα Αττικής, στα 1911, τότε που στην οικογένεια Ευαγγέλου Κουρμπέτσι γεννήθηκε η μικρή Γεωργία. Η μικρή Γεωργία που έμελε να γίνει θρυλική τραγουδίστρια, γνωστή όμως με το όνομα του συζύγου της, Γεωργία Μητάκη. Ταξίδεψε στην Αμερική, ταξίδεψε στην Αίγυπτο, δούλεψε σε πανηγύρια και μαγαζιά, τραγούδησε ρεμπέτικα, λαϊκά, σμυρνέικα και δημοτικά και μάγεψε με τη φωνή της όπου και ό,τι και να τραγούδησε. Τελευταίες τις ηχογραφίες το 1965, 12 χρόνια πριν τη χάσουμε. Την ακούμε σε δύο τραγούδια χαρακτηριστικά του εύρους των δυνατοτήτων της.

Και ερχόμαστε τώρα σε μια νεότερη φωνή που ακόμα μας χαρίζει ενδιαφέρουσες μουσικές στιγμές, ελπίζουμε για πολλά χρόνια, μετά τις γνωστές περιπέτειες της υγείας της. Γεννήθηκε το 1954 στην οικογένεια Λαβίδα. Μεγάλωσε μέσα σε μουσικούς, ακολουθώντας τον πατέρα της που έπαιζε σαντούρι και τη μητέρα της που τραγουδούσε. Η πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τον Αργύρη Κουνάδη και η πρώτη της εμφάνιση στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης στα 19 της χρόνια την έκαναν αμέσως γνωστή. Πίσω από μια εξαιρετική φωνή διαγραφόταν καθαρά μια πολύ ευαίσθητη, πολύχρωμη και φλογισμένη ψυχή. Πράγμα που αποτυπώνεται ακόμα στην κάθε της ερμηνεία. Είναι η Ελένη Βιτάλη που την ακούμε αμέσως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο μεγαλόσχημος μοναχός είχε διαβάσει κάτι πολύ ωφέλιμο για την ιερά προσευχή στον προσκυνητή και τον καθηγητή που είχε συναντήσει. Λέγει λοιπόν ο προσκυνητής: «Με όλη μου την καρδιά σε ευχαριστώ, Άγιε Πάτερ. Με αυτό που μας διάβασες έδωσες και στην αμαρτωλή ψυχή μου μεγίστη ευχαρίστηση. Για την αγάπη όμως του Θεού επίτρεψέ μου να το αντιγράψω για να το έχω πάντοτε μαζί μου και να το διαβάζω. Σε δυο ή το πολύ τρεις ώρες θα το έχω αντιγράψει όλο. Το κάθε τι σε αυτές τις σημειώσεις ήταν πολύ ωραίο, πολύ ανακουφιστικό της ψυχής και για το φτωχό μου μυαλό πολύ απλό σε κατανόηση, όπως η φιλοκαλία εις την οποία οι Άγιοι Πατέρες πραγματεύονται το ίδιο θέμα. Εις το βιβλίο αυτό της φιλοκαλίας, εις το πρώτο μέρος παραδείγματος χάριν, ο Ιωάννης ο Καρπάθιος λέει ότι εάν δεν έχεις τη δύναμη για την αυτοκυριαρχία και για διάφορα άλλα σκητικά και πνευματικά επιτεύγματα, και πάλι γνώριζε ότι ο Θεός θέλει να σωθείς. Πόσο αλήθεια όμορφα και κατανοητά τα έχετε γράψει εις το σημειωματάριό σας όλα αυτά που μας διαβάσατε. Ευχαριστώ το Θεό πρώτα και έπειτα εσάς που αξιώθηκα να ακούσω τόσα ωφέλιμα πράγματα». Ο καθηγητής: «Κι εγώ παρακολούθησα με προσοχή και ευχαρίστηση όσα εδιαβάσατε για μας, σεβαστέ Πάτερ. Όλα τα επιχειρήματα, όταν στηρίζονται εις την αυστηρή λογική, μου κάνουν μεγάλη ευχαρίστηση. Συγχρόνως όμως νομίζω ότι δίνουν τη δυνατότητα της συνεχούς προσευχής εις τον ύψιστον βαθμόν, εις ορισμένες μόνο περιπτώσεις που είναι ευνοϊκές και σε περιστάσεις που προϋποθέτουν πλήρη ησυχία και μοναξιά. Συμφωνώ λοιπόν με το ότι η συχνή και αδιάλειπτη προσευχή είναι ένας μοναδικός και ολοδύναμος τρόπος για να αποκτήσει κανείς τη βοήθεια και την Θεία Χάρη εις όλες τις πράξεις της αφοσιώσεως στο Θεό που αγιάζουν την ανθρώπινη ψυχή. Η επιτυχία της προσευχής δεν είναι ακατόρθωτη από τον άνθρωπο, αλλά η μέθοδος που αναφέρθηκε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο μόνον όταν αυτό μπορεί να επωφεληθεί από την ησυχία και τη μοναξιά. Όταν εγκαταλείψει κάθε φροντίδα, κάθε βιωτική μέρημνα και απασχόληση ο άνθρωπος, νομίζω πως μόνον τότε μπορεί να προσεύχεται συχνά ή συνεχώς. Τότε θα έχει να αντιμετωπίζει απλώς κάποια οκνηρία και την ενόχληση του λογισμού του. Όταν όμως θα είναι επιφορτισμένος με διάφορα καθήκοντα και συνεχείς φροντίδες, όταν θα είναι αναγκασμένος να συμφύρεται με διαφόρων ειδών λαό και θορύβους, τότε και τι είναι δυνατόν να έχει ακατανίκητη την επιθυμία για προσευχή, δεν θα μπορέσει να την εκπληρώσει για λόγους ανεξαρτήτους από τη θέλησή του και την επιθυμία. Συνεπώς, η μία αυτή μέθοδος της συχνής προσευχής δεν μπορεί να εφαρμοστεί από όλους, εφόσον για να επιτύχει πρέπει να υπάρξουν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις. Μεγαλόσχημος: «Δεν είναι σωστό να καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα αυτού του είδους. Η καρδιά που έχει διδαχθεί την εσωτερική προσευχή ή μπορεί να προσεύχεται πάντοτε και να επικαλείται το όνομα του Θεού χωρίς διαταραχή κατά το διάστημα οποιασδήποτε απασχολήσεως, είτε σωματικής είτε πνευματικής, ακόμη και σε οποιονδήποτε θόρυβο, όπως διαβεβαιώνουν οι πεπειραμένοι στο ζήτημα αυτό. Και αν κανείς δεν είναι συνηθισμένος, συνηθίζει σιγά σιγά. Ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται
χωρίς καμιά γενικά εξωτερική ενόχληση να είναι δυνατή να τον εμποδίσει όταν θα έχει επιθυμία για την προσευχή, επειδή η μυστική σκέψη του ανθρώπου δεν εξαρτάται από οποιονδήποτε δεσμό με το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά είναι ελεύθερη αυτή καθεαυτήν. Μπορεί η σκέψη αυτή να συλλαμβάνεται κάθε στιγμή και να κατευθύνεται προς την προσευχή. Ακόμη και η γλώσσα μπορεί μυστικά και άφωνα να εκφράζει λόγια προσευχής κατά την παρουσία πολλών ανθρώπων και κατά την ύπαρξη εξωτερικών απασχολήσεων. Άλλωστε οι απασχολήσεις με τη δουλειά μας δεν είναι πάντοτε τόσο πολύ ενδιαφέρουσες, ούτε δε είναι τόσο σπουδαίες οι συζητήσεις μας, ώστε να είναι αδύνατον κατά το διάστημά τους να απασχολούμε το μυαλό μας με τη μυστική και τη συνεχή προσευχή του ονόματος του Ιησού. Η μοναξιά φυσικά και η αποφυγή διαφόρων μερών που είναι θορυβώδης είναι τα ιδεοδέστερα μέρη με τις τελειότερες προϋποθέσεις για την προσεκτική και συνεχή προσευχή. Όμως και εκεί ακόμη δεν είναι δυνατόν παρά να αισθανόμεθα έλεγχο συνειδήσεως για το ότι η προσευχή μας δεν είναι τόσο πυκνή ως προς την συχνότητα όσο έπρεπε να είναι. Ο έλεγχος της πυκνότητος εξαρτάται από την ειδική μας θέληση, είτε υγιήσιμεθα είτε ακόμη και ασθενής. Παραδείγματα που αποδεικνύουν την αλήθεια αυτήν είναι όλα αυτά που, αν και φορτωμένοι με υποχρεώσεις, με διασπαστικά της προσευχής καθήκοντα, με φροντίδες, με στενοχώριες, με εργασίες, όχι μόνο δεν έπαυσαν να επικαλούνται το Θείο όνομα, αλλά επιπλέον έμαθαν πώς να τελειοποιηθούν εις την αδιάλειπτη προσευχή της καρδιάς. Έτσι ο Μέγας Φώτιος, που ανέβηκε εις το πατριαρχικό αξίωμα από την τάξη του συγκλητικού, δηλαδή του λαϊκού, ενώ ήταν απασχολημένος με την διακυβέρνηση της τεραστίας Επισκοπής της Κωνσταντινούπολεως, διατηρούσε συνεχώς την επίκληση του ονόματος του Θεού, αποκτώντας έτσι την αυτενεργούσα προσευχή της καρδιάς. Έτσι ο Κάλιστος στο Άγιον Όρος του Άθου έμαθε την αδιάλειπτη προσευχή κατά ένα διάστημα που ήταν αρκετά απασχολημένος, υπηρετώντας σε μια θέση μαγείρου. Έτσι ο απλός στην καρδιά Λάζαρος, πνιγμένος στη δουλειά για την αδερφότητα στην οποία ανήκεν, χωρίς διακοπή και κατά το διάστημα όλων των θορυβωδών απασχολήσεων, επανελάμβανε την προσευχή και αισθανόταν γαλήνη στην ψυχή του. Πολλοί άλλοι ακόμη, κατά τον ίδιο τρόπο, εφήρμοσαν την συνεχή επίκληση του ονόματος του Θεού. Εάν είναι το αδύνατον πράγμα η προσευχή κατά το διάστημα της εργασίας ή κατά το διάστημα της συναναστροφής με άλλα πρόσωπα, δεν θα λαβαίναμε ανάλογες εντολές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εις τη διδασκαλία του για την προσευχή, μας ομιλεί ως εξής: «Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει και να πει ότι είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο απασχολημένο με διάφορες κοσμικές φροντίδες που τον εμποδίζουν να πάει στην εκκλησία να μην προσεύχεται πάντοτε. Παντού, οπουδήποτε κι αν είναι ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει θυσιαστήριο Θεού το μυαλό του με τη δύναμη της προσευχής. Έτσι μπορεί κανείς να προσεύχεται εις το εμπόριό του, εις το ταξίδι του, εις το κατάστημά του, εις το εργαστήριό του. Παντού, σε κάθε μέρος, είναι δυνατή η προσευχή και αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος με επιμέλεια παρακολουθεί τον εαυτό του, τότε θα βρει κατάλληλες περιστάσεις για προσευχή και προπαντός όταν πιστεί από το γεγονός ότι η προσευχή πρέπει να αποτελεί την κυριότερη του απασχόληση και πρέπει να έρχεται πρώτη πριν από κάθε άλλο καθήκον. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κανονίζει τις υποθέσεις του
με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Στις αναγκαίες συνομιλίες του με συνανθρώπους του θα είναι σύντομος, θα έχει μια τάση προς τη σιωπή, θα αποστρέφεται τους περιττούς λόγους και δεν θα σκοτίζεται από τα διάφορα καθημερινά καθήκοντα παραπάνω από το πρέπον. Το δε χρόνο που κερδίζει θα το χρησιμοποιεί για τη σιωπηλή προσευχή. Σε ένα τέτοιο είδος ζωής όλες οι ενέργειές του με την δύναμη της επικλήσεως του ονόματος του Θεού στεφανώνονται από επιτυχία και τελικά ο άνθρωπος θα εξασκεί τον εαυτό του εις την αδιάσπαστη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Θα μάθει ακόμη από πείρα ότι η συχνότης της προσευχής, ο απλός αυτός τρόπος της σωτηρίας, είναι κατορθωτός για τη θέληση του ανθρώπου, επειδή ο καθένας μπορεί να προσεύχεται πάντοτε, σε κάθε περίσταση, σε κάθε τόπο και είναι εύκολο να προχωρήσει από την συχνή προφορική προσευχή. Εις την νοερά προσευχή της καρδιάς, η οποία ανοίγει διάπλατα την Βασιλεία του Θεού μέσα μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ, ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ένας ήλιος που παλεύει αυτή την ώρα μέσα από τα σύννεφα. Συννεφιασμένος ο καιρός θα είναι και το απόγευμα και θα έχουμε βροχές και πάλι, όπως είχαμε και χθες το βράδυ. Είχαμε μάλιστα καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Μικροπροβλήματα δημιουργήθηκαν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι μέσα στη νύχτα και εκλήθη η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή την ώρα συννεφιά έχουμε στην Αττική και η περιοχή της Αττικής, το Λεκανοπέδιο, ετοιμάζεται για μπόρες που θα χτυπήσουν τις επόμενες ώρες. Και μπορεί να άλλαξε το σκηνικό του καιρού, αλλά για λίγες ώρες θα είναι αυτό, καθώς θα ανέβει η θερμοκρασία, ειδικά από την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 35 σε όλη τη χώρα. Λίγο έμεινε τώρα για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά σήμερα εξετάστηκαν στα ειδικά μαθήματα, στο μάθημα του ελευθέρου σχεδίου συγκεκριμένα, υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων, των γενικών λυκείων, αλλά και των ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι και στα γυμνάσια οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν ως την Παρασκευή, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σήμερα, η πλατφόρμα posokani.gov.gr, που δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές να δουν ανα πάσα στιγμή τις τιμές για σχεδόν 9.000 κωδικούς προϊόντων και να τις συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο με τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έδωσε στη δημοσιότητα και ερωταπαντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχαμε την επίσημη παρουσίαση πριν από λίγο με συνέντευξη τύπου. Ενώ το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το συγκεκριμένο θέμα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ μιλώντας για την πλατφόρμα, για την εφαρμογή Πόσο Κάνει, είπε ότι είναι αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Στη Μέση Ανατολή τώρα, δύο σούπερ τάνκερ έσπασαν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. 4 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρουν συνολικά. Βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και ταξιδεύουν αυτή την ώρα προς τους προορισμούς τους. Στο μεταξύ, την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία για την εκεχηρία στη Γενέβη της Ελβετίας, ενώ τρόπους για να επανεκκινήσουν τη διέλευση πετρελοφόρων από τα στενά του Ορμούζ εξετάζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ένα σχέδιο που προβλέπει την παροχή ναυτικής συνοδείας επιπληρωμή για τα πλοία που θα διασχίζουν τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Η G7 τώρα, είχαμε την συνεδρίαση των ισχυρών χωρών οι οποίοι αποφάσισαν νέες κυρώσεις στη Ρωσία να επιβάλλουν, να προχωρήσουν σε επιβολή σκληρότερων κυρώσεων εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Επιβεβαιώθηκε από το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου που έγινε στο Εβιάν στη Γαλλία. Στη γειτονική Αλβανία τώρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες. Καθημερινά έχουμε χιλιάδες Αλβανούς στα Τίρανα που διαμαρτύρονται για την πολιτική της κυβέρνησης Έντι Ράμα, για ανέγερση πολυτελών θερέτρων κάνουν λόγο, παρανόμως σε προστατευόμενες περιοχές. Είχαμε την αντίδραση να πραγματοποιείται αρχικά για επένδυση του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του κ. Κούσνερ. Ο Έντι Ράμα πάντως κάνει λόγο για παραπληροφόρηση και απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εχθές συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταΐπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε καλό κλίμα για αρκετή ώρα για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα γράφουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε εντολή στο Υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση αυτή και να επισπεύσει διαδικασίες για να βρεθεί φόρμουλα για την επαναλειτουργία.
την ημέρα των ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερονύμου. Εκεί στα Ινόφυτα της Βιωτίας τελέστηκαν τα εγγένεια του ιστορικού αρχείου Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στη γενέτειρά του. Ο Μητροπολίτης Κερκύρας επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Τσέτινιε, εκεί βρέθηκε και προσκύνησε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Πέτρου Τσέτινιε, τη δεξιά χείρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Τον Μητροπολίτη κ. Νεκτάρο υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τσέτινιε και Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Ιωαννίκιος. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριο Νικίτα, και υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Αμερικής στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και τη σταθερή στήριξη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την πνευματική του προσφορά. Πάνω από 30 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας φορτώθηκαν από την αποθήκη της Ιεραποστολής, του Ιεραποστολικού Συνδέσμου εδώ στη Θεσσαλονίκη και κατευθύνονται ήδη για την Αφρική και τις Ιερές Μητροπόλεις στο Νότιο Κονγκό. Μουσική συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής και θα συμμετέχει και η χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ενώ στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή θα έχουμε τη γιορτή νεολαίας στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Εξ αναβολής αυτή την Κυριακή, γιατί είχε αναβληθεί λόγω βέβαια δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ενώ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, η μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Ξεκίνησαν τα Θεσσαλονίκης Παύλια, τα τρίτα Θεσσαλονίκης Παύλια, ήδη από το προηγούμενο Σάββατο. Αυτή την Παρασκευή η συνέχεια με Ιερά Αγρυπνία κατά τη τάξη του Αγίου Όρους, στο ναό του Αγίου Παύλου, θα προεξάρχει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, ο οποίος μιλά το μεσημέρι στην εκπομπή τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε. Την Παρασκευή μουσικοχορευτική παράσταση «Δρόμος είναι ο χρόνος και ανάμνηση ο ρυθμός» της Ιεράς Μητρόπολης Κύτρους θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άγιος Φώτιος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, πολιτικά πρωτοσέλιδα, και πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Καθημερινή». Εδώ η Καθημερινή επικαλείται δικές της πηγές για αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών του Ορμούς. Μιλά, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία μάλιστα, περιγράφει ως αποστολή της δύναμης εκεί για το συγκεκριμένο σκοπό, σε ετοιμότητα η Αθήνα σε κάθε περίπτωση. Λίγο πιο κάτω η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας λοιπόν τα νερά της κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τα νέα ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, πολύ σημαντικό αυτό, μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο, θα υπάρχει πλέον αφού είναι σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο και θα παρέχεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις από τις τράπεζες.
Το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων, διαβάζουμε εδώ. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων ως 100.000 ευρώ. Ο ριζοσπάστης σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Ελεύθερος τύπος, τι κερδίζουν οικοκυριά και συνταξιούχοι από τα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων αλλά και τις ρυθμίσεις των χρεών. Η εφημερίδα Μανιφέστο, κουαρτρέτο πικραμένων, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου και Μενουδάκου, διαβάζουμε στο πρώτο σέλιδο. Τύπος Θεσσαλονίκης, ευχάριστα για όσους έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ, καθώς έρχεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και φέτος δημοσιεύθηκε μάλιστα η κοινή υπουργική απόφαση.

βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη, λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στην εφημερίδα. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Πολιτικά, ποιες παροχές έρχονται για την μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη Δημοκρατία τέλος τα ψηλά γράμματα, γράφει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα. Οι ρυθμίσεις εδώ που αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά, δάνεια, πιστωτικές κάρτες για ποσά έως και 100.000 ευρώ, χωρίς υποθήκη, να το σημειώσουμε και αυτό, και προστατεύει τους δανειολήπτες από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. (23) 10 7 35 9 70 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com, ενώ μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε εκεί και τα ερωτήματά σας, αλλά και τα σχόλιά σας. Ακούστε μας και μέσω διαδικτύου από το radiolydia.com και βέβαια από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Σε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
6: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
7: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας και τη συζήτησή μας με τον πρώτο ψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννο. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μίλησε για τον άρχοντα πρώτο ψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα, πώς ήταν η εμπειρία μαζί του στο Αναλόγιο, στα χρόνια τα οποία ήταν βοηθός του στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων.
1: Να πάμε λίγο και στο κομμάτι της χοροδίας. Πότε είχατε μπει εσείς στη χοροδία του Στανίτσα?
2: Το 66.
1: Το 66.
2: 66, τέλος 66 με 67.
1: Τότε ξεκίνησε η χοροδία, τότε την άρχισε ο άρχοντας.
2: Ναι, γιατί τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι πότε προσελήφθη στον Άγιο Δημήτριο. Αλλά εγώ όταν πήγα... Είπαμε, είχε αρχίσει, ήταν στην αρχή που άρχισε, που ξεκίνησε τις πρόβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα μέλη της χοροδίας ποιοι ήτανε?
2: Μαγούρης, Παϊκόπουλος, Πετρόχυλος.
1: Μάλιστα.
2: Ονομαστά, ας πούμε. Ονόματα...
1: Φτασμένοι ψάλτες, ήδη αυτοί.
2: Φτασμένοι ψάλτες, ναι, ναι, ναι. Ο Ζαρακοβίτης, εγώ, ο Χαράλαμπος Σιούφας, που διορθώσαμε μαζί το τριώδιο που εκδόθηκε μετά.
1: Μάλιστα.
2: Το 69. Καλίστρατος ο Κοφόπουλος.
1: Πόσοι περίπου ήταν στον αριθμό?
2: Καμιά 25-30.
1: Οι Σοκράτες ίσως, ήταν οι περισσότεροι?
2: Ίσως και παραπάνω. Όχι. Ο Βαλής, ο Γιώργος, και αυτός Κωνσταντινοπολίτης και Βαθύφωνος.
1: Μάλιστα.
2: Που έκανε το Ισοκράτημα. Είναι... Φημισμένο, ναι. Το ισοκράτημα του,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργου του Βαλή.
1: Με τα χαμηλά.
2: Με τα χαμηλά, ναι.
1: Σαν χωράρχης πώς ήτανε?
2: Χωράρχης
1: ήταν αυστηρός, δηλαδή τα ήθελε όλα στην εντέλεια.
2: Απαιτητικός. Δηλαδή κάτι να του άρεσε, να μην του πήγαινε, θα το έλεγε, θα το επαναλαμβάναμε συνεχώς. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, όσες φορές χρειάζεται.
1: Είναι αλήθεια ότι για μία συναυλία κάνατε πάρα πολλές πρόβες?
2: Πολλές πρόβες, πάρα πολλές πρόβες. Μάλιστα μου είχε πει όταν ήμουν εγώ, ναι, φαντάρος και έκανε μια συναυλία στο θέατρο Ρεξ.
1: Μάλιστα.
2: Μου είχε πει ότι έδινα το σύνθημα και κατάβαζα τα χέρια μου και δεν τα κουνούσα.
1: Μάλιστα. Ήτανε όλοι πλέον
2: ορδισμένοι. Έδινε την χρονική αγωγή.
1: Βέβαια.
2: Τάκ.
1: Βέβαια, ναι.
2: Τέρμα. Κολώνα.
1: Κάθε πότε κάνατε πρόβα, θυμάστε?
2: Για την...
1: Για μια συναυλία. Ναι, για μια συναυλία.
2: Για μια συναυλία κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα.
2: Μια φορά. Και όπως το τέλος της πριν από την εκδήλωση... Μπορούσαμε να κάνουμε και μια και δυο πρόβες.
1: Μάλιστα, ναι. Εκεί ο κόσμος όταν κάνατε τις συναυλίες και στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό, πώς ανταποκρινόταν? Το περίμεναν δηλαδή? Άκουγαν ότι η χοροδία του Στανίτσα θα κάνει μια συναυλία και...
2: Φυσικά, γινόταν το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο,
2: αδιαχώρητο, ναι.
1: Και στο εξωτερικό αυτές τις ωραίες συναυλίες που κάνατε?
2: Και στο εξωτερικό, εγώ είχα πάει μόνο... στις Βρυξέλλες, στην πρώτη συναυλία
1: το 77.
2: Των Βρυξελών και που έχει κυκλοφορήσει και σε κασέτες. Στο Βέλγιο που είχαμε πάει στην Αμβέρσα,
1: ναι,
2: και στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αμβέρσα δώσαμε τη συναυλία σε ένα καθολικό βέβαια ναό, ναι, τεραστίων διαστάσεων, αλλά ήτανε Νοέμβρης μήνας.
1: Μάλιστα.
2: Κρύο, πολύ κρύο,
1: ναι,
2: και ήμασταν παγωμένοι και μουδιασμένοι. Μετά από τη συναυλία, εντάξει, βγήκε βέβαια, εντάξει, κανονικά, το ακροατήριο δεν ξεσπούσε σε χειροκροτήματα, γιατί μάλλον δεν υπήρχε κανένας έτσι να δώσει το σύνθημα, το έναυσμα να χειροκροτήσουν, και έτσι ήταν λιγάκι πολύ κρύο το...
1: Μάλιστα, ναι.
2: Το περιβάλλον. Η ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά μετά πήγαμε σε μια ελληνική ταβέρνα.
1: Μάλιστα.
2: Και έγινε το Έλενα Δις που λένε, είχε τραγουδιστή Αθηναίο.
1: Μάλιστα.
2: Και δύο κιθάρες, και οι οποίοι παράτησαν τα όργανα και λένε νεοφερμένοι η παρέα να τραγουδήσει.
1: Ναι.
2: Και ανεβαίναμε ένας-ένας στο μικρόφωνο και λέγαμε ο καθένας ό,τι ήξερε, βέβαια. Ναι. Τραγούδια, ψαλμωδίες, αυτό. Και εκεί χειροκρότημα σύννεπο.
1: Έτσι, ναι.
2: Πολύ χειροκρότημα. Και μάλιστα όταν σηκώθηκα έτσι εγώ, είπα ένα νησιώτικο επιτραπέζιο.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκό χαράζει, αυτό που το λέει και η Κονιτοπούλου.
1: Μάλιστα,
2: η Ειρήνη Κονιτοπούλου. Ναι. Πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, το είπα εγώ αυτό, ακαπέλα βέβαια, έτσι, χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα. Και όταν γύρισα στο τραπέζι και κάτσα δίπλα στο δάσκαλο, λέει στον ιερέα που μας είχε καλέσει στις Βρυξέλλες, περίμενες ποτέ από αυτό το λεμουδάκι να βγει τέτοιο πράγμα?
1: Μάλιστα.
2: Είναι αυτό όταν το ακούει κανείς.
1: Σίγουρα. Ήσασταν όμως από νεαρή ηλικία κοντά του και πήρατε όλο το ύφος, έτσι, το σωστό και τα πατέρατα.
2: Δεν έχω φωνή εγώ έτσι εντυπωσιακή. Αλλά αυτό που έχω το κάνω ό,τι θέλω.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ακριβώς, να χαλιναγωγεί κανείς τις φωνητικές του δυνατότητες και να ξέρει πώς να τοποθετήσει την φωνή του έτσι σωστά,
1: έτσι,
2: ώστε να μην...
1: Και αυτό είναι το σημαντικό. Το αν θα έχουμε ωραία φωνή είναι χάρισμα από το Θεό. Αλλά το πώς θα το δουλέψουμε εμείς, αυτό είναι που μετράει.
2: Ακριβώς.

0: Εκτός αναλογίου βρισκόσασταν καθόλου, έτσι, είχατε κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικές επαφές με τον άρχοντα? Ήταν
1: πάρα πολλές φορές πήγαινα στο σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλές φορές πήγαινα και λέγαμε, συζητούσαμε για διάφορα πράγματα και όταν έγραφε κάτι καινούριο ή αυτό και είχε τα χαρτιά του στο γραφείο του, μου λέει, εκεί στο γραφείο μου έχω κάτι γράψει, πιάσε και βάλε ισοκρατήματα. Λέω, δάσκαλε, με το μελάνι, το κόκκινο ή με το μολύβι, για να τα δείτε, να τα διορθώσετε αν χρειαστεί. Με το κόκκινο στυλό κατευθείαν.
0: Σας είχε εμπιστοσύνη.
1: Είχε εμπιστοσύνη, γιατί
0: Και νομίζω πολλά έτσι κομμάτια τα έχετε γράψει εσείς, τα έχετε από μικροφωνήσει.
1: Αυτό είναι κατόπιν, πολύ, πολύ μετά.
0: Α, μετά.
1: Δηλαδή το 69, ας πούμε, στο...
0: Για το Τριώδιο.
1: Για το Τριώδιο, εκεί, ναι. Του λέγαμε εμείς, ξέρω εγώ, ο Ζαρακοβίτης περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δάσκαλε, γράψτε κάτι. Να μείνει, ξέρω εγώ, στις επερχόμενες γενναίες. Γράψτε κάτι. Γιατί δεν... Ο Χρύσανθος έγραψε, ο Καραμάνης έγραψε, ο Ταλιαδόρος έγραψε. Άσε με, λέει, ήταν βαρύθιμος, δεν έτρεμε το χέρι του όταν έπιανε το μολύβι. Μόνο στο χέρι του, έτσι, έτρεμε σαν να είχε Πάρκινσον. Και με το ένα χέρι έσπρωχνε το άλλο που κρατούσε το μολύβι για να γράψει το ολίγον, ίσο. Με το ένα χέρι έσπρωχνε το άλλο για να γράψει τη γραμμή του ολίγου, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Λέει, τι να γράψω. Όταν έτσι τον πιέσαμε, έτσι το λέγαμε συνεχώς. Τι να γράψω, λέει. Λέει, δάσκαλε, αυτά που φέρνετε εκεί πέρα, τα λειτουργικά, τα χερουβικά, γιατί λέγαμε και από μέσα χερουβικά όταν ήθελε να κάνει, τα χερουβικά, λειτουργικά, τα ελθινά, ξέρω εγώ, ό,τι έχετε γράψει, άμα τα συγκεντρώσουμε, λέει, και τα ταξινομήσουμε, θα κάνουν ένα τευχίδιο, ένα βιβλιαράκι, να μείνει. Άμα γράψω, λέει, θέλω να γράψω Τριώδιο. Τριώδιο. Ναι, λέει, αλλά πώς γράφεται? Δάσκαλε, θα βοηθήσουμε κι εμείς, λέμε τότε.
0: Ναι.
1: Να σας γράφουμε, λέει, αυτά. Θα μας το πείτε, να σας τα γράφουμε, να τα γράφουμε όπως μπορούμε, και εσείς να τα διορθώνετε.
0: Α, μάλιστα.
1: Άμα είναι έτσι, λέει, και συνεννοηθήκαμε, δώσαμε ένα ραντεβού στο σπίτι του και από Τριώδιο το μεγάλο βιβλίο, το εκκλησιαστικό που είναι πάνω στο αναλόγιο, τα κείμενα, όχι δημοσικό, τα είπε όλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα ιδιόμελα, τα δοξαστικά, τα ιδιόμελα των προηγεσμένων Τετάρτες Παρασκευές, όλα απ' έξω, όλα.
0: Μάλιστα. Και εσείς τα ηχογραφούσατε σε κάποιο κασετόφωνο?
1: Με το δικό μου μαγνητόφωνο τα ηχογράψα. Είχαμε πάρει τότε ένα μαγνητόφωνο και πήγα και τα ηχογράψα. Και από εκεί με το ακουστικό στο αυτί άκουγα και έγραφα και του πηγαίναμε τα χειρόγραφα τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Και κόκκινη μπογιά, κόκκινο, έτσι, ξυλομπογιά δηλαδή.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Διόρθωνα και έκανε ένα αστεράκι και λέει, αυτό έτσι, και το έγραφε με την κόκκινη μπογιά από την πίσω μεριά της σελίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν κατά κανόνα λευκή, γιατί έγραφα μόνο από τη μια μεριά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τα μουσικά, μέλη. Ναι.
0: Α, και έτσι δηλαδή έγινε.
1: Και έτσι, ναι, έγινε αυτό. Μετά ο στοιχειοθέτης δεν ήξερε μουσική. Ό,τι έβλεπε έχτιζε τη σελίδα και έκανε πάρα πολλά λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίναμε εγώ και ο Μπάμπης ο Σιούφας, στην αρχή εγώ, μετά σταμάτησα, είχα κάποια δουλειά και σταμάτησα ένα διάστημα και πήγε ο Μπάμπης ο Σιούφας.
0: Μάλιστα.
1: και διορθώναμε τα...
0: Και ήθελε πάλι διόρθωση.
1: Ναι, ήθελε πάλι διόρθωση, αλλά και πάλι μας ξέφυγαν λάθη. Δηλαδή, έτσι, όχι λάθη από ξυπετιότητός μας, ναι, αλλά στο δέσιμο της σελίδας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι ο στοιχειοθέτης παίρνει ψηφίο-ψηφίο και το βάζει.
0: Ναι.
1: Διάστημα ψηφίο, διάστημα στοιχείο ίσον, διάστημα και μετά την δένει τη σελίδα όταν κάνει, ξέρω εγώ, αυτές τις 10 γραμμές, πόσες είναι, 13-12, την έδαινε με σπάγκο.
0: Για να μην κουνηθεί.
1: Για να μην κουνηθεί, αλλά βάζοντας την κάθε τη σελίδα στο πιεστήριο,
0: ναι,
1: εκεί έφευγε ο σπάγκος και μπαίνανε σφιχτήρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετακινούτανε κάτι, τα γοργά, ξέρω εγώ, τα δίγοργα, τα κεντήματα, ό,τι ήταν, έτσι είχε λίγο περιθώριο να μετακινηθεί, με το σφίξιμο άλλαζε θέση και εμείς, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το τι γράφει, βλέπαμε το λάθος και λέγαμε το σωστό. Και έτσι πάει αυτό, έφυγε.
0: Και έχετε επιμεληθεί, νομίζω, και την έκδοση του Χατζηαθανασίου.
1: Ναι. Αυτός ο Γλου, γαμπρός του Χατζηαθανασίου, ήρθε πολύ μετά στον Άγιο Δημήτριο Μπελοκήπων.
0: Ναι.
1: Ήταν φίλοι, βέβαια, και ήθελε να κάνει την έκδοση, να βγάλει το βιβλίο του, τη μουσική, και ήθελε να την ονόμασε,
0: ναι,
1: Μουσική Ζωοδόχος Πηγή, γιατί είναι Ζωοδόχος Πηγή το μοναστήρι του Μπαλουκλή, ναι, στο οποίο έγραφε τα έργα του ο Χατζηαθανασίου.
0: Εκεί τα έγραφε όλα.
1: Ήταν εκεί, μάλιστα, ναι, ναι, ήταν ψάρτης εκεί πέρα και ήταν και καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Χάλκης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πήρα αυτά τα χειρόγραφα που είχε ο Απτόσογλου, στο σπίτι του δηλαδή, του Απτόσογλου, τα βάλαμε στη σειρά, να βάλουμε πρώτα οθηνά δοξολογίες, αντίφωνα, τρισάγιο, και αρχίζει μετά, χερουβικά, λειτουργικά, κοινωνικά, ό,τι υπήρχε, ό,τι δεν είχε καεί, ό,τι σώθηκε από τον εμπρισμό,
0: ναι, σωστά,
1: του μοναστηριού, της Ζωοδόχου Πηγής.
0: Σωστά, ναι.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η αναμέτρηση.

Είχε νυχτώσει για καλά, κι όμως το τουρκικό πυροβολικό δεν σταματούσε. Λογάριαζε ο Σουλτάνος να επιτεθεί τη νύχτα και να ευνηδιάσει τις φρουρές και τους πύργους των χριστιανών. Κάποια στιγμή όμως που τα μικρά πυροβόλα των ανθρώπων του Τζιστινιάνη ρίξαν εναντίον των Τούρκων, πέτυχαν να χτυπήσουν την πυρητιδαποθήκη της μεγάλης Μπομπάρδας, όπου φυλάγονταν εκατοντάδες μεγάλα βαρέλια μπαρούτης. Αμέσως έγινε μια φοβερή έκρηξη και όλα τεινάχτηκαν στον αέρα και σκοτώθηκαν όσοι βρίσκονταν ολόγυρα στο τεράστιο πυροβόλο, που έμοιαζε σαν ένα πολύ μεγάλο σαράι. Οι Τούρκοι τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν σαν τρελοί περαδόθε για να σωθούν, ενώ ο Σουλτάνος εξαγριώθηκε με τον πανικό του στρατού του και άρχισε να φωνάζει λυσσασμένα, χειρονομώντας με γυμνή τη σπάθα του σαν τρελός. «Γιάγμα! Γιάγμα!» Έφοδος. Τότε αντιλάλησε με την ίδια κραυγή όλη η στρατιά του μετόπου των Αγαρινών και όρμησε με τυφλό πάθος εναντίον των τυχών και πέρασαν την Τάφρο χωρίς να λογαριάζουν τη ζωή τους, λες και ήταν χασισωμένοι οι Τούρκοι και δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και όπως ήταν η Τάφρος γεμάτη με τα πτώματα των Μοχαμετάνων και τις πέτρες που πέφταν από τα τείχη, προσπαθούσαν με σκάλες και γάντζους και σκοινιά να ανεβούν στους πύργους. Χιλιάδες οπλισμένοι και άγριοι έτρεχαν με μανία να γκρεμίσουν την πόλη, ενώ οι χριστιανοί αμήνονταν με παλικαριά και όπου έβλεπαν φωτιά και γιουρούσια, χτυπούσαν αλίπητα. Πέρα ως πέρα γινόταν χαλασμός μέγας. Φωνές, κανόνια, αίματα, σκοτωμή, τραυματισμοί, μογιές, θάνατος. Και τα ταμπούρλα να χτυπούν κι αυτά δαιμονισμένα και να μην σταματάνε. Ώρες κράτησε η γιάγμα των βαρβάρων και το ξημέρωμα βρήκε για άλλη μια φορά νικητές τους Έλληνες στα τείχη της άμυνας και τους Τούρκους να βλαστημούν στη γλώσσα τους και να φωνάζουν και να σέρνουν μακριά τα πτώματα των συντρόφων τους, που τα έκαιγαν για να μην σαπίσουν και αποθαρρύνονται οι άλλοι πολεμιστές. Για ταφή των νεκρών δεν γινόταν λόγος. Κάτι τέτοιο χρειάζονταν χρόνο και κούραση και καθυστέρηση. Χιλιάδες ήταν οι νεκροί πολιορκητές που ακάλυπτοι και απέδευτοι πολεμούσαν ενάντια σε καλά οχυρωμένους αντιπάλους. Ο Σουλτάνος δεν λογαριαζε τις σωές των στρατιωτών του. Ίσως δεν υπελόγιζε καμιά ανθρώπινη ζωή εκτός από τη δική του. Ήταν ικανός να θανατώσει όλο το στρατό του, αρκεί να πετύχει τους σκοπούς του. Άγρια ψυχή, δαιμονική.

0: Την άλλη μέρα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος πήγε στο ναό της Αγίας Σοφίας μαζί με τους αρχιερείς και ψάλαν μεγάλη δοξολογία για την νικηφόρα μάχη και την αντίσταση στη γενική έφοδο του Μωάμεθ και δοξολόγησαν το Θεό για τη φανερή προστασία του. Χωρίς την άνωθεν βοήθεια το μέτωπο στην περιοχή του Λύκου ποταμού έπρεπε να τσακιστεί και οι Τούρκοι θα μπαίνανε στη βασιλεύουσα. Ο λαός πίστευε και πιστεύει πάντα ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί ποτέ για τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα για τις πιο μικρές λεπτομέρειές της, που γίνονται κατά παραχώρηση ή κατ' ευδοκίαν. Αντίθετα, ο Σουλτάνος δεν λογαριάζει με το ίδιο ζύγι τη βοήθεια του Θεού και σκέφτηκε να χτυπήσει την πόλη από το νότιο μέτωπο της θάλασσας. Φώναξε λοιπόν τον αρχινάβαρχό του, τον Μπαλτόγλου Πασά, και του έδωσε τις κατάλληλες εντολές πώς θα επιτεθεί και πώς θα ενεργήσει. Γιατί σε όλα ήθελε ο Μοχάμετ να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Μονάχα στις αποτυχίες έριχνε τις ευθύνες στους άλλους και τους έσφαζε. Δεν ήταν όμως και εκεί εύκολα τα πράγματα για τους αγαρινούς. Γιατί ο Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς, που ήταν αρχηγός του χριστιανικού ναυτικού και αρχηγός όλου του νοτίου μετόπου, είχε κάνει την καλύτερη προετοιμασία τόσο στα τείχη και τους πύργους και τις φρουρές, όσο και στα πληρώματα των καραβιών, που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των βαρβάρων. Και οι Τούρκοι απορούσαν βλέποντας την ψυχραιμία και τη μεθοδικότητα στην αντίσταση των χριστιανών. Έδειχναν θαραλέοι και αλήγιστοι. Το πρωί της 20ης Απριλίου φάνηκαν από το βάθος της Προποντίδας να έρχονται 4 μεγάλα καράβια, 3 γενοβέζικα και ένα ελληνικό φορτηγό γεμάτο στάρι από το Μοριά. Μόλις μαθεύτηκε το ευχάριστο τούτο γεγονός, χάρηκαν και αναθάρισαν οι χριστιανοί που έφτανε κάποια βοήθεια και τρέξανε στα τείχη να τα δουν και να τα υποδεχτούν. Τα είδαν όμως τα καράβια και οι Τούρκοι και άρχισαν να φοβούνται, γιατί δεν ξέραν αν ακολουθούσαν κι άλλα πιο πίσω για να πολεμήσουν τους Μοχαμετάνους. Μόλις το μάθε ο Σουλτάνος, καβάλισε το άλογό του και έφτασε στα παράλια, όπου βρίσκονταν ο στόλος του και σύρε το ξύφος του προς τον Μπαλτόγλου Πασά και φώναξε με όλη του τη δύναμη.
1: Μπαλτόγλου, αν δεν βουλιάξεις αμέσως αυτά τα καράβια να μην γυρίσεις ζωντανός. Έχεις 400 πλεούμενα και αυτά είναι μόνο 4. Τ' άκουσες, Μπαλτόγλου?
0: Τα χριστιανικά πλοία είχαν πλησιάσει αρκετά στις ακτές της βασιλεύουσας και σε λίγο θα μπαίναν με ασφάλεια στον κεράτιο κόλπο για να ξεφορτώσουν τη βοήθεια σε ανθρώπους και εφόδια. Το νότιο αγέρι που φυσούσε απαλά και φούσκωνε τα πανιά του πρίμα θα βοηθούσε ως το τέλος την καλή τους πορεία. Ξαφνικά όμως φάνηκε από την άλλη μεριά, την Ασιατική, ο αμέτρητος τουρκικός στόλος. Λες και η μαύρη θάλασσα ξερνούσε τα εχθρικά πλοία το ένα πίσω απ' το άλλο, έτσι που δεν μπορούσε κανείς να τα μετρήσει. 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200. Γέμισε η θάλασσα με τα τουρκικά καράβια και τις κόκκινες σημαίες, με το μισοφέγγαρο στη μέση. Ο Μπαλτόγλου και οι αξιωματούχοι που είχε στο επιτελείο του τρίβανε χαρούμενοι τα χέρια τους, γιατί θεωρούσαν σίγουρη την καταστροφή των χριστιανικών πλοίων και μάλιστα μπροστά στα μάτια χιλιάδων πολιορκημένων που τα βλέπαν από τη στεριά, και θα πήγαινε ο Μπαλτόγλου θριαμβευτής του Σουλτάνου να του πει ότι νίκησε τους χριστιανούς. Οι πολιορκημένοι που παρακολουθούσαν τα ξαφνικά αυτά γεγονότα και αγωνιούσαν για την αναμενόμενη αναμέτρηση των δύο στόλων μέσα στα στενά, παρακαλούσαν το Θεό να κάνει πάλι το θαύμα του και να σωθούν τα πλοία που έρχονταν σε βοήθειά τους.
2: «Θεέ, βοήθησέ μας, Παναγία προστάτησά μας, σώσα τα καράβια μας».
0: Και εκεί που φώναζαν και προσεύχονταν, έπεσε απότομα ο αέρας και τα 4 μεγάλα καράβια έμειναν σχεδόν ακίνητα στη θέση τους. Οι Τούρκοι πλησίασαν σε απόσταση βολής, αλλά και αυτά σταμάτησαν το δρόμο τους. Μπήκαν μερικοί Τούρκοι στις κοπήλατες φελούκες τους για να μεταφέρουν τη διαταγή του αρχινάβαρχου στα χριστιανικά πλοία. Πλησιάσαν και φωνάξαν κάνοντας χωνή στα χέρια.
1: «Ο μεγάλος στόλαρχος του πολυχρονεμένου μας Σουλτάνου, ο Μπαλτόγλου Πασάς, σας διατάζει να κατεβάσετε αμέσως τα πανιά και να παραδοθείτε. Αλλιώς θα σας βουλιάξει μέσα σε μια ώρα».
0: Οι χριστιανοί, αντί να υπακούσουν στη διαταγή του Μπαλτόγλου και έχοντας το πλεονέκτημα να βρίσκονται

0: Όταν φώναξε τον αρχινάβαρχο του Μπαλτόγλου Πασά να έρθει και να του αναφέρει τα γεγονότα και την αδυναμία του να βουλιάξει τα 4 χριστιανικά καράβια, δεν τον έσφαξε όπως τον είχε απειλήσει, γιατί θα τρόμαζαν και άλλοι πασάδες του και μπορούσαν να ξεσηκωθούν ξαφνικά και να το σφάξουν τον ίδιο σαν κατσίκι. Έπρεπε όμως να τον τιμωρήσει παραδειγματικά και με άγριο τρόπο και ταπεινωτικό, για να σκύψουν το κεφάλι και οι άλλοι αρχηγοί του στρατού. Διέταξε λοιπόν τον αρχινάβαρχο να σέρνεται στα 4 σαν ζώο και φώναξε κάποιον γενίτσαρο της σώματοφυλακής του να το μαστιγώνει δυνατά. Ολόγυρα στέκανε και άλλοι πασάδες και παίρναν το μάθημα που ήθελε να τους δώσει ο θηριόψυχος Σουλτάνος, που δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του και θέλει την απόλυτη εξουσία. Βογκούσε ο Μπαλτόγλου και ο Μωάμεθος σκυλόβριζε.
1: «Σκασμός κι ο Πόλου κι ο Μπέκ, σαν άξιος και να ζεις. Σκασμός, ετρόφιασες το Ισλάμ και το Σουλτάνο σου. Δεν σε σκοτώνω για να σε φτύνουν όλοι για την ατιμία σου».
0: Τέτοια κι άλλα φώναζε όσο χτυπούσε τον αρχινάβαρχο πεσμένο στο πάτωμα ο γενίσαρος. Στο τέλος λιποθύμησε και έμεινε ασάλευτος και ματωμένος, και ο Σουλτάνος διέταξε να μην τον αγγίξει κανείς. Ύστερα πήρε την αυαρχική Ράβδο και φώναξε μπροστά του το Χαμουζάπασα, που ήταν ένας από τους ευνοουμένους του, και τον διέταξε να γονατίσει.
1: «Είσαι άξιος να σηκώσεις το βάρος της Ράβδου, του αρχιναβάρχου Χαμουζάπασα? Αν είσαι άξιος και πιστός την παραδίνω, αποφάσισε. Το κεφάλι μου και η ζωή μου ας είναι εγγυητής για την νίκη που θα φέρω στα ένδοξα πόδια σου, μεγάλε των μεγάλων Πατισάχ Μωάμεθ. Τίποτε πιο ιερό και άξιο δεν έχω από τον Αλλάχ και σένα».
0: Πήρε τη Ράβδο του αρχιναβάρχου από τα χέρια του Μωάμεθ, φίλησε δουλικά τις παντόφλες του Σουλτάνου και διαδέχτηκε τον Μπαλτόγλου, που ήταν λιποθυμισμένος και ξεφτελισμένος στο πάτωμα.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε μέσα από τους λόγους του Νικολάου Μαυροκορδάτου στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας» της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λιδία ότι γνώρισμα του μεγαλόψυχου ηγεμόνος είναι να ευεργετεί και όχι να βλάπτει, να ωφελεί και όχι να καταστρέφει. Και συνεχίζει. Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι στον ηγεμόνα χρειάζεται μόνον η επίκεια, διότι και η δικαιοσύνη, αναλόγως με τους καιρούς και τις περιστάσεις, πρέπει να δείχνει την αυστηρότητά της. Αυτό μας κληροδότησαν οι διαπρεπείς πολιτικοί. Και ο ηγεμόν πρέπει να πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Ούτε το αυστηρό και απότομο να ελαττώνει την αγάπη, ούτε η μεγάλη επίοικια να καταεξευτελίζει την εξουσία του. Διότι εξίσου θεωρείται σκληρότης τόσο το να συγχωρεί τα σφάλματα όλων, όσο και το να μη συγχωρεί κανενός την ανομία. Γι' αυτό και με πολλή σύνεση είπε κάποτε ο ύπατος Φροντώνιος προς τον βασιλιά Νέρβα, ο οποίος επειδή είχε γεράσει και ήταν αδύναμος πια, όλα τα παρέβλεπε. Αλήθεια, είναι κακό να έχουμε έναν ηγεμόνα που δεν συγχωρεί τίποτα, αλλά είναι χειρότερο το να τα συγχωρεί όλα σε όλους.

Με πολύ επίση σύνεση είπε και ο Λακτάντιος. Ο ηγεμόν, ο οποίος ή παράκαιρα είναι συγκαταβατικός ή συγχωρεί συχνότερα από ό,τι πρέπει ή πάντα συμπαθεί και φέρεται φιλάνθρωπα, αυτός ασφαλώς καταστρέφει και τη ζωή εκείνων τον οποίον την τόλμη τροφοδοτεί με την υπερβολική του συγκατάβαση και στον εαυτό του προξενεί διαρκείς θλίψεις και αδιάλειπτες ενοχλήσεις. Διότι όποιος είναι υπερβολικά πράος με το να υπομένει την αφροσύνη των ολίγων, ξεσηκώνει εναντίον της βασιλείας του τη μανία των πολλών. Γι' αυτό επενείται ο Όθων, ο τρίτος βασιλεύς της Γερμανίας, ο οποίος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του, μεταξύ των άλλων περιφήμων κατορθωμάτων του, ετύφλωσε και τρεις από τους προκρήτους άρχοντές του, επειδή αναστάτωναν την πολιτεία. Με αυτή του την πράξη, τόσο τρόμο ενέβαλε στις καρδιές των άλλων πλεονεκτών και σε τέτοια ειρηνική κατάσταση οδήγησε το βασίλειο, ώστε στο εξής κανείς δεν τόλμησε ούτε να παραβεί τα όρια του δικαίου, ούτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη αταξία. Γι' αυτό έλεγαν όλοι από κοινού. Με το βγάλσιμο 6 ματιών ειρήνευσε ένα ολόκληρο βασίλειο. Διότι όταν εξασθενεί η δύναμη της δικαιοσύνης, κατά ανάγκην ανατρέπεται και η κατάσταση της σωστής διαταγής. Και όπου ανακόπτεται η εκδικητική αυστηρότητα και το απότομο της συμπεριφοράς, τούτε ακολουθεί ασυδοσία χωρίς κανένα ενδιασμό. Διότι η άτακτη συμπάθεια συνήθως στρέφει τις κακοήθειες και το χέρι του γιατρού που φοβάται δεν θεραπεύει, αλλά αυξάνει την πληγή και την περιπέτεια του αρρώστου. Γι' αυτό ο Κάτων συνήθιζε να λέει «Προτιμώ περισσότερο να μην με ευχαριστήσει κάποιος για την καλοσύνη που του έδειξα, παρά να μην με τιμωρήσει για το κακό που πρόκειται να κάνω». Την ίδια γνώμη είχε και ο Αντισθένης. Όταν το ρώτησαν ποιο πράγμα καταστρέφει τις πόλεις, απήντησε «Η αδιαφορία και των καλών και των φαύλων». Με αυτό ήθελε να πει ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η επαρχία εκείνη στην οποία ούτε η αρετή τιμάται, ούτε η κακία τιμωρείται.

Ήξεραν οι σοφοί εκείνοι οι άνθρωποι ότι η ατιμωρησία αποτελεί μεγάλη δελεαστική προτροπή και θέλγετρο προς την αμαρτία και ότι τίποτε δεν είναι τόσο βλαβερό για την πολιτεία όσο το να μένουν ατιμώρητα τα σφάλματα. Επειδή και με αυτή την ευκαιρία οι υπεύθυνοι ρέπουν πάντα προς το χειρότερο. Χάρη να αυτού νομίζω πως ταιριάζει πάρα πολύ στον ηγεμόνα εκείνο το ακαδημαϊκό σύμβολο, ο πελαργός, ο οποίος καταπίνει τα φίδια, αποτελήνιομαι, δηλαδή σκέφτομαι να τα εξαφανίσω. Γιατί τι άλλο υποδηλώνουν τα φίδια, εάν όχι τους φωνιάδες που διψούν πάντα το ανθρώπινο αίμα, αυτούς λοιπόν οφείλει να τους ξεριζώσει ο ηγεμόν με κάθε τρόπο από το πρόσωπο της γης. Ας έχει στο στέμα του γραμμένα αυτά τα λόγια. Δώσεις, ο φαύλε, την δίκην. Θα τιμωρηθείς, άθλιε. Οι έμπειροι πολιτικοί θεωρούν σωστή και αξιέπαινη διοίκηση εκείνη που βραβεύει τους αθώους και τιμωρεί τους ενόχους. Γι' αυτό και ο Δημόκρητος έλεγε συχνά και συνετά ότι στον κόλπο της δικαιοσύνης ήταν δύο θεοί οι οποίοι κυβερνούσαν τα πάντα, η τιμωρία και το βραβείο. Πράγματι, αν μένουν ατιμώρητα τα σφάλματα, ποιος θα κοιμάται τη νύχτα ασφαλής στο σπίτι του? Ή ποια ημέρα θα περάσει χωρίς καμιά βλάβη? Όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε στο θαβόριο όρος, κατά τρόπο παράδοξο, σκοπίμως εμφανίστηκε μεταξύ του Μωυσή και του Ηλία, για να μάθουν οι ηγεμόνες, οι οποίοι έχουν ως πρότυπο και κανόνα τον Χριστό, να ακολουθούν πάντα τη μέση οδό, δηλαδή να κάθονται ανάμεσα στον πράο Μωυσή και τον ζηλωτή Ηλία και ούτε να ησυχάζουν με την πολλή τους πραότητα, αλλά ούτε να τιμωρούν υπερβολικά με την πολλή τους αυστηρότητα. Να συνδυάζουν το ήρεμο και το αυστηρό για να μην καταεξευτελίζεται η διοικητική εξουσία. Η παροιμία λέει ότι η μεγάλη οικειώτης είναι η μητέρα της καταφρονήσεως. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας μην εξοικειώνεται πάρα πολύ με κανέναν, για να μπορεί όταν θέλει, χωρίς κανέναν κίνδυνο, να οργίζεται ή να αγανακτεί εναντίον του. Διότι όχι μόνο δεν είναι σωστό, αλλά είναι και λάθος και επιζήμιο να δίνει τόσο θάρρος ο ηγεμόν στους φίλους του, ώστε να έχουν την ίδια με αυτόν δύναμη και εξουσία. «Έτσι να αγαπάς», έλεγε κάποιος πολιτικός, «σαν να πρόκειται να μισήσεις». Και έτσι να μισήσεις σαν να πρόκειται να αγαπήσεις,

Δεν είναι ανάρμοστο. Απεναντίας μάλιστα είναι πολύ κατάλληλο να αναφέρουμε εδώ τα χρυσά λόγια τα οποία έγραψε ο ηγούμενος Λούπος προς τον Κάρολο τον Φαλακρό, το γιο του βασιλέως Λουδοβίκου. Να έχεις υπόψη σου μεταξύ των άλλων για τη σωστή διακυβέρνηση του κράτους και αυτό το χρυσό μάθημα. Να προσέχεις, βασιλιά, να μην γίνεις υποχείριο όργανο κανενός, για να μην εξαρτάσαι πάντα από τη γνώμη τους. Τότε, γιατί φέρνεις το βασιλικό όνομα, αν δεν ξέρεις να κυβερνάς? Ασφαλώς δεν συμφέρει ούτε σε σένα, ούτε στο λαό να έχεις κάποιον ίσο με σένα ή και ανώτερό σου. Γι' αυτό, μην προβιβάζεις στο ανώτατο βαθμό της εξουσίας σου τους μεγιστάνες και τους άρχοντες, για να μην διαμοιράζονται μεταξύ τους τη δόξα σου και σε αποξενώνουν από την αγάπη των υπηκόων σου. Τέλος, συνοψίζοντας, οι ηγεμόνες πρέπει να έχουν πάντα ενώπιον των οφθαλμών τους αυτά τα λόγια του Σόλωνος. Μην υπερβάλλεις, διότι όπως δεν ωφελεί η πολύ μεγάλη αυστηρότητα και απότομη συμπεριφορά, έτσι και η πολύ μεγάλη συγκατάβαση πολλές φορές βλάπτει. Αυτό το συνέλαβε πολύ σωστά ο Ερίκος ο Τέταρτος της Φράντζας, ο οποίος είχε για σύμβολο ένα ρόδι κατά το ίμιση γλυκό και κατά το ίμιση ξινό, με αυτή τη σύντομη επιγραφή «γλυκόξινο», για να φανερώνει ότι οι ηγεμόνες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση της πολιτείας, πρέπει να χρησιμοποιούν άλλοτε τη γλυκύτητα της πραότητος και άλλοτε την αυστηρότητα της δικαιοσύνης. Ωραίο επίσης βασιλικό σύμβολο είναι και εκείνο που παρουσιάζει τη βασιλική μεγαλειότητα με ένα λιοντάρι να κάθεται με αυτή την επιγραφή. Φοβητέα τέρψης. Να μάθουν και από αυτό οι άρχοντες ότι σε κάθε τους ενέργεια έτσι πρέπει να σταθμίζουν τα λόγια τους, ώστε να φαίνονται συγχρόνως και αξιαγάπητοι και φοβεροί στους υπηκόους τους. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Γρηγόριος: «Ας υπάρχει η αγάπη, αλλά ας μην ερεθίζει. Ας υπάρχει ο ζήλος, ας μην είναι όμως υπερβολικά επικίνδυνος. Ας υπάρχει η συμπάθεια, αλλά ας μην είναι παράλογα συγκαταβατική». Άριστα ερμηνεύει και ο Σενέκας: «Την ποινή, εάν μεν μπορείς, την αποδέχεσαι. Εάν όμως δεν μπορείς να την αποδεχθείς, έχεις τη δυνατότητα να τη μετριάσεις». Το παράδειγμα αυτό το φέρνει από τον ίδιο τον Θεό, για τον οποίο λέγεται ότι είναι ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος, διότι δεν ξεχωρίζει ποτέ την ευσπλαχνία από τη συντροφιά της δικαιοσύνης του.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370 22300 και στο mail περιοδικό @agielidia.com.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις αρμίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η Αλτίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Ρεπορανίων, θείων αείλων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάς.

Παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Έψελε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι. Επίσημα να πούμε, καλές διακοπές σε όλους. Να εκμεταλλευτείτε, παιδιά, τις διακοπές σας και να περάσετε καταρχήν ξεκούραστα, όμορφα, χαρούμενα, να παίξετε πολύ, να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας, να βοηθήσετε τους γύρω σας, να αγαπήσετε πιο πολύ το Θεό, να του μιλήσετε περισσότερο. Εύχομαι να ζήσετε λίγες μέρες σε μια χριστιανική κατασκήνωση που είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να περάσετε το ομορφότερο καλοκαίρι της ζωής σας, της μέχρι τώρα ζωής σας. Και από εκεί και πέρα, κάθε καλοκαίρι να είναι το πιο όμορφο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και μετά να πάμε στο διήγημά μας. Σας κρατάμε λοιπόν, συντροφιά, κάθε πρωί και κάθε απόγευμα στην επανάληψη. Όλους εσάς, και φυσικά μετά θα βγαίνετε για παιχνίδι. Εξάλλου πρέπει το απόγευμα να βγαίνετε μετά από κάποια ώρα για παιχνίδι. Και στην πρωινή μας ζώνη, εκείνη την ώρα που αρχίζει η παιδική εκπομπή, θα πρέπει να μπαίνετε μέσα στο σπίτι, γιατί μετά ο ήλιος είναι αρκετά επικίνδυνος. Η παιδική λοιπόν εκπομπή θα είναι το όριό σας για να ξέρετε μέχρι τι ώρα θα παίζετε έξω. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και στη συνέχεια στο διήγημά μας.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Ο ήχος μιας πόρτας αυτοκινήτου που άνοιξε και έκλεισε με ξάφνιασε. Είχε σταματήσει δίπλα μας. Μια κυρία είχε κιόλας κατεβεί και παίρνε τσάντες από το χώρο που σκευούν. Ύστερα από την κυρία κατέβηκε μια μοναχή, ντυμένη με ένα μακρύ μαύρο φόρεμα και ένα μαντίλι στο κεφάλι. Τα παιδιά σταμάτησαν το παιχνίδι και την κοίταζαν. Και αυτές μας είπαν ευγενικά «Καλημέρα». «Καλημέρα σας», είπαμε κι εμείς. «Όμως σε μένα δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Και παρακαλώ, μήπως είστε η μοναχή Θεοκτίστη?» ρώτησα τη μοναχή. Δεν μου απάντησε αμέσως, γιατί χαιρετούσε την κυρία που έφευγε με το αυτοκίνητο. Μου χαμογέλασε και ήρθε κοντά μου. Το χαμόγελό της ήταν τελείως διαφορετικό από όλα τα χαμόγελα που είχα δει σε πρόσωπα ανθρώπων. Έμοιαζε, πώς να το πω, με χαμόγελο αγγέλου. «Η μοναχή Θεοκτίστη βρίσκεται στο μοναστήρι, παιδιά. Θέλετε να ανεβούμε μέχρι εκεί μαζί?» μας είπε. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Θα πρέπει να χοροπήδησα ελαφρώς 2-3 φορές. Απορώ πως δεν έπεσα κάτω να κάνω τούμπες. Φαίνεται πως ντράπηκα τη μοναχή. Υπήρχε λοιπόν μοναχή Θεοκτίστη στο Μυστρά και ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. «Παρακαλώ, μπορείτε να της πείτε πως θα ανεβούμε τώρα στο κάστρο και θα περάσουμε αργότερα να τη δούμε?» «Αδελφή, προσφέρετε λουκουμάκι στο μοναστήρι σας, όπως το Άγιον Όρος?» δεν κρατήθηκε και πέταξε ο Θωμάς την ώρα που της μιλούσα. Είδα τη Ραλούνα τσιμπά τον αέρα, γιατί ο Θωμάς πρόλαβε και τράβηξε το χέρι του. Γελάσαμε, γέλασε μαζί μας και η μοναχή. «Και βέβαια έχουμε λουκούμια στο μοναστήρι, παιδιά. Λουκουμάκια, γλυκά του κουταλιού. Και αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε μαζί μας για φαγητό το μεσημέρι, αφού επισκεφτείτε τις εκκλησίες και τα παλάτια.» «Τέλεια!» είπε ο Θωμάς τραγουδιστά και έτρεψε τα χέρια του ευχαριστημένος. Όμως και εμείς νιώσαμε όμορφα με το γέλιο και την προθυμία της μοναχής, αλλά και με την πρόσκληση για φαγητό. Μου άρεσε που μας κάλεσε χωρίς να ρωτήσει ποιοι ήμασταν και τι θέλαμε. Θυμήθηκα τον Αλκίνο, τον βασιλιά των Φεάκων, που φιλοξένησε τον Οδυσσέα χωρίς να ξέρει ποιος είναι. «Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε οπωσδήποτε να σας δούμε και θα φάμε μαζί σας το μεσημέρι», της είπα. «Έχω φάει και άλλες φορές σε μοναστήρι. Τα φαγητά είναι πολύ νόστιμα. Τώρα όμως πρέπει να ανεβούμε και ψηλά», είπε η χαρά χοροπηδώντας και έδειξε το κάστρο στην κορυφή του λόφου. «Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως θέλετε να ανεβούμε μαζί μέχρι την πύλη της Μονεμβασιάς? Είναι κοντά στο μοναστήρι μας και από εκεί μπορείτε να συνεχίσετε την πεζοπορία μόνοι σας», μας πρότεινε η μοναχή με το αγγελικό πρόσωπο. «Ναι, ναι, ναι», φωνάξαμε όλοι μαζί. «Θα έρθουμε μαζί σας, όμως θα μας αφήσετε να κουβαλήσουμε εμείς τα ψώνια σας». Η μοναχή δέχτηκε. Εμείς φορτωθήκαμε μια σακούλα ο καθένας και πήραμε το ανηφορικό λιθόστρωτο το δρομάκι. Ένιωθα παράξενα. Η πολιτεία του Μυστρά είναι ο τόπος όπου έζησαν οι προγονείς μας. Και εμείς είχαμε πάει τώρα να δούμε τα παλάτια, τα σπίτια, τις εκκλησίες τους. Να περπατήσουμε στους δρόμους που περπάτησαν. Να αναπνεύσουμε τον ίδιο αέρα με εκείνους, τους γενναίους, τους ατρόμητους, τους ήρωες που δημιούργησαν ένα μεγάλο πολιτισμό και τον υπερασπίστηκαν ακόμα και με τη ζωή τους. Περάσαμε τη σκεπαστή πέτρινη είσοδο που τα χρόνια εκείνα οδηγούσε στην πόλη. Ο Θωμάς που πήγαινε μπροστά ξαφνικά σταμάτησε. Έκανε μεταβολή και γύρισε πίσω. Τον ρώτησα τι συνέβαινε και μου έδειξε τον κύριο που έδινε τα εισιτήρια στους επισκέπτες. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί ο Θωμάς φοβόταν πως θα τον πιάσουν χωρίς εισιτήριο και θα τον τιμωρήσουν. Τέλος πάντων. «Τα παιδιά είναι μαθητές και ήρθαν να γνωρίσουν το Μυστρά», είπε η μοναχή στον κύριο. «Είναι μαζί μου».
1: «Τότε θα σας δώσω εισιτήρια ελευθέρας εισόδου»,
0: μας είπε εκείνος, πρόθυμος και χαμογελαστός. Έδωσε στη μοναχή 4 χαρτάκια. Τον Όνι δεν τον πρόσεξε και αυτή μας τα μοίρασε και μας είπε να τα έχουμε μαζί μας, όσο θα ήμασταν στο Μυστρά. Ο Θωμάς ξαναβρήκε το κέφι του και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το πετροστρωμένο δρομάκι. Από τη μια και από την άλλη του δρόμου, σκόρπιες πέτρες και ανάμεσά τους ξερά αγριόχορτα, νοτισμένα από τη νυχτερινή δροσιά που αρωμάτιζαν το πρωινό βαριαδάκι που κατέβαινε από τα βουνά. Μου φάνηκε πως ακόμα και με το περπάτημά μας ενοχλούσαμε τους αυτοκράτορες, τους άρχοντες, τους στρατιώτες που κοιμήθηκαν σε αυτόν τον τόπο πριν από καιρό, αγκαλιά με τους αιώνες, στη σιωπή και στη γαλήνη του Μιστρά. «Έχω ακούσει πως από εδώ πέρασαν και οι ενετοί», είπε η Ραλού στη μοναχή που περπατούσε μπροστά. «Ήρθαν και μείναν χρόνια και χρόνια. Ύστερα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Τούρκοι πήραν όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το Μίστρα. Φράγκοι, Τούρκοι, ενετοί, ο ένας πολεμούσε τον άλλον, ο ένας έδιωχνε τον άλλον. Να το κάστρο, στην κορφή. Να, εκεί σε λίγο θα πάτε. Το χτίσε ένας Φράγκος άρχοντας, ο Βιλερδουίνος. Τις εκκλησίες όμως, τα αρχοντικά και τα παλάτια, οι Βυζαντινοί». «Πώς τον είπατε, κύριε αδελφοί, ήθελα να πω, αυτόν τον Φράγκο που έκτισε το κάστρο στην κορυφή?» ξαναρώτησε ο Θωμάς. Πήγε να πει κυρία, αλλά ευτυχώς θυμήθηκε πως δεν λέμε ποτέ έτσι τις μοναχές και κατάπιε τη λέξη. «Βιλαρδουίνος, Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος», είπε η μοναχή αργά και καθαρά. «Σκεφτείσαι να γίνεις ιστορικός, Θωμά, όταν μεγαλώσεις», το είπε ειρωνικά η Ραλού. «Νόμιζα πως θα γίνεις γιατρός». «Α, καλά. Λέω στη μαμά μου πως θα γίνω γιατρός για να μην στεναχωριέται και να μην μου φωνάζει όταν δεν παίρνω καλό βαθμό στην ορθογραφία. Αλλά ούτε ιστορικό σκέφτομαι να γίνω. Θέλω να μάθω αυτό το όνομα για να μην μου κάνει τον έξυπνο ο Τούλης». «Ποιος είναι αυτός ο Τούλης, Θωμά?» «Ένας αντιπαθητικός μαθητής μου. Στο διάλειμμα λέει εξυπνάδες, δηλαδή ανοησίες, για να τον θαυμάζουν τα κορίτσια. Σιγά, όμως εγώ έχω ένα κρυφό σχέδιο. Όταν θα κάνουμε στην ιστορία για το Μιστρά, εγώ θα έχω μάθει πώς λέγανε αυτόν που έκτισε το κάστρο. Ενώ ο Τούλης θα προσπαθήσει να το πει, η γλώσσα του θα δεθεί κόμπους, θα τα μπερδέψει και όλοι θα γελάνε μαζί του». Γέλασε. Πιάσαν και εμάς τα γέλια με το σχέδιο του Θωμά. Ακόμα και ο μικρός δάκρυσε από το πολύ γέλιο. «Θα σου πω εγώ το όνομα ενός πολύ σπουδαίου σοφού που έζησε στο Μιστρά. Θα μάθεις να το λες σωστά και όλοι θα μένουν με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν,

Θωμά, άδικα στεναχωριέσαι. Το όνομα είναι αληθινό. Ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων ήταν ένας σοφός, ένας σπουδαίος φιλόσοφος που έζησε εδώ την εποχή των παλαιολόγων. Πήγε κοντά του, τον έπιασε από το χέρι και τον σήκωσε. Ο Θωμάς πρέπει να την πίστεψε, γιατί το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά χαρούμενο. «Παιδιά, μια εκκλησία, μια πανέμορφη εκκλησία δεξιά μας», φώναξε η Ραλού ενθουσιασμένη. «Με πολλούς στρούλους και ένα μεγάλο καμπαναριό». «Είναι η Μητρόπολη, ο Άγιος Δημήτριος. Εδώ μέσα σκέφτηκα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που έγινε σε αυτή την εκκλησία, αλλά αφήνω να σας το διηγηθεί η Θεοκλήτη. Αυτή τα λέει καλύτερα από μένα. Συνεχίστε για το κάστρο τώρα που είστε ξεκούραστοι και στο κατέβασμα θα δείτε τις εκκλησίες». Περνώντας από την εξώπορτα της Μητρόπολης, δεν κρατήθηκα και κοίταξα μέσα. Υπήρχε μια μεγάλη αυλή με κολόνες που οδηγούσε στην πόρτα της εκκλησίας. Στην αυλή περίμενε μια παρέα επισκεπτών. Πρέπει να ήταν Ιαπωνέζοι. Ένας ξεναγός τους μιλούσε στη γλώσσα τους και αυτοί τον ακούγαν προσεκτικά. Δεν καταλάβαινα βέβαια τι τους έλεγε, όμως άκουσα πολλές φορές το όνομα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Η αλήθεια είναι πως ταράχτηκα. Αλλιώς ακουγόταν το όνομα αυτό στο σχολείο, στο δωμάτιό μου στην Αθήνα, όταν το έλεγα στα παιδιά. Και αλλιώς εκεί όπου έζησε, όπου περπάτησε, όπου πόνεσε, όπου δέχτηκε να γίνει αυτοκράτορας μιας μισοπεθαμένης αυτοκρατορίας. Την ώρα που έφευγα πήρε το μάτι μου ένα παράξενο γλυπτό αριστερά από την πόρτα της εκκλησίας που έμοιαζε με αρχαίο τάφο και δεν τέριαζε καθόλου με το χώρο. Ήθελα να μάθω τι ήταν, όμως το άφησα και αυτό για την επιστροφή. Ξεχάστηκα. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει και αναγκάστηκα να τρέξω για να τους προλάβω. Λαχάνιασα. Κόπηκε η αναπνοή μου στον ανήφορο. Όμως σε μια στροφή του δρόμου σταμάτησα αναγκαστικά απότομα. Κατάχαμα στις πέτρες ήταν καθισμένος ο Θωμάς. «Τι κάνεις εδώ, τι έπαθες?» Δεν μου απάντησε. Ήταν σκυμμένος και έσκαβε με το δάχτυλό του το χώμα. Τον ήξερα καλά. Αυτή τη στάση την έπαιρνε όταν ήταν θυμωμένος. Τον έπιασα από τους ώμους και τον ταρακούνησα για να μιλήσει. «Άσε με, Οδυσσέα. Ο ανήφορος είναι πολύ κουραστικός και μοναχή πολύ βιαστική. Τους είπα να σταματήσουμε. Δεν ήθελαν. Κυραλούμε τη χαρά, γελούσαν και με κορόιδευαν». «Σήκω. Θα τους χάσουμε. Όπως χάσαμε τον πατέρα και το θείο στο Άγιον Όρος, θυμάσαι? Έχει τόσα πολλά δρομάκια και μονοπάτια ο Μιστράς». «Όχι, όχι». Μισομούγκρισε ο Θωμάς, σηκώθηκε και πήραμε μαζί τον ανήφορο. Ευτυχώς οι άλλοι λίγο πιο πάνω μας περίμεναν σε ένα τρίστρατο. «Πρέπει να σας αφήσω, παιδιά», είπε η μοναχή όταν πήγαμε κοντά τους. «Εγώ θα πάω στο μοναστήρι μου και εσείς θα συνεχίσετε για την κορυφή. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι». Της δώσαμε τις τσάντες με τα ψώνια. Πήρε το δρόμο στα αριστερά μας και έφυγε. Εμείς συνεχίσαμε τον πετροστρωμένο ανήφορο. Ο Θωμάς σερνόταν και κρίνιαζε ακουμπισμένος, δηλαδή κρεμασμένος, στον ώμο μου. Όπως ανεβαίναμε αμίλητοι, βαριανασένοντας, είδα ένα ξερό καλάμι παρατημένο στην άκρη του δρόμου. Ξεγατζώθηκα από το Θωμά, το έπιασα και του το έδωσα να κουμπά να μην κουράζεται. Το καλάμι τον έκανε πολύ ευτυχισμένο και εγώ βρήκα την ησυχία μου. Άρχισε τα αστεία, πότε μας έκανε τον γέρο που περπατάμε μπαστούνι, πότε κουβαλούσε το καλάμι σαν άλογο και πότε παρίστανε τον αθλητή που πετά ακόντιο. Τέλος πάντων, με τις τρέλες του Θωμά φτάσαμε στο κάστρο χωρίς να το καταλάβουμε. Ύστερα από πολλές στροφές και πολλά πότομα σκαλιά, μπήκαμε από μια άλλη θολωτή, μισοσκότεινη πόρτα, καταϊδρωμένη, κατακουρασμένη. Όμως όταν το βλέμμα μας απλώθηκε στον κάμπο της Σπάρτης, στον καταγάλανο ουρανό, όταν ο τόσο γνώριμος, ο τόσο δροσερός, ο τόσο απαλός άνεμος του Ταΐγετου μας χάιδεψε, μας φάνηκε πως βρεθήκαμε στην αυλή του Θεού. Το κάστρο ήταν μισογκρεμισμένο, παντού έβλεπες φυτρωμένα χόρτα, θάμνους. Ανθή πολύχρωμα ξεφύτρωναν ανάμεσα στις πέτρες. Παράθυρα μισά, πόρτες ορθάνυχτες, κτίρια μικρά και μεγάλα, που λες και σήκωσε τις στέγες τους μια νύχτα του χειμώνα ορμητικός άνεμος. «Παιδιά, τα σύννεφα είναι πολύ αδιάκριτα. Βλέπετε αυτό το μικρούλι ακριβώς από πάνω μας? Έχει καρφωμένα τα μάτια του μέσα σε εκείνο το ρυπωμένο σπίτι», μας είπε η Χαρά.

Μπορεί να βλέπει τους Βυζαντινούς άρχοντες που έζησαν εδώ εκείνα τα χρόνια, της είπα. Βγάλαμε τα μπουφάνα από τα σακίδια, τα φορέσαμε και κάτσαμε στο βορεινό τοίχο του κάστρου. Από πάνω μας, μια ψηλή κορυφή, μπορεί και υψηλότερη του τα είχε του, κρατούσε ακόμα λίγο χιόνι στα απόσκια και στις χαράδρες. Ακριβώς από κάτω μας, ένας απότομος και βαθύς γκρεμός. Λες και ο Θεός έκοψε με ένα τεράστιο μαχαίρι το λόφο κάθετα, όπως κόβουμε εμείς ένα τυρί. «Ακούτε το νερό που τρέχει, παιδιά! Υπάρχει ποταμάκι στο βάθος, ανάμεσα στα δέντρα», είπε η Ραλού. Αφήσαμε τη φαντασία μας να ανεβοκατεβαίνει από τον κάμπο ως την κορυφή του λόφου, να περιπλανιέται στα ερείπια, να ξυπνά φωνές χαράς και πόνου, χλιμητρίσματα λόγων, θορύβος παθιών, εκρήξεις από κανόνια που νιώθαμε να μας τραντάζουν μαζί με τα τείχη και το χώμα. Εικόνες τρομακτικές μας γέμιζαν φόβο, και ύστερα πάλι εικόνες σιωπής. Καιροί ειρηνικοί, αυτοκράτορες, τεχνίτες της πέτρας να χτίζουν παλάτια, σπίτια, εκκλησιές. Αγιογράφοι να ζωγραφίζουν τον Χριστό, την Παναγία μας, τους Αγίους πάνω σε δροσερούς, χοντρούς τοίχους. Ο θόρυβος από τα τζιτζίκια ήταν τόσο δυνατός, τόσο επίμονος και μονότονος. Μια μουσική που μας ταξίδευε στις εποχές, στο Βυζάντιο, στα χρόνια του Βιλαρδουίνου, στις μέρες που ατρόμητοι μας τώρα σκαρφάλωσαν εκεί πάνω και χτίσαν αυτό το κάστρο. Ήμουν βέβαιος πως και οι άλλοι ένιωθαν, έβλεπαν και άκουγαν αυτό που ζούσα εγώ, γιατί κανένας δεν μιλούσε, κανένας δεν κοίταζε τον άλλο και το βλέμμα τους ταξίδευε στο πουθενά. Η Ραλού μας είχε γυρίσει την πλάτη και κοίταζε τον γκρεμό κάτω από το κάστρο. Η Χαρά χαϊδεύε τις πέτρες. Ο Όνης είχε σκεπάσει τα μάτια με το χέρι του, γιατί τον ενοχλούσε ο ήλιος. Ήταν όμως ο ήλιος η αιτία, ή μήπως οι εικόνες από εκείνη την εποχή που έβλεπε με τη φαντασία του. Ο Θωμάς είχε εξαπλώσει στα ξερά χόρτα. Είχε το δάχτυλό του στο στόμα και ανοιγόκλεινε τα χείλη του, σαν να έλεγε προσευχή, σαν να μιλούσε στο Θεό. Όμως έπρεπε να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα. Κοντεύε μεσημέρι και είχαμε πολλά να κάνουμε εκείνη τη μέρα. Τόσες εκκλησιές έβλεπα από εκεί πάνω. Πότε θα προλαβαίναμε να μπούμε σε όλες, να δούμε τις αγιογραφίες τους, να νιώσουμε όπως οι Βυζαντινοί εκείνες της δοξασμένης εποχής. Και η μοναχή Θεοκλήτη θα μας περιμένει στο μοναστήρι, και εμείς θα περιμέναμε να μάθουμε γιατί μας είχε στείλει και ο Θεός Βασίλης. Πώς, πότε, πού, δεν ήξερα ούτε μπορούσα να μαντέψω τη συνέχεια. Και σέστηβα το μυαλό μου. Ο κύριος Κώστας μας άφησε χωρίς να μας πει τίποτα. Το κινητό δεν χτύπησε. Η Ραλού το κοίταζε κάθε τόσο. Την έβλεπα πως περίμενε κι αυτή ένα μήνυμα, μια λέξη. Που όμως δεν ερχόταν.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ένας ήλιος που παλεύει αυτή την ώρα μέσα από τα σύννεφα. Συννεφιασμένος ο καιρός θα είναι και το απόγευμα και θα έχουμε βροχές και πάλι, όπως είχαμε και χθες το βράδυ. Είχαμε μάλιστα καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Μικροπροβλήματα δημιουργήθηκαν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι μέσα στη νύχτα και εκλήθη η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή την ώρα συννεφιά έχουμε στην Αττική και η περιοχή της Αττικής, το Λεκανοπέδιο, ετοιμάζεται για μπόρες που θα χτυπήσουν τις επόμενες ώρες. Και μπορεί να άλλαξε το σκηνικό του καιρού, αλλά για λίγες ώρες θα είναι αυτό, καθώς θα ανέβει η θερμοκρασία, ειδικά από την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 35 σε όλη τη χώρα. Λίγο έμεινε τώρα για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά σήμερα εξετάστηκαν στα ειδικά μαθήματα, στο μάθημα του ελευθέρου σχεδίου συγκεκριμένα, υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων, των γενικών λυκείων, αλλά και των ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι και στα γυμνάσια οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν ως την Παρασκευή, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σήμερα, η πλατφόρμα posokani.gov.gr, που δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές να δουν ανα πάσα στιγμή τις τιμές για σχεδόν 9.000 κωδικούς προϊόντων και να τις συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο με τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έδωσε στη δημοσιότητα και ερωταπαντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχαμε την επίσημη παρουσίαση πριν από λίγο με συνέντευξη τύπου. Ενώ το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το συγκεκριμένο θέμα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ μιλώντας για την πλατφόρμα, για την εφαρμογή Πόσο Κάνει, είπε ότι είναι αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Στη Μέση Ανατολή τώρα, δύο σούπερ τάνκερ έσπασαν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. 4 εκατομμύρια βαρέλια μεταφέρουν συνολικά. Βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και ταξιδεύουν αυτή την ώρα προς τους προορισμούς τους. Στο μεταξύ, την Παρασκευή υπογράφεται η συμφωνία για την εκεχηρία στη Γενέβη της Ελβετίας, ενώ τρόπους για να επανεκκινήσουν τη διέλευση πετρελοφόρων από τα στενά του Ορμούς εξετάζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ένα σχέδιο που προβλέπει την παροχή ναυτικής συνοδείας επιπληρωμή για τα πλοία που θα διασχίζουν τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Η G7 τώρα, είχαμε την συνεδρίαση των ισχυρών χωρών οι οποίοι αποφάσισαν νέες κυρώσεις στη Ρωσία να επιβάλλουν, να προχωρήσουν σε επιβολή σκληρότερων κυρώσεων εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Επιβεβαιώθηκε από το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου που έγινε στο Εβιάν στη Γαλλία. Στη γειτονική Αλβανία τώρα συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες. Καθημερινά έχουμε χιλιάδες Αλβανούς στα Τίρανα που διαμαρτύρονται για την πολιτική της κυβέρνησης Έντι Ράμα, για ανέγερση πολυτελών θερέτρων κάνουν λόγο, παρανόμους σε προστατευόμενες περιοχές. Είχαμε την αντίδραση να πραγματοποιείται αρχικά για επένδυση του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του κ. Κούσνερ. Ο Έντι Ράμα πάντως κάνει λόγο για παραπληροφόρηση και απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εχθές συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταϊπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε καλό κλίμα για αρκετή ώρα για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα γράφουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε εντολή στο Υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση αυτή και να επισπεύσει διαδικασίες για να βρεθεί φόρμουλα για την επαναλειτουργία.
Την ημέρα των ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου, εκεί στα Ινόφυτα της Βιωτίας τελέστηκαν τα εγγένεια του ιστορικού αρχείου Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στη γενέτειρά του. Ο Μητροπολίτης Κερκύρας επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Τσέτινιε. Εκεί βρέθηκε και προσκύνησε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Πέτρου Τσέτινιε, τη δεξιά χείρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Τον Μητροπολίτη κ. Νεκτάριο υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Τσέτινιε και Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Ιωαννίκιος. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριο Νικίτα, και υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Αμερικής στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και τη σταθερή στήριξη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την πνευματική του προσφορά. Πάνω από 30 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας φορτώθηκαν από την αποθήκη της Ιεραποστολής, του Ιεραποστολικού Συνδέσμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και κατευθύνονται ήδη για την Αφρική και τις Ιερές Μητροπόλεις στο Νότιο Κονγκό. Μουσική συναυλία με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη» διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής και θα συμμετέχει και η χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ενώ στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή θα έχουμε τη γιορτή νεολαίας στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Εξ αναβολής αυτή την Κυριακή, γιατί είχε αναβληθεί λόγω βέβαια δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ενώ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, η μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Ξεκίνησαν τα Θεσσαλονίκης Παύλια, τα τρίτα Θεσσαλονίκης Παύλια, ήδη από το προηγούμενο Σάββατο. Αυτή την Παρασκευή συνέχεια με Ιερά Αγρυπνία κατά τη τάξη του Αγίου Όρους, στο ναό του Αγίου Παύλου, θα προεξάρχει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, ο οποίος μιλά το μεσημέρι στην εκπομπή τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε. Την Παρασκευή μουσικοχορευτική παράσταση «Δρόμος είναι ο χρόνος και ανάμνηση ο ρυθμός» της Ιεράς Μητρόπολης Κύτρους θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Άγιος Φώτιος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, πολιτικά πρωτοσέλιδα, και πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Εδώ η Καθημερινή επικαλείται δικές της πηγές για αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών του Ορμούς. Μιλά δύο ελληνικά πολεμικά πλοία, μάλιστα, περιγράφει ως αποστολή της δύναμης εκεί για το συγκεκριμένο σκοπό, σε ετοιμότητα η Αθήνα σε κάθε περίπτωση. Λίγο πιο κάτω, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας λοιπόν τα νερά της κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τα νέα ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, πολύ σημαντικό αυτό, μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο, θα υπάρχει πλέον αφού είναι σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο και θα παρέχεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις από τις τράπεζες.
Το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διαβάζουμε εδώ. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων ως 100.000 ευρώ. Ο ριζοσπάστης σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Ελεύθερος Τύπος, τι κερδίζουν οικοκυριά και συνταξιούχοι από τα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων αλλά και τις ρυθμίσεις των χρεών. Η εφημερίδα Μανιφέστο, κουαρτρέτο πικραμένων, η θερινή σύνεξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου και Μενουδάκου, διαβάζουμε στο πρώτο σέλιδο. Τύπος Θεσσαλονίκης, ευχάριστα για όσους έμειναν εκτός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ, καθώς έρχεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και φέτος δημοσιεύθηκε μάλιστα η κοινή υπουργική απόφαση, vouchers, επιταγές 600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες νοικοκυριά, περισσότερα φέτος, αφού και αυξημένα θα είναι τα ποσά, αλλά και έχουμε και διεύρυνση των κριτηρίων. Δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα, θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Κόντρα μπαίνει όριο στα επιτόκια των δανείων. Ανώτερο όριο λοιπόν, οι ρυθμίσεις, ο νέος νόμος για την καταναλωτική πίστη. Και βέβαια μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής, μαζί με τους στόχους οριοθετείται και αυτό. Ο λόγος, τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια, λίγο πολύ τα είπαμε και στις προηγούμενες εφημερίδες, ενώ στην εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη, λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στην εφημερίδα, δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Political, ποιες παροχές έρχονται για την μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη Δημοκρατία τέλος τα ψηλά γράμματα, γράφει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα. Οι ρυθμίσεις εδώ που αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά, δάνεια, πιστωτικές κάρτες για ποσά έως και 100.000 ευρώ, χωρίς υποθήκη, να το σημειώσουμε και αυτό, και προστατεύει τους δανειολήπτες από τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. (23) 10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com, ενώ μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε εκεί και τα ερωτήματά σας αλλά και τα σχόλιά σας. Ακούστε μας και μέσω διαδικτύου από το radiolydia.com και βέβαια από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε. Η Θεία Λατρεία ως η συνεχής προσευχητική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό και ως η από αγάπη ανταπόκριση του στις δωρεές και ευεργεσίες του Δημιουργού του θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα δέντρο. Με ένα δέντρο που έχει ρίζες βαθιές, που έχει γερό κορμό και έχει και κλονάρια ισχυρά. Οι ρίζες τώρα όσον αφορά την Θεία μας Λατρεία, με την οποία ασχολούμαστε στις εκπομπές αυτές, είναι το περιβάλλον, το πνευματικό και πολιτισμικό, στο οποίο πρωτοφύτρωσε, πρωτοεσπάρει από τον Χριστό και τους Αποστόλους και μεγάλωσε στη συνέχεια. Ο κορμός είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του, κέντρο της ζωής της οποίας είναι η Θεία Λατρεία. Τα κλονάρια είναι οι διάφορες πτυχές της Θείας Λατρείας, όπως είναι τα μυστήρια, όπως είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου, οι κεροί προσευχής όπως λέμε, σπερινός, απόδειπνο, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες, και αποκορύφωμα η Θεία Λειτουργία σε αυτή την λειτουργική μονάδα της ημέρας. Είναι τα μυστήρια, είναι οι ακολουθίες του νυχθημέρου όπως είπαμε, το τυπικό, είναι η υμνογραφία και η νηστεία και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα κλονάρια του δέντρου αυτού τροφοδοτούν καθημερινά πνευματικά τον άνθρωπο, τον πιστό που λειτουργείται και του δίνουν τη δυνατότητα να μετέχει τη ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας και να έχει μια συνεχή κοινωνία με το Θεό. Είναι γεγονός ότι σκοπός μάλλον αυτών των εκπομπών εδώ των πρώτων είναι να δώσουμε μια εικόνα της εξέλιξης της λατρείας και να πούμε ότι η λατρεία δεν είναι κάτι στατικό, κάτι το μονολυθικό, αλλά μέσα στους αιώνες έχει υποστεί μια εξέλιξη με τους κύριους άξονες που ξεκίνησε βέβαια από την Κοινή Διαθήκη κατά τα πρότυπα του Χριστού και των Αποστόλων, γνώρισε μια θαυμάσια εξέλιξη, μια πλούσια και δυναμική εξέλιξη με πολλά στοιχεία, καμιά φορά και περιτά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία ποια είναι και αν χρειάζονται να υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή η σημερινή λατρεία, η μορφή της, το περιεχόμενό της, τα κείμενά της δεν είναι τα ίδια με αυτά που ήταν στην Αποστολική περίοδο. Δεν είναι κακό αυτό να το λέμε και να επισημάνουμε τις διάφορες φάσεις της. Θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με μία σύντομη αναφορά στην εποχή, την Αποστολική όπως λέμε, τον πρώτον αιώνα, κατά τον οποίον εσπάρει, φύτρωσε αυτό το δέντρο της λατρείας μας από τον Χριστό και συνέχεια από τους Αποστόλους. Είναι αλήθεια και το λένε όλοι οι ιστορικοί της λειτουργικής μας παράδοσης ότι η πρωτοχριστιανική λατρεία θεμελιώθηκε πάνω σε ιουδαϊκά πρότυπα. Δηλαδή στην λατρευτική πρακτική του Ισραηλιτικού ναού και στην προσευχή της συναγωγής. Και τούτο διότι ο Ιουδαϊσμός αποτελούσε έτσι αψεύδη μάρτυρα της αυθεντικότητας της διδασκαλίας του χριστιανισμού. Ο Χριστός άλλωστε, ο οποίος ήταν αρχιερεύς όχι κατά την νομική έννοια αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, χαρισματική ήταν η ιεροσύνη του, ούτε τυπικάρης ήτανε, ούτε λειτουργικά κείμενα έγραψε. Έθεσε όμως τις βάσεις της λατρείας. Δηλαδή, πήγαινε στη συναγωγή. Έπαιρνε το κώδικα εκεί και διάβαζε αναγνώσματα. Ή αναγνώριζε τον ναό ως το ιερό και τον οίκο του πατρός του. Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ ένα κείμενο από το Καταλοκάνε Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχος 16, που λέει το εξής. Ύστερα το διαβάζω σε μετάφραση για να μην σας κουράζω. Ήρθε στη Ναζαρέτ
όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή, αυτό που το κάνει κάθε Ισραηλίτης, έτσι. Και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Όταν λέει τις γραφές, εννοεί τότε την Παλαιά Διαθήκη. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής. Το πνεύμα του Κυρίου κατέχει, με κατέχει. Γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς. Να θεραπεύσω τους τσακισμένους ψυχικά. Στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά. Και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους. Να φέρω ελευθερία στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό, που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του. Και ύστερα τήληξε το χειρόγραφο. Αυτή η περικοπή αναγινώσκεται την 1η Σεπτεμβρίου, τη γιορτή της οικολογίας. Αλλά και πριν καθιερωθεί ως γιορτή της οικολογίας, αναγινωσκότανε. Για να αναδειχθεί ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, που λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και θεραπεύει τα ψυχικά και σωματικά του νοσήματα. Είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του χρόνου μας και όλων των θεμάτων μας. Είναι αυτός που μπήκε μέσα στην ιστορία και σώζει τον άνθρωπο από αγάπη και φιλανθρωπία. Σπουδαία περικοπή. Το λέω αυτό για να αποδείξω με βάση ένα κείμενο ότι ο Χριστός ακολουθούσε αυτά που τα παραδεδομένα από την Ιουδαϊκή παράδοση. Το ίδιο κάμαν και οι Απόστολοι, οι οποίοι μολονότι δεν ήταν ούτε αρχισυνάγωγοι, ούτε γραμματείς, ούτε ξεπαγγέλματος διδάσκαλοι του λαού, ακολουθούσαν την παραδοσιακή λατρεία. Πήγαιναν στο ιερό όπως οι ζηλωτές του νόμου. Εισήρχοντο και για λόγους καθαρισμού, το τυπικό του καθαρισμού, αλλά και για να προσφέρουν, θα λέγαμε, θυσία. Στην προσευχή βεβαίως και τη λατρεία της πρώτης εκκλησίας, με βάση αυτά που τα λίγα που είπαμε και άλλα που θα πούμε στη συνέχεια, φαίνεται ότι συνυπήρχε το παλαιό με το καινούριο. Και φαίνω κάποια παραδείγματα. Καταρχάς οι Απόστολοι, όπου και αν πήγαιναν σε όλους τους τόπους, ξεκίναγαν από την συναγωγή για να κηρύξουν το χριστιανισμό. Φυτερία ήταν η συναγωγή. Ποιο είναι το παλιό, ποιο είναι το καινούριο, λειτουργικά τώρα, έτσι. Οι ψαλμοί συνεχίστηκαν να ψάλλονται. Αλλά προσθέθηκαν και καινούργιοι ύμνοι. Οι ύμνοι που μαρτυρούνται μέσα στις επιστολές, στην Αποκάλυψη. Αναφέρω μόνο έναν από την προς Φιλιππισίους επιστολή. Ου χαρπαγμόνι γίσατο, το είναι ίσα Θεόν. Αλλά αυτό είναι και ένα σε μορφή δούλου λαβών. Οι βιβλικοί μας λένε και τα διδάσκουν αυτά και πολύ καλά κάνουν ότι είναι ύμνος αυτός. Υπάρχουν και άλλοι. Ο Απόστολος Παύλος νουθετούσε τους πιστούς να διδάσκουν στον άνω, λέει, ψαλμείς και ύμνοι και οδές πνευματικές. Ένας βιβλικός θα μπορούσε να μας το ερμηνεύσει καλύτερα αυτό, αλλά νομίζω είναι. Οι ψαλμοί είναι γνωστοί ψαλμοί. Του Δαβίδη, όποιος τον τους έγραψε. Οι ύμνοι είναι καινούργιοι ύμνοι που ψαλότανε στην Καινή Διαθήκη. Και οδές ενδεχομένως είναι οι οδές της Παλαιάς Διαθήκης, του Ισαΐα, του Μωυσή, της Αγίας Άνης, του Ιωνά κλπ. Άρα το παλιό συνεχίζει να εμπλουτίζεται με το καινούριο. Κάποιες λειτουργικές εκφράσεις όπως το αμήν, το αλληλούια. Αμήν τι σημαίνει? Γέννη, το μακάρι, αληθινά. Αλληλούια νίτε των Κύριων, που υπάρχουν ακόμα στη λατρεία. Αυτά προέρχονται από τα Ιουδαϊκά λατρευτικά πρότυπα με ένα καινούριο νόημα. Οι τρεις κεροί της προσευχής που λιμονεύονται στο Δανιήλ, τον προφήτη, έκτο κεφάλαιο, εσπέρας και πρωί και μεσημβρία, ήταν οι τρεις σταθμοί προσευχής, συνεχίζονται και στην Καινή Διαθήκη την πρώτη ώρα, όπως λένε οι πράξεις, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα, προσεύχονται ο Πέτρος, Παύλος, αυτές τις ώρες. Η τρίτη ώρα συνδέεται με την Πεντηκοστή. Τότε εμφανίστηκε το Πνεύμα το Άγιο, Πεντηκοστή. Γι' αυτό και τελείται και λειτουργία αυτήν την ώρα, ή συνδέεται με την τρίτη ώρα.
ή η έκτη και η ενάτη απέκτησαν έτσι ένα κοινό χαρακτήρα πλέον από ατομικές προσευχές και πήραν ένα έντονο χριστολογικό περιεχόμενο. Θα το δούμε όταν θα μιλήσουμε για τις ακολουθίες των ωρών μέσα στην λειτουργική μας παράδοση του νυχθημέρου. Βεβαίως τίθεται η προσευχή σε μια καινούρια βάση και απορρίπτεται αυτός ο φαρισαϊκός τρόπος που κοιμιός περιλυπεί του φαρισαίου, το φαρισαϊκό πνεύμα, αλλά και το βατολογικό πνεύμα των ελληνιστών, των εθνικών, ας πούμε, έτσι, αυτή η πολύ, το μακρόσυρτος προσευχητικός λόγος. Τα λένε τα κείμενα, τα βιβλικά αυτά. Και ο ένας τρόπος προσευχής και ο άλλος δεν είναι ο σωστός τρόπος. Το σωστό τρόπο θα μας τον υποδείξει ο Χριστός με την Κυριακή προσευχή, θα το πούμε παρακάτω. Ρίζες τώρα στα λατρευτικά πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης έχουν και άλλα λειτουργικά θέματα, στοιχεία, όπως είναι η ανάγνωση του νόμου και των προφητών, η σύνδεση της ευχαριστίας με τα εβραϊκά δείπνα, τις αγάπες, οι γιορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Τότε είχαν άλλο νόημα, έτσι. Η Πεντηκοστή ήταν η προσφορά καρπών, η ανάμνηση της επίδοσης των πλακών, του νόμου, στο Μωυσή. Στην παράδοσή μας πήρε άλλο περιεχόμενο. Το Πάσχα ήταν διάβαση από την δουλεία στην ελευθερία και γιορταζόταν την 14η του μηνός Νισάν. Στην εκκλησία μας γιορτάζεται κάπως σε άλλη διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετική ημερομηνία. Η διάκριση επίσης της προσευχής σε ευχαριστία, δοξολογία, δέηση κλπ. Είναι πάλι μέσα από μαρτυρημένες από τα πρότυπα τα παλιά. Ή ο τρόπος, η στάση της προσευχής. Άλλοτε προσεύχονται ο γονικλητής, άλλοτε ορθίος. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος προσεύχεται, το δόξιζε το Θεό και εν το σώματι και εν το πνεύματι. Τα παλιά λοιπόν πρότυπα, τα λειτουργικά, τα προσευχητικά εισήλθαν, κρατήθηκαν, διατηρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν από καινούργια στοιχεία. Και όχι μόνο αυτό. Σιγά σιγά ξεκίνησε μία προσπάθεια αποσύνδεσης από την Ιουδαϊκή λατρεία. Η παρουσία μάλιστα ελληνιστών χριστιανών, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί ήταν εξιουδαίων και στη συνέχεια από τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες ας πούμε έτσι. Η παρουσία και των δύο μέσα στην Ιουδαϊκο-χριστιανική κοινότητα δημιούργησε κάποια προβλήματα και αντιθέσεις μεταξύ των. Οι μεν, οι Ιουδαιοχριστιανοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν τηρούμε τους νόμους μεταξύ αυτών και η περιτομή. Οι δε Έλληνες εξ Ελλήνων χριστιανοί κατηγορούν ότι δεν τηρούν τον νόμο. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Η Εκκλησία. Το συνοδικό σύστημα. Από φοιτητές ακόμα μαθαίναμε, μας μαθαίναν οι δασκάλοι μας, για την σύνοδο αυτή της Αντιοχίας το 49 που έλυσε το πρόβλημα και δικαίωσε τους ελληνιστές χριστιανούς απαλλάσσοντάς τους από να τηρούν τις νομικές έτσι διαδικασίες ή να πληρώνουν ας πούμε το βαλάντιο εκεί των της ιδιοχριστιανικής κοινότητας. Τους υποχρέωσε όμως να μην σε τηρούν τα ειδωλόθητα για να μην σκανδαλίζονται οι αδύναμοι στην πίστη. Ειδωλόθητο τι είναι? Του λέει και η λέξη. Είναι θυσία ζώων ας πούμε προς τιμή των ειδώλων και τα τρώγανε στις γιορτές εκεί ή τα πουλέγανε στα μάκελα, δηλαδή στους κρεοπόλες της εποχής. Ειδωλόθητα λοιπόν δεν έπρεπε να φάνε, αλλά δεν έπρεπε να τηρούν και τις νομικές άλλες διαδικασίες των Ιουδαιοχριστιανών.

Λόγια και το συμπάσει την αποτάσσει το σατανά και συμπάσει την πομπή αυτού και συμπάσει τη λατρεία αυτού. Δηλαδή πλήρης άρνηση των ειδώλων. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι αγαπητοί μου απαλλαγμένη η Εκκλησία από τις Ιουδαϊκές από τη μια μεριά αντιλήψεις και τα ειδωλολατρικά πρότυπα από την άλλη διαμόρφωσε τη λατρεία της στα δεδομένα και στα πρότυπα που δημιούργησαν ο Χριστός και οι Απόστολοι και το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Τα δεδομένα αυτά είναι σαφή. Ξέρουμε δηλαδή από τα κείμενα τι έπρεπε να λειτουργηθεί και να ψαλεί και να είναι αντικείμενο περιεχόμενο προσευχής. Στα της προσευχής, να πω ένα παράδειγμα, επικρατεί αυτό που ο Χριστός είπε, μίλησε, έδωσε ένα πρότυπο. Την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών που μπήκε και στη λειτουργία λίγο αργότερα. Θα πούμε όταν έρθει η ώρα γιατί εντάχθηκε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το αδιαλείπτος προσεύχεστε και την συνεχή δηλαδή προσευχή. Πάλι ο ίδιος μιλάει για την λογική λατρεία, δηλαδή τη λατρεία που έχει λόγο, δεν είναι κρυφός που ακούγεται, τη λατρεία που δεν είναι μαγική αλλά είναι πνευματική, γιατί η λογικότητά της στηρίζεται στην πνευματικότητά της. Βεβαίως εκεί στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος το λογική λατρεία του δίδει κι άλλη σημασία και οι βιβλικοί είναι πιο ικανοί να μιλήσουν γι' αυτό, ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση να φτάσει ακόμα και μέχρι θυσίας χάρη του Χριστού, να γίνει αυτό που λένε τα τροπάρια όταν μιλούν για μάρτυρ ιερίων άμπομων. Γι' αυτό βλέπουμε στους πρώτους χρόνους επάνω στους τάφους των μαρτύρων δημιουργείται και ένα αίδριο, το μαρτύριον, και ήταν γίνεται τόπος λατρείας. Έτσι αναπτύχθηκε και η λατρεία, η τιμή καλύτερα γύρω από έναν Άγιο μάρτυρα κλπ. Ή επάνω στο σώμα ενός μάρτυρα τελείται ακόμα και Θεία Λειτουργία ιερίων άμμωμων. Έχουμε πολλά τρουπάρια που έχουν αυτή την, θα λέγαμε, φράση. Μέχρι εκεί φτάνει η έννοια αυτή της λογικής λατρείας. Επίσης υπάρχει κοινή προσευχή καθημερινή, πρωί βράδυ, θα λέγαμε σπερινός όρθρος και με θυσία κιόλας, αλλά και η κατηδίαν. Και ο Χριστός προσεύχε το κατηδίαν. Απεσήλθε στην έρημο πριν να λάβει το έργο του, το δημόσιο, για πολλές μέρες. Την εποχή αυτή την αποστολική γίνεται λόγος για το Κυριακό δείπνο, δηλαδή ποιο, τη Θεία Ευχαριστία. Ως ανάμνηση του μυστικού δείπνου, αλλά και όλου του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Η σύναξη αυτή που είναι και ένας, ο καλύτερος τρόπος έκφρασης της ενότητος του εκκλησιαστικού σώματος γινότανε, το είπαμε και προηγουμένως, στο πλαίσιο των αγαπών, το Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Και όταν υπήρχαν και αταξίες, παρενέβαιναν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος, και λέει: δεν θα τελείτε όπως θέλετε τα δρόμενα εδώ, αλλά όπως ο Χριστός το μυστικό δείπνο. Όχι αταξίες, ευσχημόνος και κατά τάξη. Από πολύ νωρίς η ευχαριστία μεταφέρθηκε για λόγους και κοινωνικούς και συμβολικούς. Ο Χριστός Ανέστη πρωί, λίαν πρωί, έδραμον, ημεροφόρες. Παίζει ρόλο αυτό στο χρόνο τελέσεως της λειτουργίας, πρωινές ώρες. Και για συμβολικούς λοιπόν λόγους και για κοινωνικούς λόγους. Μεταφέρθηκε το πρωί από πολύ νωρίς. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει και την Κυριακή ημέρα. Κυρίως η Κυριακή τονίστηκε ως ημέρα λειτουργίας, γιατί είναι ημέρα Αναστάσεως του Κυρίου και της παρουσίας εν το μέσο του λαού του. Αλλά και κάθε μέρα βέβαια αργότερα είναι δυνατό να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Σε αυτές τις συνάξεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι διαβαζόταν αναγνώσματα. Μας τα πει αργότερα ο Ιουστίνος από την Παλιά Διαθήκη και από τις επιστολές. Απαντούσε ο λαός με το αμήν. Σε αυτά που ο προεστός της συνάξεως, έτσι το λέγανε, δεν το λέγανε ο ιερεύς, δεν είναι, ξέρω εγώ, ο επίσκοπος, τα ήταν οι συγκεχημένοι όροι, ο προεστός της συνάξεως, ο οποίος γνώριζε απ' έξω τις ευχές, τις έλεγε προφορικά και προφανώς τις άκουγε ο λαός. Αλλιώς δεν υπήρχε δυνατότητα οικοδομής του σώματος. Ήταν αιτία σχίσματος το να μην ακούγεται ο λόγος του προεστώτος, γιατί αφορά όλο το πλήρωμα, το λαό δηλαδή. Κληρικούς και λαϊκούς. Και το αμήν για να απαντάει ο λαός, μήπως άκουγε κάτι. Γιατί αν δεν απαντήσει.

0: το λέει ο Απόστολος, αν δεν ακούσεις, το λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς θα απαντήσεις. Εσύ μένει ωφελής, ο άλλος δεν οικοδομείται όμως. Αλλά κριτήριο ήταν η ποιμαντική οικοδομή του σώματος. Και αυτό επηρέασε όλη τη λειτουργική μας παράδοση όσον αφορά τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών, που είναι το εις επίκον χαμηλά να ακούει όλος ο λαός. Τεράστιο θέμα. Το αναφέραμε και σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπούμε και σε άλλη εκπομπή. Έψελναν επίσης όλοι μαζί ομοθυμαδών επί το αυτό. Λέξεις σπουδαίες. Ενενή στόματι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε στις μέρες μας, αν ψάλλουμε ή όχι. Ενενή στόματι, ενώ έχουμε το χάρισμα αυτό, έχουμε τη δύναμη αυτή, την υποχρέωση, εφόσον βαπτιστήκαμε και είμαστε βασίλειο ιεράτευμα, να ασκούμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή να είμαστε μέλη ζωντανά, να απαντούμε με το αμήν, να ψέλουμε το κύριε Λέισον και ό,τι άλλο είναι δυνατόν. Η προτεραιότητα λοιπόν ήταν η οικοδομή του σώματος και τίποτε άλλο. Το πάντα ευσημόνος και κατά τάξη γενέστο αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Εκτός από τη Θεία Ευχαριστία, και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας γιατί βλέπουμε και το χρόνο, στην Καινή Διαθήκη μαρτυρούνται, θεμελιώνονται, διαμορφώνεται καλύτερα ο πυρήνας όλων των μυστηρίων. Και ξεκινά από το βάπτισμα, το οποίο προηγείται η κατήχηση, η ομολογία πίστεως, του παράδειγμα του ευνούχου της Κανδάκης, που τον ρωτάει εκεί ο Φίλιππος, θες να βαπτιστεί, λέει θέλω ναι, πού πιστεύεις στον Χριστό, πού θα βαπτιστεί, στο νερό. Μία κατάδυση όμως, όχι τριπλή, είναι λίγο μεταγενέστερη αυτή η πράξη της τριπλής καταδύσεως και αναδύσεως. Τι ομολογείς, τον Χριστό, όχι κάτι άλλο. Και πού βαπτίζεσαι, το λέει ο Χριστός καπαλού, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τύπος λοιπόν του βαπτίσματος είναι η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η βάση της πιστιός μας. Αυτήν τιμούμε, αυτήν λατρεύουμε, αυτήν προσκυνούμε. Και δεν λείπει από καμιά ευχή η αναφορά στην Αγία Τριάδα, που κάναμε συνήθως και το σταυρό μας όταν ακούμε ότι πρέπει σε πάσα και δόξα, ότι σών το κράτος κλπ. Ο Απόστολος Παύλος δίνει και μια άλλη διάσταση στο βάπτισμα, θεολογική. Ότι το παρουσιάζει ως ομοίωμα του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτόν το βάπτισμα. Θα μας το πούν αργότερα οι μυσταγωγικοί πατέρες και άλλα κείμενα ερμηνευτικά. Πεθαίνει μέσα στο νερό, όχι ο άνθρωπος, σωματικά, το παλιό, η αμαρτία. Και γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, για τον οποίο μιλούν πάλι τα κείμενα, τα βιβλικά. Βλέπετε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την αποστολική εμπειρία που θεμελιώνεται από τον Χριστό και τους Αποστόλους και αποτελεί τη βάση αυτού της αύξησης του δέντρου της λατρείας, όπως είπαμε στη συνέχεια, που όλους τους αιώνες όλο και κάτι καινούριο προστίθεται, αλλά φιλτράρεται πάντα από την συνοδικότητα της Εκκλησίας και από την ευθύνη την ποιμαντική που ανά τους αιώνες είχε και έχει η Εκκλησία. Το χρίσμα επίσης δινόταν με τη σφράγιση δια της χειρός του ιερέα, όχι με μύρο. Είναι από τον 3ο αιώνα αυτό. Το δούμε σε άλλη εκπομπή. Το ίδιο και η ανάδειξη των νέων κληρικών δια της χειρός σφραγίδα. Τονίζεται στην Καινή Διαθήκη ο μυστηριακός χαρακτήρας του γάμου. Λέει ο Χριστόφωνα να γίνεται εν Κυρίω ο γάμος. Ο Απόστολος Παύλος βάζει μια άλλη διάσταση. Ότι τούτο το μυστήριο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ποιο μυστήριο? Αυτό που είπε η Γένεσης, έσον τε δύο σάρκα μία. Να ενωθούν δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν ποτέ και να γίνουν ένα, είναι όντως μυστήριο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά κατά τον τύπο Χριστού και Εκκλησίας, τον το πρότυπο, το παράδειγμα, η αγάπη δηλαδή. Ακόμα και το ευχέλαιο έχει ρίζες και ενώ διαθηκικές. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αν είναι άρρωστος κάποιος, να καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να αληφθεί με λάδι. Ήταν το λάδι φαρμακευτικό και φωτιστικό και άλλα χαρακτηριστικά. Έχει το λάδι και είχε και έχει. Αλλά διαπίστεως και ελαίω, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμοντα. Κάνα αμαρτίας υπηποιητικός, αφαιθήσεται αυτό. Τεράστια νοήματα όλα αυτά. Εκεί είναι η ρίζα και αυτού του μυστηρίου. Σε γενικές γραμμές, και ολοκληρώνω αγαπητοί τηλεθεατές, η Θεία Λατρεία κατά την Αποστολική περίοδο ήταν απλή, ήταν προφορική, ήταν χριστοκεντρική. ήταν αποστολική. Διακρινόταν και το πνεύμα της ενότητος, διέφερε αυτό την Εκκλησία. Και τη συμμετοχή, την ενότητα την διασφαλίζει η συμμετοχή στα τελούμενα. Όπως και η απλότητα και η σαφήνεια. Δεν είναι να καταλαβίστηκα τα λειτουργικά. Δεν πρέπει να είναι καταλαβίστηκα. Είναι για όλους. Πρόκειται για μια λατρεία λογική. Λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή απετέλεσε το θεμέλιο της μετέπειτα ανάπτυξης και εξέλιξης σύμφωνα με το σπόρο που έσπηραν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και όπως ένα δέντρο μεγαλώνει και αποκτά πολλά κλονάρια, έτσι και η Θεία Λατρεία εξελίχθηκε στους επόμενους αιώνες. Ποιοι είναι αυτοί οι αιώνες και τελειώνω. Είναι η μετάποστολική περίοδος μέχρι τον 4ο αιώνα, γιατί μετά αλλάζουν τα πράγματα. Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, καινούργια δεδομένα, ελευθερία στην έκφραση. Είναι η περίοδος από τον 4ο μέχρι τον 8ο αιώνα. Είναι η εποχή της ακμής της λατρείας, ο χρυσός αιώνας της λατρείας, μεγάλοι πατέρες, μοναστήρια, ημνογραφία. Είναι η περίοδος από τον 8ο αιώνα μέχρι τον 15ο, με οικονομαχία, με Κύριλο και Μεθόδιο, με τα τυπικά, με τα συναξάρια, όλα αυτά. Θα τα δούμε άλλη φορά. Και είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας, η οποία είναι η περίοδος παρακμής, αλλά υπήρχαν και φωτεινές προσωπικότητες που ανέδειξαν τον πλούτο της παραδοσεών μας όπως οι Κολυβάδες. Και είναι και η σύγχρονη εποχή που η επιστημονική έρευνα προβληματίζεται πάντοτε τι το δέον γενέστε μέσα στη λατρεία, με βάση τα κείμενα και την παραδοσή μας. Κλείνω, αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την παρουσία σας στην τηλεοπτική εδώ, και μέχρι την επόμενη εκπομπή να ευχηθώ και πάλι να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως φιλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως περινών υμνών με Πατραϊόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση Κυρίες ημνήστε φωνές θυσίες η Θεούς ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήν εϊμάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιός εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, του ελαιός Σου στον αιώνα τέργα των χειρώσιμ υπαρίδης. Συπρέπει ένωση, συπρέπει ύμνο, συντοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτοεκκλησία και τη δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και δοξαρά συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρωσε λόγοντα κούσου αντιρώντας Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα στη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατρά Αγία ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώφιου Σταυρού Προστασίων Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λεοντίου, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί μας φίλοι, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 17 Ιουνίου σήμερα, φίλοι μας, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Οι Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, αδέρφια από την Περσία, όπως φαίνεται και από το όνομά τους, θυμώνται σήμερα. Ακόμη οι Άγιοι Ίσαυρος και η συναυτό Βασίλειος, Ινοκέντιος, Ερμίας, Φίλικας και Περεγρίνος από την Απολωνία. Όσιος Υπάτιος, ο Ενερουφιανές, ο Άγιος Φιλονίδης Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Κουρίου, Όσιος Ιωσήφ Αναχωρητής και Όσιος Πίωρ, Αιγύπτιος ασκητής. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Δεν είναι από τους μεγάλους και γνωστούς Αγίους οι σημερινοί Άγιοι. Όλοι όμως έκαναν το δικό τους αγώνα. Άλλοι μαρτύρησαν, άλλοι όσοι, δηλαδή τελείωσαν οσιακά το βίο τους, ειρηνικά, αλλά με αφιερωμένη ολόκληρη τη ζωή τους στο Θεό. Μια ποικιλία ονομάτων και ιδιωτήτων αποδίδει η Εκκλησία μας στους Αγίους. Κάποιους από όλους αυτούς τιμούμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Να έχουμε τις πρεσβείες τους. Εμείς είμαστε και πάλι εδώ από την αγαπημένη σας εκπομπή, από την αγαπημένη σας συχνότητα, για να μοιραστούμε μαζί λίγες στιγμές ωφέλιμες, επικοδομητικές, ενημερωτικές σίγουρα, αλλά και ψυχαγωγικές. Τα τραγούδια που επιλέγουμε, η μουσική που επιλέγουμε, πιστεύουμε να είναι μια υγιής ψυχαγωγία για όλους μας.
0: Άλλωστε, η μουσική είναι από τα πιο όμορφα δώρα που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο, που μας έχει. Είναι μια γλώσσα η οποία δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει ηλικίες, δεν γνωρίζει αποστάσεις. Μπορεί με τη μουσική να παρηγορηθούμε, μπορεί να χαρούμε, μπορεί να νιώσουμε ακόμη και άλλα συναισθήματα πολλά.
1: Επομένως δεν είναι κάποιες νότες απλά στη σειρά που εφραίνουν την ακοή, περνούν βαθύτερα από την ακοή και μέσα στην ψυχή μας και επηρεάζουν αισθήματα, σκέψεις, καταστάσεις. Μας επιλέγουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ωραία μουσική. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, αυτό το ραδιόφωνο. Και το ωραίο σίγουρα είναι σχετικό, λένε όλοι, σε πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως σίγουρα και κάποια όρια.
0: Υπάρχει αυτή... Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, θα λέγαμε. Όπως όταν βλέπουμε έναν ωραίο πίνακα,

0: συγγνώμη. Γιατί μπορεί το ραδιόφωνο μας να μην βολεύει να το ακούτε παντού και πάντοτε, όμως μπορεί να καθορίσει κάποιες επιλογές μας. Την όμορφη μουσική λοιπόν, την ωραία μουσική ας επιδιώκουμε, αυτή που θα βοηθήσει και την ψυχή μας, θα ηρεμήσει την ψυχή μας και γιατί όχι θα τη στρέψει και προς το Θεό.
1: Δοξολογητικά, υμνητικά, ακόμη και ακούγοντας ένα μουσικό κομμάτι, να ευχαριστήσουμε το Θεό, να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έχει δώσει την ακοή μας και μπορούμε να το ακούσουμε. Να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτόν που το συνέθεσε.
0: Πολύ ωραία, αδερφή Αθηνά, πραγματικά. Υπάρχουν κομμάτια που τα ακούμε και τα ξανακούμε και δόξα τω Θεώ πολλά από αυτά είναι ελληνικά και δεν τα χορταίνουμε, δεν παλιώνουν, ενώ κάποια πιο ελαφρότερο επίπεδο έτσι κομμάτια περνούν από την επικαιρότητα, γίνονται μόδα και μετά από λίγο καιρό χάνονται.
1: Και όταν λέμε λίγο καιρό μιλάμε μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεν τα θυμάται κανείς.
0: Μάλλον δεν είχαν κάτι αξιοπρόσεκτο, δεν είχαν κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο να προσφέρουν.
1: Γιατί είναι γνωστό ότι μια μελωδία μπορεί να μας ταξιδέψει σε αναμνήσεις πολύ αγαπημένες. Να μας θυμίσει πρόσωπα, στιγμές που ζήσαμε, να μας δώσει δύναμη πολλές φορές για να κάνουμε με όσα έχουμε μπροστά μας, για να αντικρίσουμε και να περπατήσουμε το δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας.
0: Κοντά σε όλα τα άλλα αγαπητοί μας φίλοι που έχουμε ευθύνη να προσευχόμαστε, στα κοινωνικά θέματα εννοούμε, ας προσευχόμαστε να φωτίζει ο Θεός μας και τους στιχουργούς μας και τους μουσικούς μας και τους τραγουδιστές μας για να δίνουν μια ποιότητα, μια όμορφη ακρόαση στον ελεύθερο χρόνο μας, να αναβαθμίζουν την ψυχαγωγία μας,
1: να χρησιμοποιούν το ταλέντο που τους έδωσε ο Θεός, το χάρισμα αυτό για τη μουσική προς τα άνω, να βοηθάει και εμάς και αυτούς να ανεβούμε ψηλά.
0: Το ταλέντο που είπες αδερφή Αθηνά είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ένα τεράστιο κεφάλαιο από τα πρώτα της ζωής μας. Όλοι σίγουρα έχουμε κάποια ταλέντα και το βλέπουμε και στα παιδιά μας, στους νέους, στους εφήβους μας, και κάποια από αυτά είναι και μουσικά, έχουν καλλιτεχνικά ταλέντα. Άρα για εμείς πού τα κατευθύνουμε και πού τα κατευθύνει η σύγχρονη κοινωνία μας. Αν τα ταλέντα αυτά αξιοποιηθούν για κάτι όμορφο, για ωραία τραγούδια, όπως τα τραγούδια που ακούμε εμείς σε αυτό το ραδιόφωνο, πόσο ωραίο θα ήτανε και πόσο θα βοηθούσαν όλα αυτά τα ταλέντα μαζεμένα την κοινωνία, τον συνάνθρωπο.
1: Και να πούμε ότι εκτός από τη μουσική την ευρωπαϊκή θα λέγαμε, έχουμε και το μεγάλο πλούτο εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι Έλληνες, η Ορθόδοξη της Βυζαντινής μουσικής.
0: Άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο που αν το αγαπήσουμε, αν το γνωρίσουμε αγαπητοί μας φίλοι, πολύ θα το αγαπήσουμε και δεν θα ξεκολλάμε από πάνω του.
1: Και τα παιδιά ακόμη που είναι και μικρό, όσο είναι μικρότερα, ας δοκιμάσουμε να τα στείλουμε σε μαθήματα Βυζαντινής μουσικής. Μετά, όταν θα μάθουν τη Βυζαντινή μουσική, η ευρωπαϊκή μουσική θα τους είναι πανεύκολη. Αυτό είναι γνωστό.
0: Αλλά και στο ραδιόφωνο μας, αγαπητοί μας φίλοι, ακούγοντας τις σχετικές εκπομπές και όλα τα μουσικά μας διαλύματα, αφού πολύ συχνά ακούγονται Βυζαντινοί ύμνοι, πολλοί θα μας βοηθήσουν όλους μας, και τους μεγάλους και τους μικρούς. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι αυτό που ακούμε από πολλές μανούλες, ότι δίπλα στο χαλί εκεί που παίζουν τα παιδιά τους αφήνουν και το ραδιοφωνάκι για να ακούγεται πάντοτε η φωνή της Λιδίας.

0: Γεια. Γιατί ξέρετε, όπως μας λέτε εσείς οι ίδιες, ότι αυτό πολύ θα ωφελήσει την ψυχή του παιδιού και ας μην τα καταλαβαίνει όλα.
1: Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι έρχεται στα αυτιά μας, μακάρι να υψώνει το νου και την καρδιά μας προς τον ουρανό. Να μας βοηθάει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη μετάνοιά μας, τη δοξολογία μας προς το Θεό.
0: Και ας μην θεωρούμε πως είναι, αγαπητοί μας φίλοι, τόσο δευτερεύον θέμα αυτό που σήμερα συζητάμε. Αν καλλιεργούμε την ψυχή μας, αν οδηγούμε τις επιλογές μας πάντοτε έτσι στο ωραίο, αν μας αρέσει η καλλιέπεια, η ομορφιά, τότε έτσι θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις της καθημερινότητάς μας. Αυτές θα είναι οι επιλογές μας πάντοτε. Θα αναζητούμε δηλαδή τις ωραιότερες, τις καλύτερες, τις θεάρεστες επιλογές. Κάποιες σκέψεις, κάποιοι προβληματισμοί, τροφή για σκέψη όπως λέγεται, καταθέτουμε εμείς σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Αυτά σκεφτόμαστε, πιστεύουμε να συμφωνείτε, και αν δεν συμφωνείτε, όλες οι ενστάσεις δεκτές. Ευχαριστούμε πάντως που μας χαρίζετε και σήμερα τη συντροφιά σας και είμαστε εδώ όλοι μαζί.
1: Να περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Άλλαξε απότομα το σκηνικό του καιρού. Ήδη από χθες το βράδυ βροχές και καταιγίδες χτυπούν εδώ την Βόρεια Ελλάδα. Στον υπηρετικό κορμό της χώρας αυτή την ώρα βρέχει, ενώ και στην Αττική περιμένουν καταιγίδες οι κάτοικοι. Οι μετεωρολόγοι έχουν ενημερώσει ήδη μέσω των κοινωνικών δικτύων για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Βροχές θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γενικότερα στη Μακεδονία αλλά και στα δυτικά. Στο ελεύθερο σχέδιο διαγωνίζονται αυτή την ώρα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων για τις Πανελλήνιες του 2026. Μέχρι και την Παρασκευή ανακοίνωση των βαθμολογιών στα γυμνάσια όλης της χώρας. Με την ακρίβεια να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και να είναι καταλύτης για την κρίση των πολιτών μπροστά στην κάλπη, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιθασεύσει τα φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά. Νέες παρεμβάσεις για την ακρίβεια και σε συνεργασία με την βιομηχανία, τους παραγωγούς και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση δίνει, ήδη έχει δώσει, καθώς είναι στον αέρα, τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr για σύγκριση των τιμών ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ. Ήδη λειτουργεί και online οι επιχειρήσεις στέλνουν τις τιμές καθημερινά. Επίσημη παρουσίαση σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου 2 μήνες, όπως έγινε γνωστό. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, όπως επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Βράζει η Αλβανία για την ανέγερση πολυτελούς θερέτρου. Ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, αρνείται κατηγορίες ότι συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, τον κύριο Κούσνερ. Θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θερέτρου σε νησί κοντά στις ακτές της χώρας στην Αδριατική οφείλονται σε παραπληροφόρηση, ενώ απορρίπτει πως είναι προστατευόμενη η περιοχή και πωλήθηκε σε επενδυτές. Χιλιάδες πάντως παραμένουν στους δρόμους και συνεχίζουν την διαμαρτυρία με κύριο αίτημα να σταματήσει η επένδυση αυτή αλλά και την παρέτηση της ίδιας της κυβέρνησης. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μετέβη χθες στην Άγκυρα, όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταϊπ Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνοδευόταν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος Εμμανουήλ και τον ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, επίσκοπο Αραβισσού Κασιανό. Εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τον πρόεδρο για τη συνάντησή τους και κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής συνομίλησαν αρκετά για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Τα έργα αποκατάστασης του λαβωμένου από το χτύπημα της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας Ιερού Ναού Προφητηλίας στη Δαμασκό επιθεώρησε για άλλη μια φορά ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης 5 μέρες πριν συμπληρωθεί ακριβώς ένας χρόνος από το τραγικό περιστατικό της 22ης Ιουνίου που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες πιστούς, σύγχρονους μάρτυρες της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Ο Μακαριότατος είδε από κοντά τη νέα μορφή που έχει λάβει ο ναός. Προχωρούν κανονικότατα οι εργασίες. Τα εγγένεια του Ιστορικού Αρχείου Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε την ημέρα των Σεπτών Ονομαστηρίων του Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στη γενέτειρά του στα Ινόφυτα Βιωτίας. Υπάρχουν εκδηλώσεις που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη και αποτελούν σημείο αναφοράς. Μία από αυτές ήταν αυτή που έγινε στο πολιτικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά την προηγούμενη Κυριακή. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι παρεκάθισαν σε μέγα δείπνο για να τιμήσουν τη ζωή και το πολυσχηδές έργο του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Σωτηρίου. Η εκδήλωση είχε τον τίτλο 90 χρόνια φωτεινής διαδρομής και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επισήμως η πρόσφατη έκδοση της κοινότητας του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου Τορόντο με τίτλο 90 χρόνια μιας φωτεινής διαδρομής αφιερωμένη στην ιστορική και συνεχιζόμενη διακονία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου. Ο Άγιον Όρος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς πνευματικού τουρισμού παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Ρουμάνοι προσκυνητές είναι που κυριαρχούν στις αφήξεις, ενώ η τοπική αγορά ζητά νέες υποδομές και σύγχρονο λιμάνι. Μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και με μεγάλη συμμετοχή κόσμου στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο η μουσικοχορευτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τίτου στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου της Κρήτης. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη. 17 Ιουνίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ιόμβρους και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός και μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι με απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ιόμβρους και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34. Ενώ αύριο Πέμπτη γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ 27 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 25 βαθμούς έχει το Ηράκλειο, η Σάμος και η Χίος. 24 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα, όπου ψιλοβρέχει τώρα, και 16 βαθμούς στην Κοζάνη, που επίσης έχει ένα ψιλόβροχο. Οι Σέρες έχουν 24 βαθμούς αυτή την ώρα, 20 βαθμούς έχουμε στον Πολύγυρο, 23 στη Βέρεια, 26 βαθμούς έχει η Κατερίνη και 23 η Έδεσα, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής. 24 βαθμούς όμως έχει και η Δράμα και η Αλεξανδρούπολη, 23 βαθμούς έχουμε στην Καβάλα, 25 στην Ξάνθη, 26 στην Κομωτινή.

θέλετε να επικοινωνήσετε, αγαπητοί ακροατές, με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Αθανάσιο που επικοινώνησε μαζί μας. Την καλημέρα μας.

Να χαιρετήσουμε όμως και την κυρία Γαριφαλιά που επικοινώνησε επίσης μαζί μας. Τι θα λέγατε για τη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

χαιρετήσουμε την κυρία Βασιλική που επικοινωνήσε μαζί μας από Θεσσαλονίκη, αλλά και τον κύριο Μάριο από την Κύπρο, από την αγαπημένη μας ελληνική Κύπρο.

αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στα πολλά θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος που προσπαθούμε καθημερινά να αναδείξουμε και να σας παρουσιάσουμε για την ενημέρωση και τον σφαιρικό καταρτισμό όλων μας, είναι και η γλώσσα μας. Η γνωριμία λοιπόν με το τεράστιο αυτό κεφάλαιο της εθνικής μας ταυτότητας, η εμβάθυνση στο λεξιλογικό μας πλούτο, θα είναι το θέμα που σήμερα θα μας απασχολήσει. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαίρετο φιλόλογο κύριο Κυριάκο Χρυσοστομίδη.

0: Κύριε Χρυσοστομίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και ευχαριστούμε που είστε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας, όπως και πριν αρκετό καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Κύριε Χρυσοστομίδη, ποια είναι η αξία της γλώσσας μας, του λεξιλογίου μας και τι είναι αυτό που της δίνει αυτήν την αξία?
1: Αδελφή Μάρσα, μετά την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών, η πνευματική ταγή εντός εισαγωγικών μεθοδεύουν και την κατάργηση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στο πρωτότυπο κείμενο των μαθητικών παρελάσεων και της προσευχής. Το ρήμα μεθοδεύουν, το υπερτονίζουμε. Η λέξη μέθοδος σημαίνει επιστημονική ζήτηση, επιδίωξη γνώσης, έρευνα, σύστημα. Η λέξη μεθόδευσης, μεθοδία, εξού και η φράση μεθοδία του διαβόλου, ενέχει πανουργίαν δόλων τέχνασμα. Η πνευματική ταγή, η εντός εισαγωγικών λοιπόν, μεθύσταντε φρενών, που σημαίνει ότι παραφρονούν και βρίσκονται υπό την επίρρεια πνευματικής τυφλώσεως. Οι αρχαίοι Έλληνες ετώνιζον: «Ο άπειρος γραμμάτων ου βλέπει βλέπων». Η μετοχή βλέπων, εναντιωματική μετοχή, σημαίνει ότι αν και βλέπει, δεν είναι δηλαδή τυφλός, διαθέτει όραση σωματική, εν τούτης δεν βλέπει, τον διακατέχει δηλαδή πνευματική τύφλωσης. Αναφέρονται οι αρχαίοι Έλληνες εις των άπειρων γραμμάτων, δηλαδή των αγράμματων. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, αναφερόμενος στους Φαρισαίους που τον προκαλούν, απαντά στους ερωτώντας μαθητές του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 15, στίχος 14. «Άφετε αυτούς», δηλαδή τους Φαρισαίους, «οδηγεί εσύ τυφλή τυφλών. Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Η λέξη βόθινος, όμικρον όμικρον ύψιλον, σημαίνει βαθύς λάκκος. Και όμως, η αρχαία ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πρωτότυπο κείμενο, ενώ σε ορισμένα υπάρχουν και λειτουργούν έδρες διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών. Τι διακηρύσουν δύο διακεκριμένοι Ευρωπαίοι διανοητές? Ο Γάλλος Βολτέρος: «Η ελληνική γλώσσα πρέπει να καθιερωθεί ως διεθνής γλώσσα της Ευρώπης». Ο Γερμανός Γκέτε: «Η ελληνική γλώσσα αποτελεί τον τελειότερον άθλον και τη μεγαλύτερη εποποιία του ανθρωπίνου πνεύματος». Παρατίθενται καλωτέρω λέξεις κατ' επιλογήν, οι οποίες διεμόρφωσαν και ετροφοδότησαν τις γλώσσες εις παγκόσμιων επίπεδων. Οι λέξεις κίκινος, γιώτα γιώτα δύο νι, αρσενικών δευτέρας, σημαίνει βόστριχος, σγουρό μαλλί. Οι Λατίνοι το παραλαμβάνουν ως κινκίνους, με δύο νι, νους, κινκίνους, κινκίνι, αρσενικών και αυτού της δευτέρας. Εν συνεχεία έχουμε από αυτό την λέξη κινκινάτους, με δύο νι και εδώ. Είναι ο πρώτος δικτάτορ της ιστορίας, ο Κινκινάτος, ο οποίος διέθετε σγουρό μαλλί. Αλλά νομίζω ότι σχετική είναι και η αναφορά εις την πολιτεία της Αμερικής εις το Σινσινάτι, με δύο νι και εδώ. Όλα αυτά προερχόμενα από την λέξη κίκινος, υπόψη ότι έχουμε στην Ελλάδα και επώνυμα επίθετα Κικινίδης, με δύο νι, Σγουρομαλίδης. Μία άλλη λέξη. Πιστάκι θηλυκών της πρώτης κλήσεως. Η πιστάκι της πιστάκης. Είναι η φυστικιά. Και το πιστάκιον, το φυστίκι, το οποίο μεταπηδάει στην Ιταλία και έχουν τη λέξη πιστάκιο, δηλαδή παγωτό από φυστίκι. Το καταπληκτικό είναι το επόμενο. Η τύρις θηλυκών της τρίτης κλήσεως, ύψιλον δύο ρο γιώτα, γενική της Τύρεως, όπως η πόλη της πόλεως, σημαίνει πύργος. Την παραλαμβάνουν οι Λατίνοι την λέξη τούρις με δύο ρο, η γενική είναι πάλι τούρις, αρσενικών της τρίτης στα λατινικά, το οποίο σημαίνει πύργος. Από αυτήν τη λέξη προέρχεται η λέξη τουρισμός. Ναι, η λέξη τουρισμός έχει αναφορά στην αρχαία ελληνική λέξη η τύρις της Τύρεως. Και εν συνεχεία έχουμε στα αγγλικά το tower, το latouri στα γαλλικά, και τουρισμός είναι εκείνη η αναχώρηση υπό μορφήν κυκλοτερούς πύργου και η επάνωδος στην πατρίδα. Ο τουρισμός λοιπόν, το ρήμα μύρωμε με έψιλον γιώτα, εξού και η μαρμένη τύχη, σημαίνει μοιράζω και μοιράζομαι. Το θέμα από το ρήμα μορ, το τζι και το αλφα, μόρια, με επέμφεση δημιουργείται η λέξη μοίρα, τεμάχιον. Οι λέξεις μόριον, μερίδιον, οι ξένοι παραλαμβάνουν την λέξη αυτήν, στη λέξη μορς, μόρτης, θάνατος, διότι ο θάνατος αποτελεί μερίδα αναλογούσαν εις έκαστον. Αλλά και εις τους μύθους του Εσώπου, ο κόραξ έχει στο στόμα αυτού μοίραν τυρού, μέρος, κομμάτι, μερίδιον. Και εν συνεχεία αυτό καταλήγει εις την αλόπικα η οποία καραδοκεί. Οι λέξεις μορσό εις τα γαλλικά, σημαίνει τεμάχιον, έχει την αναφορά του εις τη λέξη μόρια, μοίρα, και είναι το τεμάχιον. Μία άλλη καταπληκτική λέξη είναι η λέξη στα γαλλικά ανφάν. Ανφάν είναι τον ήπιον. Αυτό το οοποίο δεν ομιλεί. Διότι νήπιον στα αρχαία ελληνικά σημαίνει νηστερητικόν και το έπος, ο λόγος. Το μη ομιλούν τον ήπιον. Εν συνεχεία, αυτό το νη παρουσιάζεται στα γαλλικά με τη μορφή του αν, δηλαδή του έψιλον και νη, και στα λατινικά με το ιν. Infans, infantis, είναι αυτός ο οποίος δεν ομιλεί. Και από πού προέρχεται? Προέρχεται από το ρήμα φημί, το οποίο σημαίνει λέγω, και αν το κλείνουμε στην προστακτική, κλείνω την προστακτική του ενισότητος, φάθη, φάτο, φάτε, φάντον. Αυτό το θέμα φάντο, εν συνδυασμό με το ίν και το εν, το στερητικόν, δίδει το ίνφαν, δηλαδή η λέξη αμφάν είναι μια καθαρωτάτη αρχαία ελληνική ρίζα. Εν συνεχεία, στην Ισπανία, όλοι έχουν δικαίωμα να ομιλούν, ή μάλλον δεν ομιλούν ο ινφάντης και η ινφάντα, αυτά τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν, πλην του διαδόχου, ο οποίος ομιλεί, ο ινφάντης, η ινφάντα, και στο τέλος εκείνο το corpus infantarium, σώμα έμπιστων στρατιωτών, το οποίο δεν ομιλεί, το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται δια την αιχεμήθειά του, corpus infantarium και όλα αυτά από την προστακτική είπαμε του φάση, φάτο, φάτε, φάντον. Η ρίζα corpus infantarium και εν συνεχεία οι λέξεις φαντάρους από εδώ. Ερχόμεθα στη λέξη exit. Αυτή από την προστακτική του εξέρχομαι, την κλείνω. Έξιθι, εξίτο, έξιτε. Το παραλαμβάνουν λοιπόν με τη μορφή του exit. Έξοδος. Αλλά έχουμε και ανάλογα εδώ ελληνικά. Το εξιτήριον. Ενώ με την σύνθεση του is, του ίσιμη, είναι το εισιτήριον. Η λέξη πυγμή, ο πήκτης, το επίρρημα πήξ με ύψιλον, πυγ, πήκτης με ύψιλον, προσφέρεται στα λατινικά ή στη λέξη πουγ, διότι το ύψιλον προφέρεται ως ου στα ξένα, πουγνα πουγνε είναι η μάχη στα λατινικά κατά την οποία γίνεται χρήση γρόνθων, δηλαδή πουγνα πουγνε, πουνιά, η μπουνιά δηλαδή. Μάχη με την χρήση πυγμών. Και τελευταίον, εκείνο το γαλλικό. Η λέξη κυρός, το κυρίον δηλαδή, είναι η συλλέξη σενσεριτέ ή στα γαλλικά. Η λέξη κυρός, το κυρίον, ή στα λατινικά λέγεται κέρα. Τα αγγεία τα οποία δεν έχουν επίχρησμα χαρακτηρίζονται αγγεία σύνε κέρα, άνευ κυρού, είναι αυθεντικά. Επομένως είναι ειλικρινή τροποντινά και εδώ οι λέξεις το κυρίων. Ερχόμεθα τώρα στα γνωρίσματα και στις ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, στα πνεύματα. Στην προηγούμενη επικοινωνία είχαμε μιλήσει για τη λέξη ώρα, η κατάλληλη εποχή, ωραίοι καρποί, όριμος, άωρος, ο άγγουρος, το αγούρ, στα πουντιακά, το αγόρι. Ερχόμεθα τώρα εις μίαν άλλην ώραν. Αυτή γράφεται, λαμβάνει το πνεύμα ψηλή, ενώ η προηγουμένη, η ώρα, δασία. Αυτή με ψηλή σημαίνει φροντίδα και είναι γνωστές πολλές λέξεις οι οποίες ακούονται. Παραδείγματος χάρη, ολιγορία, το κόμμα ωμέγα, ολίγη φροντίδα, αλλά είναι η ώρα με ψηλή, τελείως διαφορετική από την προηγουμένη. Φυτόριον, η φροντίδα των φυτών. Θυρωρός, αυτός ο οποίος φροντίζει την θύρα. Πυλωρός, αυτός ο οποίος φροντίζει την πύλη. Αλλά και το άλλο το οποίο ακούμε, η σκευωρία, το βό με ωμέγα, είναι οι φροντίες των σκευών. Είναι εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν τα σκεύη κατά τη διάρκεια των θυσιών, στις διάφορες εκστρατείες, κατά την αρχαιότητα, αλλά σκεύη δεν είναι μόνο τα σκεύη, τα υγειακά είναι και τα έπιπλα και άλλα οπωσδήποτε πολύτιμα και τη μαλφή. Δια τούτου υπάρχει μία δολιότης προς απόκτηση αυτών των σκευών. Έτσι λοιπόν η λέξη σκευωρία έχει καταντήσει να σημαίνει πλάνη. Εις το καταμαθαίων Ευαγγέλιων, κεφάλαιο 15 και στίχος 15, ο Πέτρος δεν κατανοεί μία φράση του Κυρίου. Δια τούτο τον παρακαλεί φράσεων ημίν, το ημίν με ήττα την παραβολήν ταύτην. Δηλαδή είναι οι λόγοι των Φαρισαίων οι οποίοι προσέρχονται για να πειράξουν και για να ελέγξουν τον Ιησούν. Είναι εκείνο το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι οι τυφλοί οδηγούν τυφλούς και οι δύο θα πέσουν εις τον βόθινον, δηλαδή εις τον λάκον τον βαθύν. Ο Πέτρος πώς ζητεί την επεξήγηση αυτήν εδώ, την διασαφήνιση, χρησιμοποιεί το ρήμα φράζω. Λέγω σημαίνει λέγω τα απαραίτητα, φράζω σημαίνει διευκρινίζω, λαδό σημαίνει φλιαρώ. Δια τούτο και ο Κύριος απαντά πάλι εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εις τον στίχον 16, ο δε Ιησούς είπεν, εδώ επιλέγεται το ρήμα λέγω, ο αόριστος βήτα του ρήματος λέγω, διότι ο Κύριος θα ομιλήσει τα απαραίτητα. Όταν ο Πέτρος ζητεί διευκρινήσεις με το φράσον, εδώ ο Χριστός απαντά, ακμήν και εμείς ας είναι τι εστέ. Αυτό είναι λακωνισμός και σημαίνει ότι το ακμήν κατά πρώτον εδώ λειτουργεί ως επίρρημα και σημαίνει έτη ακόμη, αυτό το οποίο ακούμε έτη και έτη. Ακμήν, μάλιστα εις άλλα σημεία είναι δυνατόν να συνοδεύεται και με το έτη, ακμήν και ημείς, το ημείς με ύψιλον αναφέρεται στους Αποστόλους, ας είναι τι εστέ, δηλαδή δεν έχετε κατανοήσει το κήρυγμά μου, την διδασκαλία μου. Έχουμε καθαρότητα των λακωνισμών, το οποίο αποτελεί εν από τα γνωρίσματα και τις ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας. Όπως και παρακάτω, πάλι είναι στο κατά Ματθαίον κεφάλαιον 10, στίχος 16, ο Χριστός απευθύνεται στους μαθητές του, σας αποστέλω για να είστε σαν πρόβατα ήμερα ανάμεσα σε αιμοδόρους λύκους. Το λέγει ακριβώς, γίνεστε ουν, λοιπόν, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Ας το αναλύσουμε λίγο αυτό. Τους λέγει, φροντίστε να είστε φρόνιμοι σαν τα φίδια, ώστε να μην εκθέτετε τον εαυτό σας σε ανοφελείς και ανοήτους κινδύνους, και άκακοι και απλοί σαν τα περιστέρια, αφού τόσο δεινή θα είναι η θέση σας. Αυτά λέγει ο Χριστός απευθυνόμενος εις τους μαθητάς του. Ένα άλλο από τα γνωρίσματα και τις ιδιότητες της ελληνικής γλώσσης είναι και τα συνώνυμα, αν και αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν συνώνυμα, αλλά έχουν μια ιδιάζουσα διαφορά μεταξύ των. Το ρήμα βούλωμε, εξού και βουλημία, βούλημος, βούλησης, έχει συνώνυμα. Τα ρήματα εθέλω, ερώ, εράω, ερώ. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει το καθένα από αυτά. Το ρήμα βούλωμε σημαίνει έχω κάποια επιθυμία στο νου μου, επιθυμώ απλώς. Το ρήμα εθέλω σημαίνει θέλω επιμόνως, επιδιώκω να πραγματοποιήσω επιθυμία μου. Το ρήμα επιθυμώ είναι εντονότερον του εθέλω και σημαίνει έχω διακαεί πόθον. Τέλος, το ρήμα ερώ, εράω ερώ, εξού και ο έρος, ο εραστής, ο ερασιτέχνης, σημαίνει αγαπώ με πάθος. Οι αρχαίοι έχουν κάποιων λακωνισμών επ' αυτού, λέγουν και ίσως ως λογοπαίγνιον χρησιμοποιούν δύο απαρέμφατα, του οράω ερώ, οράν, και του εράω ερώ, εράν, και λέγουν εκ του οράν το εράν, δηλαδή εκ του βλέμματος επέρχεται η αγάπη, κάπως έτσι. Ένα άλλο συνώνυμο είναι το ρήμα δοκώ με το φαίνομαι. Δοκώ σημαίνει δίνω την εντύπωση, θεωρούμε από τους ανθρώπους, εξού και η δόξα, η δόκησης, ο δοκισίσοφος, αυτός ο οποίος δίδει την εντύπωση στους ανθρώπους, τους συνανθρώπους του, ότι είναι σοφός. Το ρήμα φαίνομαι, εξού και φαινόμενον, παρουσιάζομαι φανερά, χωρίς αμφιβολία στην πραγματικότητα. Βλέπετε πόσο λεπτοί, λεπτολόγοι είναι οι αρχαίοι Έλληνες στην περίπτωση αυτήν. Αλλά και η περίπτωση των προθέσεων. Πώς λειτουργούν οι προθέσεις. θα αναφερθώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 6, 19 στίχος, λέει ο Χριστός. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Μη θησαυρίζετε ημίν για τους εαυτούς σας, με ύψιλον το ημίν, θησαυρούς επί της γης. Εδώ ο εμπρόσδετος προσδιορισμός, η επί μεταγενικής, δηλώνει το επάνω. Το επί της γης είναι αυτό το φευγαλαίον. Είναι δηλαδή ο υλικός θησαυρός, ο οποίος υπόκειται εις την φθοράν από μέρους, εκεί όπου λέγει όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Παρακάτω όμως για τον ουρανό χρησιμοποιεί ο Χριστός άλλη σύνταξη, ώστε ενώ προηγουμένως δια τα επίγεια, τα οποία είναι φευγαλαία και τα οποία είναι άνευ αξίας, χρησιμοποιεί το επίμετα γενικής, το επιφανειακόν, δια των ουρανών χρησιμοποιεί το εν μεταδοτικής, θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, μέσα στον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να επισέλθει και να φθείρει ούτε οι βρώσεις, ούτε ο σεις και ούτε οι κλέπτε είναι δυνατόν να διαρρήξουν και να κλέψουν. Βλέπετε πως λειτουργούν, πόσον και εδώ είναι λεπτολόγοι οι αρχαίοι Έλληνες. Ώστε στην πρώτη περίπτωση η επί μεταγενικής δια τα γήινα, ενώ δια τα ουράνια αναφέρεται εν και δοτική. Η εν και δοτική δηλεί το εντός, εντός του ουρανού, εκεί όπου δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του αγαθού. Και επί τη ευκαιρία, αφού αναφέρεται ίσως κλέπτας, έχουμε χρόνο να αναφέρουμε ότι ο κλέπτης είναι ο κοινός κλέπτης. Υπάρχει και μία συνώνυμος λέξης, ολοποδίτης. Ωμέγα, όμικρον, ύψιλον, ταφ. Ολοποδίτης του λοποδίτου. Αυτός ο οποίος μας γδίνει δηλαδή. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι μία άλλη μορφή κλέπτου. Είναι εκείνος ο οποίος καιροφυλακτεί στη θάλασσα, εκεί στα δημόσια λουτρά και όπου κλέπτει τα φορέματα, τις ενδυμασίες των λουμένων, των σηματριωτών, συνανθρώπων του. Λόπος, ο λόπος, ο μέγα, περισπωμένη όμικρον, είναι η ενδυμασία. Λέγεται και η λόπη της λόπης, ο μέγα ήτα. Επομένως, αυτός είναι ο λοποδίτης. Άλλος ο κλέπτης, άλλος ο λοποδίτης. Και επειδή εδώ αναφέρεται στο κατά Ματθαίον, το ρήμα διορίσω, το διορίσω αναφέρεται στους άλλους ειδικούς κλέπτας, οι οποίοι σκάβουν τους μεσοτήχους, τους κοινούς τείχους και υπησέρχονται εις τα άλλα. Τα δωμάτια είναι το λεγόμενο ρυφηφή. Ο κλέπτης, ο λοποδίτης και αυτός ο οποίος διορίσει. Η λέξη είναι εκείνη η οποία έχει την ρίδα το όριγμα, διορίσω, η διόρυξη και τα τι αυτά.
0: Κύριε Χρυσοστομίδη, εντυπωσιακά πράγματι τα παραδείγματα που μας είπατε σήμερα και της επίδρασης στις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και τα θέματα ετυμολογίας που μας αναφέρετε, προέλευσης της γλώσσας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Θα χαρούμε... είμαι στην διάθεσή σας πάλι.
0: Με πολύ χαρά θα σας επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Και εμείς, χαίρετε.
1: Να είστε καλά.

ακροατές ένα από τα πολλά ιστορικά γεγονότα που μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη θα γνωρίσουμε σήμερα. Είναι αυτό που σχετίζεται με τον πύργο της Βαβέλ. Έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμούλη.

0: και αποφάσισαν τότε πριν διασπαρούν στη γη να κάνουν ένα έργο μνημειώδες, το οποίο θα ήταν ένας πύργος που θα ξεκινούσε μεν από τη γη, αλλά η κορυφή του θα έφτανε στον ουρανό. Εκ των πραγμάτων, και όπως το βλέπουμε και εμείς σήμερα, αυτό είναι αδύνατο. Πώς να φτάσει ένας πύργος να ξεκινάει από τη γη και να φτάνει μέχρι τον ουρανό? Δηλαδή τι υλικό να χρησιμοποιηθεί και τι μεγάλη βάση να γίνει και μέχρι πού να φτάσει? Να φτάσει μέχρι την ατμόσφαιρα, να φτάσει μέχρι τη σελήνη? Πού να προχωρήσει δηλαδή, μέχρι πού να φτάσει αυτός ο πύργος?
1: Πάτερ, και εμείς αναρωτιόμαστε έτσι που το ακούμε, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, τέτοιο υπερφύαλο σχέδιο?
0: Ναι, κάποιος ερμηνευτής λέει ότι σε περίπτωση που γινόταν πάλι κατακλυσμός, να μπορούσαν εκεί να μπουν οι άνθρωποι και να γλιτώσουν από το νερό. Αλλά αυτό ο Θεός το θεώρησε σαν μια ύβρη, σαν μια βλαστημία. Και θεώρησε ότι οι άνθρωποι έχουν μία γλώσσα και καθώς συνεννοούνται σκέφτηκαν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Και ο Θεός, προβλέποντας το μέλλον, σου λέει τι άλλο μπορεί αργότερο ο άνθρωπος, οι άνθρωποι να σκεφτούν και να πραγματοποιήσουν. Οπότε προς τιμωρία αυτής της ύβρεως ο Θεός εφεύρε την αναλλαγή των γλωσσών, δηλαδή να αλλάξουν κατά πατριές οι γλώσσες των ανθρώπων.
1: Ως τότε μιλούσαν μία γλώσσα όλοι?
0: Μάλιστα, ναι, ως τότε μιλούσαν μία γλώσσα, αυτή τη γλώσσα που μιλούσε ο Αδάμ και η Εύα, και μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ενώ τώρα ο Θεός αποφάσισε να διαχωρίσει τις γλώσσες και έτσι διαχωρίστηκαν τα έθνη και διασπάρισαν μετά σε όλο το πλάτος της γης. Και αφού οι γλώσσες είχαν διαχωριστεί, δεν μπορούσαν πλέον να συνεννοηθούν οι άνθρωποι, ώστε το έργο τους αυτό έμεινε ημιτελές. Δεν μπόρεσε δηλαδή ο πύργος να ολοκληρωθεί.
1: Λόγω της ασυνεννοησίας κατά το χτίσιμο.
0: Μάλιστα. Έτσι έπαψαν οι άνθρωποι να οικοδομούν αυτόν τον πύργο και σιγά σιγά, καθώς απομακρύνθηκαν, οι γλώσσες αυτές με διάφορους διαλέκτους να γίνουν πολλές χιλιάδες και σήμερα να τις μετρούν σε 1600 γλώσσες και διαλέκτους σε όλο τον κόσμο. Αλλά πολλές από αυτές τις γλώσσες έχουν χαθεί και έχουν ξεχαστεί στην αρχαιότητα.
1: Πάτερ, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός?
0: Ναι, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη εκεί στην περιοχή της παλιάς Βαβυλώνος, μεταξύ δηλαδή των ποταμών Τίγρη και Εφράτη. Σώζονται και αρχαιολογικά μνημεία τα οποία μέχρι σήμερα δείχνουν οι αρχαιολόγοι σαν τη βάση εκείνου του πύργου που είχαν αρχίσει να οικοδομούν οι άνθρωποι.
1: Οι επόμενες γενναίες των Ισραηλιτών γνώριζαν το γεγονός και πώς το έβλεπαν?
0: Σίγουρα όχι μόνο των Ισραηλιτών, αλλά σε όλες τις φυλές αυτό είχε μπει μέσα στην ιστορία τους και θα είχε αναμειχθεί με διάφορους μύθους και θρησκευτικές παραδόσεις. Τώρα το κάθε έθνος πορεύθηκε διαφορετικά με τη γλώσσα του, σχηματίζοντας τους διάφορους λαούς και τα έθνη. Και ο Θεός, όπως είχε υποσχεθεί, έπρεπε μέσα από το ανθρώπινο γένος να προέλθει ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Χριστός, και διάλεξε τον Πατριάρχη Αβραάμ και του είπε να εγκαταλείψει τη γη αυτή της Μεσοποταμίας και να πορευθεί στη γη της Παλαιστίνης, και ότι από αυτόν θα προερχόταν πλέον ο Μεσσίας και Λυτρωτής. Αυτό το έργο της οικοδομήσεως του πύργου έκανε εντύπωση στο Θεό και βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να συσκέφτεται η Αγία Τριάδα και να λέει να κατεβούμε να δούμε αυτόν τον πύργο που αφάσισαν να χτίσουν οι άνθρωποι. Και στο τέλος αποφάσισε ο Θεός, δεύτηκε κατά βάντες αυτόν τη γλώσσα συγχαίωμα. Ας κατεβούμε, λέει, να συγχύσουμε τη γλώσσα τους. Γιατί

0: έργο φάνηκε πονηρό στα μάτια του Θεού. Και οι άνθρωποι παρόλα αυτά συνέχισαν, παρόλο τη διαίρεση δηλαδή των γλωσσών και των εθνών και των φυλών, συνέχισαν να προσπαθούν να έρθουν σε ενότητα επικοινωνίας, είτε με διακρατικές είτε με άλλους κανόνες και θεσμούς, αλλά όλα αυτά είναι μάταια αν δεν γίνονται κατά Θεόν.
1: Και όλα αυτά ήταν ανθρώπινες προσπάθειες. Από το Θεό έχουμε κάποια άλλη επέμβαση για να έλθει η ενότητα η θεϊκή.
0: Μάλιστα. Ενώ αυτές ήταν οι προσπάθειες οι ανθρώπινες, ο Θεός θέλησε πάλι να επαναφέρει τον άνθρωπο σε ενότητα, το ανθρώπινο γένος σε ενότητα, και αυτό το κάνει με την Πεντηκοστή. Όπως χαρακτηριστικά είναι το κοντάκιο της Πεντηκοστής που λέει «Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα». Δηλαδή η ενότητα αυτή πρέπει να έχει τη βάση της και να είναι στηριγμένη στο Θεό, κατά Θεό δηλαδή η ενότητα. Τότε προκόπτει αυτή η ενότητα και προωθεί το καλό και το αγαθό. Αλλιώς γίνεται μια ενότητα ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ή να υποτάξει τους αντιπάλους ή να κάνει κάποιο κακό, ή να φτάσει ακόμα και στην ύβρη και στη βλαστημία, όπως είχαμε δει με αυτή την κατασκευή του πύργου.
1: Πάτερ, βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο διαχωρισμός των γλωσσών είναι μια δοκιμασία, μπορούμε να πούμε, που, στην οποία υπέβαλε ο Θεός τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μας διαχωρίζει μεταξύ μας.
0: Μάλιστα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μια τιμωρία, αν και ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά έστω έτσι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, είναι μια τιμωρία από το Θεό για να σταματήσει αυτή η περήφανη σκέψη και ενέργεια που είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι.
1: Ενώ τι είναι αυτό τώρα που αλλάζει στην Πεντηκοστή?
0: Στην Πεντηκοστή αυτό που αλλάζει ακριβώς είναι ότι ο Θεός έχει υπόψη του την ενότητα και θέλει πράγματι οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι. Γι' αυτό και στην αρχαιρετική του προσευχή ο Χριστός παρακαλεί το Θεό και Πατέρα του με τα λόγια «Πάτερ, δώσε τη χάρη σου στους μαθητές μου να είναι ενωμένοι όπως είμαστε και εμείς». Δηλαδή όπως είναι ένα η Αγία Τριάδα, έτσι προσεύχεται ο Κύριος να είναι ένα και ενωμένοι και οι πιστοί και οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της Εκκλησίας να είναι ενωμένοι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ενότητα πρέπει να βασίζεται στο Θεό, δηλαδή να έχει από εκεί την χάρη, την ευλογία και την ενότητα, να είναι δηλαδή ενότητα κατά Θεό. Γιατί η ενότητα αυτή είναι η οποία καταξιώνει τον άνθρωπο και του δίνει την ευκαιρία και να ομοιάσει με το Θεό, αλλά και να πραγματοποιεί έργα τα οποία θα είναι θεάρεστα και επικοδομητικά και χρήσιμα για όλη την κοινωνία.
1: Διαφορετικά, Πάτερ, αν έχει τις καλύτερες των διαθέσεων, αν έχει εργατικότητα, αν συνασπιστεί με πάρα πολλούς άλλους, τέλος πάντων, αν ισχύουν πάρα πολλές άλλες προϋποθέσεις, αλλά χωρίς Θεό, δεν μπορεί η ενότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα?
0: Ναι, σίγουρα όχι. Γι' αυτό ο Θεός το αποτρέπει και λέει, παιδί μου, αν σε καλέσουν κάπου και σου πούνε έλα μαζί μας και θα έχουμε δηλαδή μια συνεργασία και θα κάνουμε ένα κοινό ταμείο, αλλά θα είμαστε μακριά από το Θεό, εσύ παιδί μου, λέει, να μην τους ακολουθήσεις, ούτε να δεχθείς να συμμετέχεις σε αυτή την ένωση, αλλά να απομακρυνθείς από αυτούς, γιατί σίγουρα αυτό θα καταλήξει εις βάρος των αδυνάτων, εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θα καταπιεστούν, για να είναι εκμεταλλεύσιμο είδος από αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν αυτή την ενότητα χωρίς το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συμφωνήσουν για κάποιο θεάρεστο πράγμα, και σίγουρα θα υπάρχουν οι αντίπαλοι τους οποίους θα τους εκμεταλλεύονται και θα τους κάνουν να υποφέρουν στην έννοια του κέρδους προσωπικής του ανόδου, αδιαφορώντας για το αν άλλοι άνθρωποι υποφέρουν ή βασανίζονται ή χάνουν τη ζωή τους ή την περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όπως στις ημέρες μας, Πάτερ, έχουμε τέτοιους συνασπισμούς και ενώσεις είτε μεμονωμένων ανθρώπων είτε ακόμα και ολόκληρων κρατών. Ενώνονται τα κράτη με κάποια κοινά ιδεώδη και αποφασίζουν να πορευθούν από εκεί και πέρα από κοινού. Αλλά κατά πόσο μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα τέτοιου είδους ενώσεις χωρίς Θεό ή ακόμη περισσότερο με περιφρόνηση προς το Θεό?
0: Ναι, σίγουρα θα οδηγηθούν δηλαδή ή στη διάσπαση ή στη διάλυση ή στην καταστροφή, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο ενωτικός δεσμός που παρέχει ο Θεός. Ή τα σχέδιά τους είναι για το πώς θα βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα, για το πώς θα επιτύχουν υλικά συμφέροντα εις βάρος αυτών οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι μεταξύ τους ή είναι σε άλλο συνασπισμό, και έτσι θα υπάρχει πάντοτε αυτή η εκμετάλλευση και η κακοπραγία, θα λέγαμε.
1: Όπως ακριβώς, Πάτερ, το βλέπουμε και να συμβαίνει στις μέρες μας, τουλάχιστον στις ενώσεις μεταξύ των κρατών. Αλλά στην προσωπική μας ζωή, θα θέλετε να μας πείτε τι εφαρμογή μπορεί να έχει αυτή η έννοια της ενότητας? Πότε είμαστε ενωμένοι εμείς μεταξύ μας? Πείτε μας κάποια παραδείγματα. Στην οικογένεια, στον επαγγελματικό χώρο, στην κοινωνία?
0: Ναι, πολύ ωραία η προτροπή σας και έχετε δίκιο ότι όταν και ένα έθνος και μια οικογένεια, όταν σε αυτή υπάρχει ενότητα και δεν υπάρχει διχόνοια ή διχογνωμία, σίγουρα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό γίνεται σεβαστό ακόμα και από τους εχθρούς, θα λέγαμε, γιατί όταν το απαιτεί ένας ολόκληρος λαός και ένα ολόκληρο έθνος ενωμένο ή μια οικογένεια, θα λέγαμε, στο κοινωνικό περιβάλλον, τότε είναι δύσκολο κάποιος να αντιπαλέσει, να αντιστρατευτεί πάνω σε αυτή την ενότητα. Αλλά αυτή η ενότητα πρέπει σίγουρα να είναι κατά Θεό, γιατί αν δεν είναι κατά Θεό θα είναι προσωρινή, επίπλαστη και θα είναι εις βάρος άλλων οικογενειών ή άλλων εθνών ή άλλων κρατών. Και η ενότητα αυτή, εκτός από τα, λέγαμε, τα κοινωνικά ή τα οικονομικά, είναι και ως προς, θα λέγαμε, τα θρησκευτικά. Δηλαδή με την ενότητα κερδίζουμε τη χάρη του Θεού, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και μετέχουμε και εμείς αυτή την ενότητα του Θεού. Δηλαδή ο Θεός θέλει οι άνθρωποι να το λατρεύουμε εν ενή στόματι και μία καρδία. Δηλαδή έχοντας μία θέληση και μία ενέργεια όπως ο Θεός. Και αυτό το επιτυχάνουμε βέβαια μόνο δια της μετανοίας. Όταν υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Όταν αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, το πραγματοποιούμε. Δηλαδή ο καθένας όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε όλοι μας ενωνόμαστε μαζί μας, γιατί και εγώ και εσύ και ο άλλος κάνει το θέλημα του Θεού, οπότε γινόμαστε ένα. Και αυτή η ενότητα γίνεται κατά Θεόν και είναι αυτή η οποία μας καταξιώνει και η οποία μας οδηγεί στην πραγματοποίηση του αγαθού, στην επιτυχία του σκοπού για τον οποίο είμαστε πλασμένοι, στην κοινωνία με το Θεό και στην κοινωνία με τους συνανθρώπους μας, κάνοντας μια κοινωνία, θα λέγαμε, αγγελική. Γιατί όταν ζούμε κατά Θεό, τότε κανένας δεν θα αδικεί τον συνάνθρωπό του, δεν θα τον κλέβει, δεν θα τον φωνεύει, αλλά πάντοτε θα του προσφέρει το αγαθό και το δίκαιο και το σωστό.
1: Πάτερ, έχουμε αναφορές στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, σε αυτήν την ενότητα, στην κατά Θεόν ενότητα?
0: Ναι, έχουμε και στην πρώτη εκκλησία που είχε δημιουργηθεί, που λέει ότι ήταν σε όλους άπαντα κοινά, δηλαδή είχαν κοινή ακόμα και την τράπεζά τους που γινόταν μετά το ευχαριστιακό δείπνο, που μετήχαν όλοι σε κοινό τραπέζι. ακόμα και όταν χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουν, όλοι οι άνθρωποι αμέσως τρέχαν εις βοήθειά του και τις περιουσίες τους ακόμα τις διέθεταν για τη χρεια των ορφανών ή των χειρών ή της εκκλησίας γενικότερα. Και ήταν με μια λέξη, ήταν «Η να αυτής άπαντα κοινά». Και αυτό εκπλήρωνε εκείνη την προσευχή πάλι του Κυρίου μας που προσευχόταν στον Ουράνιο Πατέρα και έλεγε «Κύριε, η να πάντες ενώσει». Να είναι δηλαδή όλοι οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι ένα. Ενωμένοι μεταξύ τους και ενωμένοι με το Θεό.
1: Αφού είναι έτοιμα λοιπόν τις προσευχές του Κυρίου προς τον Ουράνιο Πατέρα αυτό, η ενότητα, θα πρέπει να είναι και δικό μας έτοιμα.
0: Μάλιστα. Και δικό μας έτοιμα στην προσευχή μας μπορούμε να έχουμε αυτό σαν έτοιμα, να ζητάμε δηλαδή αυτή την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, να δοθεί σε όλους μας σαν χάρισμα από το Θεό και εμείς αφού το αποκτήσουμε να το χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Δηλαδή να μην ενωνόμαστε για κάτι κακό, αλλά η ένωσή μας να αποβλέπει πάντοτε προς ό,τι καλύτερο, προς ό,τι αγιότερο.
0: Μάλιστα. Εύχομαι δηλαδή αυτή η ενότητα που προσφέρει ο Κύριος μας μέσω της Εκκλησίας να βιώνεται από κάθε ένα μας, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να πραγματοποιήσουμε αυτό το θέλημα του Κυρίου που μας θέλει όλους ενωμένους πράττοντας το θέλημά του.
1: Πάτερ, όμως σε μεγάλο βαθμό σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας χαρακτηρίζεται από διαμάχες, πολέμους, διαζύγια, διχοστασίες, διαφωνίες. Πώς πρέπει να τα βλέπει όλα αυτά ένας χριστιανός?
0: Σίγουρα ο χριστιανός πρέπει να τα βλέπει αυτά και να τα αντιμετωπίζει ως ένα πόλεμο του πειρασμού, ο οποίος προσπαθεί να διχάσει και την οικογένεια και την κοινωνία με διάφορους τρόπους, ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί αυτή την ενότητα που χαρίζει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα μέσα της Εκκλησίας και να μείνει σαν άτομο απομονωμένος και χωρισμένος από τους συνανθρώπους και ακόμα και από το οικογενειακό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή είναι μια κατεξοχήν πειρασμική κατάσταση.
0: Σίγουρα, αφού ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα μας καλεί σε ενότητα, εκείνος για να έρθει αντίπαλος με αυτό το πνεύμα μας οδηγεί στο χωρισμό και στη διάσπαση, το οποίο είναι καλό να το αποφεύγουμε όσο το δυνατόν και να κάνουμε οτιδήποτε ώστε να μένουμε ενωμένοι και μονιασμένοι κατά Θεό.
1: Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα και για τις σοφές σας συμβουλές. Την ευχή σας.
0: Του Κύριου.
2: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, μία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο μακαριστός ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, Πατέρ Χριστοφόρος Παπανικολάου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Αντώνη από τη Βέρεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Και φυσικά να πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Το μήνυμα έρχεται από τον μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο, ο οποίος μας λέει: «Αν αγαπούμε αληθινά, είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, γιατί τότε εξετάζουμε και το συμφέρον του αδελφού μας. Και όποιος δεν αγαπάει το Θεό και τον αδελφό του, θεοποιεί τον εαυτό του. Πρόκειται για το αμάρτημα της φιλαυτίας». Με αυτό το λόγο του μακαριστού γεροντά μας, πατρός Θεοφίλου, σας αποχαιρετούμε αγαπητοί ακροατές. Πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

οδηγεί. Είναι πλεονέκτημα η ικανότητα που διαθέτεται να κρατάτε στα χέρια σας ένα τιμόνι και να έχετε στην ιδιοκτησία σας ένα αυτοκίνητο. Αυτό όμως το πλεονέκτημα μπορεί να μεταβληθεί και σε μειονέκτημα αν δεν δοθεί ιδέουσα προσοχή και δεν γίνει καλή χρήση του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι ένα από τα πολλά λούσα, ένα μέσο επιδείξεως ή όργανο διασκεδάσεως, αλλά ένα εργαλείο στη διάθεση του ανθρώπου για την εξυπηρέτησή του και την προώθηση των εργασιών του. Όμως, το αυτοκίνητο, το τόσο χρήσιμο και ωφέλιμο για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, γίνεται αφορμή για δυστυχήματα και τροχαία ατυχήματα, τα οποία πολλές φορές στοιχίζουν την ζωή πολλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γίνεται από ευλογία κατάρα και από μέσον εξυπηρετήσεως δολοφονικό όργανο και αιτία καταστροφής.

Φίλοι οδηγοί, τι εξαρτάται από εσάς? Υπευθυνότητα από την ώρα που κρατάτε τιμόνι στα χέρια σας. Κανένας δεν μπορεί να οδηγεί ανεύθυνα. Το τιμόνι στα χέρια σας δημιουργεί ευθύνη. Ευθύνη για την προσωπική σας ζωή. Ευθύνη έναντι της οικογένειάς σας. Ευθύνη και έναντι της ζωής των άλλων συνανθρώπων. Ποτέ το τιμόνι στα χέρια σας, ύστερα από την χρήση αλκοολούχων ποτών. Εφόσον έχετε ταξίδι, δεν έχετε το δικαίωμα να καταναλώσετε αλκοολούχα ποτά. Εφόσον έχετε ταξίδι, δεν έχετε το δικαίωμα να είστε άυπνος, ξενύχτης, κουρασμένος. Η αϊπνία και η κόπωση φέρνουν έναν γλυκό ύπνο επάνω στο τιμόνι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτός ο ύπνος μπορεί να γίνει αφορμή για ένα γκρέμισμα σε κάποιο βάραθρο. Ποτέ το τιμόνι στα χέρια σας. Αν έχετε πάρει κάποιο φάρμακο ηρεμιστικό που ο γιατρός σας χορήγησε για την υγεία σας. Ποτέ στο τιμόνι οργισμένοι και θυμωμένοι, γιατί ο οδηγός που δεν είναι ήρεμος οδηγεί με νευρικότητα και κάνει σπασμωδικές κινήσεις με προφανή τον κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα. Ποτέ αντικανονική προσπέλαση, ποτέ υπερβολική ταχύτητα, ποτέ επίδειξη ικανότητος οδηγήσεως, ποτέ προπαντός ταξίδι χωρίς προσευχή. Όποιος οδηγεί οφείλει να κάνει την προσευχή του πριν ξεκινήσει και να ζητήσει άγγελο προστάτη να τον φυλάγει από τα δικά του λάθη ή από κάποια λάθη άλλων οδηγών. Και φτάσατε στο τέρμα του ταξιδιού σας, κάντε και πάλι το σταυρό σας και ευχαριστήστε τον Θεό που σας αξίωσε να φτάσετε στο τέρμα χωρίς να κάνετε σε κανέναν κακό και χωρίς να σας κάνει κανένας κακό. Δόξα τω Θεώ, επιστρέψατε σώοι και αυλαβείς.

Φίλοι οδηγοί, και στα χέρια μας βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Να σταματήσει η αιματοχυσία επάνω στην άσφαλτο. Και στα χέρια μας βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Στη δική μας θέληση να σταματήσει η αιμορραγία της φυλής μας. Να μηδενιστεί ο τραγικός θάνατος επί της ασφάλτου. Επαναλαμβάνουμε, πριν κρατήσουμε το τιμόνι στα χέρια μας, να αισθανθούμε την ευθύνη μας, να σεβαστούμε τη δική μας ζωή, τη ζωή των παιδιών μας, τη ζωή των αδελφών μας. Φίλοι οδηγοί, καιρός τα τροχαία να μηδενιστούν και τα δελτία της αστυνομίας να εκδίδονται λευκά. Καλό σας ταξίδι!

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας για να συνεχίσουμε την πνευματική μας οδηπορία, συζητώντας για διάφορα πνευματικά θέματα της χριστιανικής μας ζωής. Έχουμε και πάλι μαζί μας το γνωστό σε όλους μας τον πατέρα Ιωήλ, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογο το θέμα, πολύ σημαντικό, διότι ο μοναχισμός και γενικά τα μοναστήρια μπορούμε να πούμε είναι τα προπήρια της Εκκλησίας μας. Και άμα δούμε και από την ιστορία, τις πιο αξιόλογες προσωπικότητες μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να τις δούμε έτσι να προέρχονται από τον μοναχισμό. Αλλά πέστε μας, σεβασμότητα, κάποια γενικά περί του μοναχισμού.
1: Καταρχήν, όπως είπα και προηγουμένως, έτσι, δύο λίγων, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι ότι, για την πρόσκληση να έρθω εδώ να ομιλήσω για αυτό το σπουδαίο θέμα. Το θέμα μας είναι η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Για να πω μερικά, γενικά σχόλια γύρω από το μοναχισμό. Στα πιο παλιά χρόνια ο μοναχισμός ήταν ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως και άλλες ακολουθίες, παραδείγματος χάρη η ακολουθία της κηδείας, του αγιασμού κλπ. Βέβαια θέλω να πω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο 7 μυστήρια, αλλά άπειρα. Όπως άπειρες είναι και οι ενέργειες του Θεού στον κόσμο. Είναι μυστηριώδεις οι ενέργειες του Θεού. Τα 7 μυστήρια μας τα επέβαλαν, είναι μια επιρροή, δυτική επιρροή. Η δυτική εκκλησία συστηματοποίησε τα μυστήρια και κατέληξε στα 7. Στην Ανατολή δεν υπήρχε ποτέ συστηματοποίηση των μυστήριων. Άπειρα ήταν τα μυστήρια. Ανάμεσα στις μυστηριώδεις έτσι ενέργειες της εκκλησίας μας ήταν και η ακολουθία της μοναχικής κούρας. Κλασικός είναι ο ορισμός του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος για τον μοναχό και τον μοναχισμό. Είναι κλασικός. Είναι αυτό που θα πω, μπορεί να το βρει κανείς στον 26ο λόγο περί διακρίσεως, στο βιβλίο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Λέει, φως μεν μοναχής, άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων μοναχική πολιτεία. Ουκούν αγωνιζέστοσαν εν πάση τύπος αγαθός γίνεστε πάση. Μηδεμία εν μηδενή διδώνε προσκοπήν. Εν εις ανεργάζονται ή αποφθέγονται. Ήγαρ το φως σκότος γέννηται, το σκότος ήγουν οι κατακόσμων αναστρεφόμενοι, πόσο να ρασκοτιστήσονται. Να το ερμηνεύσω κιόλας, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και κλασικό χωρίο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Δηλαδή, φως των μοναχών είναι οι άγγελοι. Έχουν οι μοναχοί πρότυπο τους αγγέλους. Και φως όλων των ανθρώπων είναι η ζωή των μοναχών. Πρέπει να βλέπουν τη ζωή των μοναχών και να παραδειγματίζονται. Γι' αυτό ας προσπαθούν οι μοναχοί, ώστε σε όλα και σε όλους, να δίδουν το καλό παράδειγμα. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν. Να μην δίνουν καμιά αφορμή να τους σχολιάζουν άσχημα. Είτε με τα έργα τους, είτε με τα λόγια τους. Γιατί εάν το φως σκότος γέννηται, το σκότος δηλαδή όσοι ζουν στον κόσμο, πόσο να ρασκοτιστήσετε, έτσι, αυτό το παίρνει ο Άγιος από το Ματθαίος, το 6ο κεφάλαιο 23, που λέει «Ή το φως στο ενσύ σκότος, το σκότος πόσο, ότι ο άνθρωπος είναι φως, έτσι, ο νους του ανθρώπου είναι φως και αν σκοτιστεί ο νους του ανθρώπου, φαντάζεται κανείς το σκοτάδι πόσο είναι». Ο Μέγας Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος, έχοντας όλα αυτά κατά νου, δεν λέγει, προσέξτε, γιατί συνήθως όταν εμείς μιλάμε για τους μοναχούς έχουμε την εντύπωση ότι είναι άσαρκοι άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι δεν ζουν μέσα στον κόσμο, δεν τρώνε, δεν κοιμούνται κλπ. Δεν λέγει πως οι μοναχοί είναι άσαρκοι και ανενδεείς των υλικών αγαθών, δηλαδή φαντάσματα, αλλά τονίζει πως είναι μοναχή τα όντα αποδυσάμενη πάντα και το κόσμο σταυρωθέντες παντί και περαιτέρων πάσιν πάλιν ελάβνουσιν τι του σώματος εργασίαν πρόσιν των δεωμένων αποχρώμενη τροφήν. Ουδέ γάρ επειδή νηστεύουσι και αγρυπνούσιν αργήν μεθημέραν αξιούσιν, αλλά τας με νύκτας της ιερής ύμνη και τες πανηχήσει, τας δε ημέρας εις ευχάς Θεομού και την από των χειρών εργασία καταναλίσκουση των αποστολικών μιμούμενη ζήλων. Να πω και τι ακριβώς στη μετάφραση για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Λέει ο Άγιος στο τεμάχιο αυτό ότι και εντύπωση προκαλεί η παρατήρηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πως οι μοναχοί τρέφονται όχι από ελεημοσύνη αλλά με τα ίδια τους τα χέρια. Διέρχονται τη νύχτα με προσευχές και την ημέρα εργάζονται χειρονακτικώς, αλλά συγχρόνως αναπέμπουν και ύμνους. Δουλεύουν την ημέρα και τη νύχτα προσεύχονται, έτσι, ε? Βλέπουν πως νύχτα και ημέρα βιάζουν τον εαυτό τους να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Ο μοναχισμός είναι κατάσταση ασωμάτων, ενσώματι, υλικό και λιπαρό εκτελουμένη. Μοναχός εστίν, ο μόνος των του Θεού ενταλμάτων εχόμενος, εν παντή καιρό και τόπο και πράγματι. Μοναχός εστίν βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεων ανελειπής. Μοναχός εστίν γνισμένο σώμα και καθαρμένο στόμα και πεθωτισμένος νους. Μοναχός εστί κατώδυνος ψυχή, εν διηνεκή μήνυ θανάτου αδολεσκούσα, εγρηγορίαται και υπνώτουσα. Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συμπληρώνοντα αυτά που είπε προηγουμένως, λέει ότι ο μοναχός είναι τάξης και κατάστασης των ασωμάτων αγγέλων. Δηλαδή η ζωή που κάνουν οι μοναχοί την κάνουν ποιοι? Οι άγγελοι του Θεού. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μοναχοί συναχωνίζονται τους αγγέλους στην πνευματική ζωή που κατορθώνονται μέσα σε υλικό και ρυπαρό σώμα. Οι άγγελοι δεν έχουν ρυπαρό και υλικό σώμα. Μοναχός είναι εκείνος που είναι αφοσιωμένος μόνο στις εντολές και τους λόγους του Θεού και τις εφαρμόζει σε κάθε καιρό και τόπο και πράγμα. Μοναχός είναι μια συνεχής βία της ανθρωπίνης φύσεως και μια αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων, έτσι. Είναι ο μοναχός εξαγνισμένο σώμα, καθαρό στόμα και φωτισμένος νους. Μοναχός είναι καταλυπημένη ψυχή που είναι απασχολημένη με τη μνήμη του θανάτου και όταν είναι ξύπνιος και όταν κοιμάται. Βλέπετε εδώ πόσους χαρακτηρισμούς δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και θα δούμε και παρακάτω και άλλοι πατέρες για να τονίσουν την αξία του μοναχισμού. Τώρα εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Αυτό που λέμε ότι τρέφονται με τα ίδια τους τα χέρια. Θυμάμαι μια φορά στην Έδεσα μια κυρία έστειλε χρήματα στον πατέρα Παΐσιο και ο πατήρ Παΐσιος δεν ήθελε να της τα επιστρέψει πίσω, αλλά της έστειλε διάφορα εικονάκια, κομποσχήνια, ξέρω τι, και της είπε ο μοναχός πρέπει να τρέφεται με τα ίδια του τα χέρια. Και δεν πρέπει, ας πούμε, να περιμένει να τον τρέφουν οι άλλοι. Βλέπετε την εργασία ο γέροντας του Παΐσιος που ήταν μέγας ασκητής του 20ου αιώνος. Βλέπετε την θεωρούσε απαραίτητο στοιχείο της προσωπικότητας του μοναχού. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε οι μοναχοί είναι τεμπέληδες, έτσι δεν λένε οι περισσότεροι. Δεν κάνουν τίποτα, σηκωθήκαν και φύγανε, δραπέτες της ζωής. Σηκωθήκαν και φύγανε από τον κόσμο και κλειστήκαν στο μοναστήρι και καλοπερνάνε. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτοί, εκτός του ότι τη νύχτα προσεύχονται, γι' αυτό και ο Χρυσόστομος, επειδή είχε πάει πάνω στο όρος εκεί της Αντιοχίας 2 χρόνια κλεισμένος στη σπηλιά, τι είπε? Γλυκής ο ύπνος, αλλά ύπνου γλυκυτέρα η προσευχή. Βλέπεις ότι η κυρία εργασία του μοναχού είναι η προσευχή, αλλά συγχρόνως όμως εργάζεται καθημερινά με τα ίδια του τα χέρια. Δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι τεμπέλης. Λοιπόν, να πω και μερικά άλλες γνώμες, μερικές άλλες γνώμες πατέρων. Κατά τον Άγιο Σημείον τον Νέο Θεολόγο, ο μοναχός γίνεται φως λαμπόμενος αρήτος, δοξαζόμενος δοκί πλέον πτωχεύει και προσοικιούμενος ως ξένος πέλη στους ύμνους των θείων ερώτων. Κατά τον Άγιο ο μοναχός είναι φως που φωτίζεται αρήτος, δηλαδή δεν φωτίζεται με το φως αυτού του κόσμου, αλλά με το άκτιστο φως, έτσι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν δοξάζεται φαίνεται πως γίνεται πιο πτωχός και όταν τον κάνεις φίλο σου γίνεται σαν ξένος. Ε? Πώς λέει κάπου εκεί, με όλους είναι ενωμένος και από όλους είναι τι,
0: χωρισμένος.
1: Έτσι, ε? Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Με όλους είναι ενωμένος και από όλους είναι χωρισμένος. Όλους τους θεωρεί αδελφούς του, έτσι, αλλά με κανέναν δεν είναι συνδεδεμένος παρά μόνο με τον Ιησούν, τι, Χριστόν. Ο μοναχός είναι εκείνος που έκανε το κελίο του ουρανό, όπου κατανοεί και βλέπει τον καθήμενον και σε αυτόν και σε όλη την κτήση Κύριον, δηλαδή τον Ιησούν Χριστό μέσα στο κελί, το κελί του ουραχού είναι παράδεισος, ε? Βλέπει τον Κύριο της δόξης όχι μόνο στο κελί του αλλά σε όλη την οικουμένη να κάθεται και να αγιάζει όλη την οικουμένη, και στον ύπνο στην ημέρα και στη νύχτα είναι ενωμένος με το απρόσιτο φως και ως περζών ούτω θανών, μάλλον δε τρανωτέρως, όλος εκείνος είναι στη τη ψυχή αιωνίως. Λέει είτε ζει είτε πεθαίνει, δηλαδή όπως είναι πεθαμένος έτσι είναι και ζωντανός, αλλά μπορώ να πω λιτρανότερα, δηλαδή καλύτερα, ότι είναι όλος ενωμένος με τον Ιησούν Χριστόν. Έτσι είναι. Σε όλες τις εκδηλώσεις και τις χρονικές στιγμές της ζωής του είναι ενωμένος με τον Κύριο. Εάν θα μπορούσαμε να βρούμε ένα γενικό χαρακτηρισμό για τους μοναχούς, θα λέγαμε κάτι που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος ήταν φίλος των μοναχών, ε? Ήταν μοναχός. Ο ίδιος ήταν μοναχός. Είχε πάει εκεί στα όρη της Αντιοχίας και είχε ασκητεύσει. Και γι' αυτό και βλέπετε πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τον μοναχισμό, τα ήξερε πολύ καλά. Ε? Και απελογήθηκε για τους μοναχούς σε πολλές περιπτώσεις όταν εξετόξευαν εναντίον των μοναχών κατηγορίες. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα φοβερό λόγο, λέει: ούτε οι φωστήρες της οικουμένης ως άγγελοι διάγουσι. Τους ονομάζει τους μοναχούς φωστήρας της οικουμένης, οι οποίοι λέει περνάνε τη ζωή τους ως άγγελοι. Ουδέν διέστηκε των αγγέλων ούτως ο χορός. Πολύ ωραία έκφραση. Λέει, δεν διαφέρει, λέει, ο χορός των αγγέλων από τον από την τάξη των μοναχών. Δεν διαφέρει. Mm-hmm. Δεν διαφέρει, λέει, η τάξη των μοναχών από τον χορό των αγγέλων. Ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο οποίος δεν είναι Άγιος βέβαια της Εκκλησίας μας, αλλά είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας, επειδή είχε πέσει σε ορισμένα έτσι
0: σφάλματα,
1: πλάνες. Έχει γράψει όμως αρκετά καλά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει ένα έργο περί προσευχής, έτσι. Ε? Και αυτά τα αποφθέγματα των πατέρων είναι δικά του, έτσι. Περισσότερο δικά του, ναι. Στα συγγράμματά του, βλέπετε, οι Άγιοι ήταν αντικειμενικοί. Η εκκλησιαστική συγγραφή ήταν και περιγράφει και την παθολογία της εποχής εκείνης των μοναχών, που δεν διαφέρει πολύ τη σημερινή. Παραδείγματος χάρη, οι Άγιοι περιγράφουν ότι οι μοναχοί δεν ήταν φαντάσματα, αλλά ήταν άνθρωποι που ζούσαν πάνω στη γη και ήταν ευνόητο να έχουν και πολλά θετικά, να έχουν και μειονεκτήματα. Ε? Mm. Αλλά άμα δει κανείς τα μειονεκτήματα των μοναχών της εποχής εκείνης, δεν διαφέρουν από τα μειονεκτήματα της εποχής της δικής μας. Έτσι, ε? Και αξίζει να τα πούμε αυτά. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε έναν μονοφυσίτικο μοναχισμό. Έτσι, ε? Mm. Να δούμε ότι είχε και αρνητικά στοιχεία, έτσι δεν είναι, πώς το βλέπετε?
0: Δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε ξεδανικευμένο, αφού η εκκλησία είναι νοσοκομείο. Και αφού είναι νοσοκομείο, μέσα θα βρει αρρώστους. Και στο μοναχισμό, που είναι και αυτό μέρος της εκκλησίας μοναχισμού, θα βρει και εκεί ασθενείς. Και βαριά ασθενείς θα βρει, βέβαια.
1: Βέβαια και βαριά. Έχουμε περιπτώσεις που μοναχοί που αρρώστησαν βαριά. Θα πω έτσι μερικά. Λέγει, παραδείγματος χάρη, λέει ο Ευάγριος ο Ποντικός, ο Πόντιος, ε? Λέει στον κάθε μοναχό. Το λέει αυτό στο κάθε μοναχό. Εάν δεις τον εαυτό σου να προσκαλείται έξω από το κελί του, να παρετήσει τέτοιο προσκλήσεων. Μην βγαίνεις πολύ έξω από το κελί σου. Να μείνεις πού? στο κελί σου. Έστι γάρ επιζήμιος η έξω του κελίου σου συνεχής διατριβή. Αφαιρείται την χάρη, σκοτεί το φρόνημα, μαραίνει τον πόθο. Λέω, όταν βγαίνει συχνά έξω από το κελί σου, λέει, σου αφαιρεί αυτή η έξοδο στην χάρη. Σου σκοτεί το φρόνημα, σου σκοτίζει το μυαλό σου, μαραίνει τον πόθο έτσι τη σωτηρία σου. Βλέπετε, οι παλαιοί πατέρες δεν βγαίνανε πολύ από τα κελιά τους. Ο Μέγας Αντώνιος, βλέπετε, μια φορά το χρόνο έβγαινε και κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια και λέγανε τότε οι πατέρες ότι έκανε τόσους χριστιανούς που κατέβαινε στην Αλεξάνδρεια όσο έκαναν όλοι οι άλλοι όλο τον χρόνο, έτσι δεν?
0: Ναι, και έλεγε όταν βιαζόταν επιστρέψει πίσω και έλεγε, του λέγανε, γιατί βιάζει, λέει, όπως το ψάρι στη στεριά δεν μπορεί να αντέξει. Έτσι, θα ψοφίσει το ψάρι, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί έξω από το μοναστήριο το πολύ καιρό.
1: Η συνεχής διατριβή του μοναχού έξω του κελίου του τον κάνει να μην έχει σφοδρό πόθο για τα πνευματικά. Μαραίνει το ζήλος, δηλαδή ανακατεύεται με τους κοσμικούς, με υλικά πράγματα. Του αρέσει κιόλας λιγάκι, έτσι, καλό, του καλαρέσει αυτό και ξεχνάει ότι αυτός βγήκε έξω από τον κόσμο για να μπορέσει έτσι να κερδίσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό. Η συνεχής είναι αναστροφή με τον κόσμο, δεν είναι καλό. Του μαραίνει έτσι τον σφοδρό ζήλο για τα πνευματικά ή έξω. Του κάνει ανενέργητη τη χάρη του Θεού και του σκοτίζει τη διάνοια. Εδώ ο Ευάγριος ο Ποντικός θυμάται το μοναχικό λόγιο που λέει πως ο εγχρονίσας ίνος σε ένα τόπο τότε γλυκής και λαμπρός γίνεται. Λέει μια παρομοίηση, λέει, άμα φτιάξεις κρασί δεν πρέπει, τον βάλεις σε ένα πιθάρι, δεν πρέπει να το μετακινείς από πιθάρι σε πιθάρι και από τόπο σε τόπο. Το λένε και οι εινολόγοι αυτό. Το κρασί πρέπει να μείνει σε έναν τόπο. Τότε γλυκής γίνεται, όταν ο ίνος μείνει σε έναν τόπο. Ο μοναχός, όταν λέει με αντίθετα, ο περιφερόμενος ίνος γίνεται στιγνός. Έτσι. Δεν είναι γλυκής, γίνεται έτσι μικρός. Ο μοναχός αποκτά το πάθος της ακιδείας όταν πηγαίνει από τόπο σε τόπο. Μάλιστα υπήρχε και μια τάξη που πηγαίναν οι μοναχοί από εδώ και από εκεί και τους ονομάζαν και κλεφτάς. Όχι και με τόσο καλό χαρακτηρισμό, κυκλευτής. Πήγαινε από τόπο σε τόπο. Στα παραπάνω όσα είπαμε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει σχετικά. Λέει, εάν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να πλουτίσει τον αγιασμό, να αποκτήσει τον πλούτο του αγιασμού, χωρίς τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο, ουδής όψε τον Κύριο, είναι γραφικό χωρίο αυτό, ας παραμείνει τον στο κελί του κακοπαθών και προσευχόμενος και ταπεινός. Αν θέλεις να πλουτίσεις, λέει, πνευματικά, κάτσε στο κελί σου μέσα στην ταπείνωση και στην προσευχή και θα γεμίσεις από τον πλούτο της χάριτος του Θεού. Μάλιστα όλα τα έξω και ιδίως αυτά που έχουν σχέση με την αγορά και τις πανηγύρις, όταν λέει πανηγύρι στην εποχή εκείνη και σήμερα, βλέπεις, έχουν διατηρηθεί μερικά στα χωριά εμποροπανήγυρες, έτσι δεν είναι, αγορές, πωλήσεις, φασαρίες, ψητά, κόσμος έρχεται, πηγαίνει, πανήγυρης, όσα έχουν, λέει, σχέση με την αγορά, λέγει, κικαιώνος πορνικού πεπλήρωτη, δηλαδή είναι γεμάτα από πορνικό, τι, θόρυβο, ευνόητον είναι, έτσι, όταν πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να επηρεάζεσαι πνευματικά. Είναι κικαιώνος από άκουσμα, ακούσματα και θεάματα που καταβαπτίζουν το μοναχόν που θα πέσει σε αυτά. Αλίμονο στο μοναχό, ο οποίος θα παρατήσει το κελί του και θα βγει στον κόσμο και θα τρέχει στα πανηγύρια και στις αγορές. Αυτό το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια ομιλία του, σε ένα γράμμα που έστειλε προς τη Σεμνοτάτη εν μοναζούσες ξένη. Να κάνω εδώ μια μικρή παρατήρηση. Λέει μια ωραία παρατήρηση που κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει ότι όταν βαπτίστηκε ο Κύριος και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και τον έδειξε, όχι ότι πήρε εκείνη την ώρα το Άγιο Πνεύμα, αλλά τον έδειξε το Άγιο Πνεύμα, ποιος είναι ο αγαπητός Υιός, λέει, τον άρπαξε το Άγιο Πνεύμα και τον οδήγησε στην έρημο πειραστήνη υπό του διαβόλου. Δεν τον πήγε, λέει, στον έβρυπο των κακών, την αγορά, λέγω, λέει ο Χριστός. Ο έβρυπος των κακών ήταν πια η αγορά, έτσι, ο δημόσιος χώρος. Γι' αυτό και κατακρίνουν οι πατέρες αυτή την τάση που έχουν πολλοί μοναχοί να παρατάνε τα κελιά τους και να βγαίνουν στον εύρυπο των κακών, την αγορά δηλαδή μέσα στον κόσμο. Τα ίδια φρονεί και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Παρατηρεί πως ο μοναχός που εμπλέκεται στα κοσμικά πράγματα, επειδή υποτίθεται πως όταν έγινε μοναχός περιφρόνησε με όλη του την ψυχή τα κοσμικά, έτσι δεν είναι, δεν έδωσε υποσχέσεις παρθενίας, υπακοής, ακτιμοσύνης, όλα. Όλα, την μερική φιλία, ξέρω ότι και πεινάσε και γυμνά, και διψίσε και χίλια δυο, όλα αυτά τα αποδέχτηκε τα πνευματικά, και ότι θα αποχωριστεί όλων τον αυτό και ότι δεν θα επανανδράμει πάλι στον κόσμο. Έδωσε υποσχέσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με όλη την ψυχή τα περιφρόνησε. Όταν λέγει ξαναγυρίζει πάλι στα ίδια, την ίσιν εκείνης, δηλαδή της κοσμικής κόλασης λείψεστε. Θα κληρονομήσει την ίδια κόλαση με τους κοσμικούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Σημεών. Μάλιστα, χαριτολογώντας ο Άγιος Σημεών, λέει ότι περιγράφει την κόλαση, περιγράφει τη συνάντηση στην κόλαση των κοσμικών και των μοναχών. Και λέει, όταν είδαν να έρχεται στην κόλαση και ένας μοναχός, του λέγανε οι κοσμικοί: «Και εσύ μοναχέ, ο τον κόσμο να αφείς, όδε με θυμών των κοσμικών ίστασε. Κάν σύ διατί, και εσύ», λέει, «ήρθες εδώ πέρα», λέει. «Εσύ που άφησες τον κόσμο και εσύ ήρθες μαζί», λέει, «με εμάς τους κοσμικούς, που φάγαμε με το κουτάλι τον κόσμο και ήρθαμε εδώ πέρα. Για ποιο λόγο», λέει, «ποιο λόγο». «Τότε δεν θα έχουμε», λέει ο Άγιος Σημεών, «να απολογηθούμε σε τίποτα», έτσι, Είναι αυτός ο λόγος του Αγίου, είναι σε μια από τις κατηχήσεις του. Ο ίδιος ο Άγιος σε άλλο λόγο του γράφει πως ενώ λέμε πως είμαστε μοναχοί, ξεπεράσαμε τους κοσμικούς στην κακία. «Πεινάσε και διψίσε και κακοπαθήσε συνεταξάμενη και υπερανός κλάσματος άρτου λογομαχή και βλασιμήν ούκα σχοινόμεθα. Και τότε ίσως επιζητουμένου παροιμών παρά των ορισμένων καιρών της τροφής». Λέω ο Άγιος Σημεών ότι, λέει, πολλές φορές γίνονται λογομαχίες από μοναχούς για ένα κλάσμα άρτου, δηλαδή για ένα κομμάτι ψωμιού, άρτου, ψωμιού. Και όταν μάλιστα, λέει, θέλουμε να τον φάμε παρά τον ορισμένων καιρό, δηλαδή όχι όταν έρθει η ώρα, λέει. Και εμείς, λέει, ξεχάσαμε που είπαμε στη μοναχική μας χώρα ότι θα πεινάσουμε και θα διψίσουμε και θα κακοπαθήσουμε. Και ενώ, λέει, όλα αυτά τα είπαμε, τώρα έρχεται η στιγμή που μαλώνουμε για ένα κομμάτι ψωμιού. Και όχι, λέει, παρά τον ορισμένο καιρό. Και τότε ίσως επιζητουμένου παρεμόν παρά τον ορισμένο καιρό της τροφής. Και πολλές φορές, λέει, ψάχνουμε να φάμε παρά να επιδιώκουμε την τροφή όταν δεν είναι ορισμένος καιρός, όταν δεν είναι καιρός της τραπέζης. Ακόμη λέγει πως στη μοναχική μας κουρά ομολογήσαμε πως αποτασσόμεθα γονείς, αδελφούς και φίλους και τρέφειν μάλλον αυτούς εκ των της μονής άρτων ούδια λιμπάνομεν. Λέει, ενώ, λέει, τους έχουμε υποσχεθεί στον Θεό να εγκαταλείψουμε και τους γονείς μας και τους φίλους μας και τους συγγενείς μας, όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος, ο μοναχός, πρώτα βάζει τον Θεό και μετά όλους τους άλλους. Πολλές φορές, λέει, τους τρέφουμε μέσα στη μονή. Και για να προχωρήσω και να κάνω και λίγα, έτσι, σχόλια, έχουν εγκατασταθεί και στη μονή, έτσι. Πολλές φορές υπάρχουν μονές όπου έχουν, έτσι, τους συγγενείς, οι μοναχοί έχουν τους συγγενείς μέσα τους. Ναι, μέσα τους, έτσι. Το μοναστήριο έχει γίνει οικογενειακό. Ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Βλέπεις, η αρετή της ξενιτίας πάρα πολύ δύσκολα εφαρμόζεται, έτσι, πάρα πολύ δύσκολα. «Ως εχρών των κόσμων εφήγαμεν και τους του κόσμου και τα του κόσμου πλέον ή αυτόν τον Χριστόν αγαπόμεν». Ο Άγιος Σημεών λέει ότι φύγαμε, λέει, ως εχθροί των κόσμων και απαρνηθήκαμε τα του κόσμου, τα πράγματα του κόσμου, Και τώρα λέει περισσότερο τον κόσμο αγαπάμε παρά τον Χριστό. Αυτά που λέει για τους μοναχούς ισχύουν πολύ περισσότερο για ποιους? Για τους κοσμικούς ανθρώπους, έτσι, και για τους κοσμικούς ανθρώπους. Επισήμως πολλοί των μοναχών αρνούνται τους γονείς και τους φίλους, αλλά διανέμουν σε αυτούς πράγματα της μονής, λέει ο Άγιος στην εποχή εκείνη. Νομίζουν ως εχθρόν τον κόσμο και περισσότερο αγαπούν τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου παρά τον Χριστό. Αυτά καμιά φορά μπορεί κανείς να τα παρεξηγήσει και να πει τι είναι αυτά που λες τώρα. Τόσο εύκολο πράγμα είναι να αρνηθείς, ας πούμε, τον κόσμο και να πας στο μοναστήρι. Ναι, το παραδέχομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά για σκέψου να πάει ένας από τον κόσμο να γίνει μοναχός και να είναι αποτυχημένος μοναχός. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, έτσι δεν είναι? Πώς είπε ο Μέγας Βασίλειος εκείνο των συγκλητικών που έγινε μοναχός αλλά δεν έγινε καλός μοναχός? Και των συγκλητικών από όλες σας και μοναχός σου γεγέννησε. Και το αξίωμα του συγκλητικού έχασες, αλλά και καλός μοναχός δεν έγινες. Θυμάμαι έναν μοναχό εκεί στο Άγιον Όρος που μου είπε, λέει, πάτερ, ήμουν αρχιμανδρίτης, και μου λέει, πάτερ Ιωήλ, είμαι τόσα χρόνια εδώ. Τρέμον στην ιδέα ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ και στο τέλος δεν θα κερδίσω τη βασιλεία του Θεού. Και τον κόσμο δεν απείλευσα και τη μοναχική ζωή δεν την αξιοποίησα σωστά. Τρέμω με την ιδέα ότι πιθανώς να μην κερδίσω τη βασιλεία του Θεού. Πράγμα που πρέπει να το λέμε και εμείς όλοι μας, κληρικοί, επίσκοποι κλπ. Για σκέψου, μέσα στην Εκκλησία, φιάλες από το αίμα του Χριστού έχουμε πιει. Ξέρω ότι ακολουθίες χιλιαδίου και στο τέλος να μείνουμε έξω της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τραγικότατο πράγμα? Τραγικό, πάρα πολύ τραγικό. Νομίζω ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής το λέει ότι σε καλύτερη θέση είναι ένας αλήτης, ένας πόρνος που ζει με το κουτάλι του κόσμου από έναν που είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν ζει τον Θεό. Έτσι. Τουλάχιστον ο άλλος λέει απείλευσε τον κόσμο. Εσύ ούτε τον κόσμο, ούτε τον Θεό. Ούτε τον Θεό, έτσι,
0: Εδώ θα ήθελα να πω και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση από έναν καθηγητή μας στη θεολογική σχολή. Στο βιβλίο του έχει μια πολύ ωραία παρατήρηση. Έλεγε

0: που αντί για προσευχή το πρωί διάβαζε την Αγία Γραφή. Έλεγε, τι να διαβάζω τώρα τα τροπάρι, διαβάζω την Αγία Γραφή και ωφελούμε. Όταν του έκαναν παρατήρηση πως το κάθε πράγμα έχει την ώρα του, απάντησε πως ωφελείται περισσότερο από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής παρά από την καθημερινή ακολουθία. Πράγμα παράδεκτο. Απαράδεκτο, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστόν πως η ακολουθία είναι υπομνηματισμός της Γραφής. Το ίδιο είχε παρατηρήσει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μοναχός έλεγε Φιλόθεος, σάλπιγγος προσευχή σημενούσι, λέγει έβγε, έβγε. Ένας φιλόθεος μοναχός, όταν ακούει, λέει, τον καμπάνα να χτυπάει και να του λέει ότι ήρθε η ώρα για την προσευχή, φωνάζει έβγε, έβγε. Ο Ράθυμος λέγει ημίμη. Λέει, ένας λέει που είναι Ράθυμος, είναι έτσι, δεν είναι καλός μοναχός. Μόλις ακούει την καμπάνα που σημαίνει για προσευχή, λέει, αχ, λέει, πάλι προσευχή, πάλι ακολουθία. Τ' άκουσα μια φορά. Λέει, σε όλη μου τη ζωή, λέει, θα έχω αυτό το πράγμα ακολουθίας από τις 5 η ώρα, 4 θα σηκώνομαι και πάλι ακολουθία. Ήμι. Φαίνεται ότι τα γεγονότα αυτά είναι σε κάθε εποχή, έτσι δεν είναι? Ο αγώνας των μοναχών παρομοιάζεται με αγώνα που κάνει κάποιος με τη φωτιά. Πρώτα να δοκιμάζει τον εαυτό του και μετά να γίνεται μοναχός. Η να μη εις κρίμα εαυτόν στρατεύεται. Είναι μεγάλο πράγμα να υποστείς μια τη δοκιμασία, έτσι δεν είναι? Η δοκιμασία πριν γίνεις μοναχός. Δεν πρέπει ένας να γίνεται εύκολα μοναχός. Αυτό οφείλεται και στον ηγούμενο, στον γέροντα, στον πνευματικό και στον επίσκοπο, έτσι δεν είναι? Ναι. Βλέπετε, πολλοί για να μην τους χάσουν, όταν εκφράσει κάποιος την επιθυμία να γίνει μοναχός, για να μην τους χάσουν, τους κάνουν αμέσως τι μοναχός σε μικρό χρονικό διάστημα. Μετά αυτοί καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουν για μοναχούς. Δεν κάνουν για τη ζωή των μοναχών. Και αρχίζουν να έχουν λογισμούς εναντίον του γέροντος, του ηγουμένου, του επισκόπου, ξέρω τι κλπ. Και αρκετοί από αυτούς έφτασαν στο σημείο να αποβάλουν έτσι το ένδυμα του μοναχού και να ξαναγυρίσουν πάλι στον κόσμο και να είναι εκτρώματα, έτσι δεν είναι, εκτρώματα? Γι' αυτό πρέπει η να μη εις κρίμα εαυτόν στρατεύεται, θα πρέπει να έχει η δοκιμασία του να είναι αρκετά από πλευράς χρόνου ικανή, ώστε να, όταν θα πάει, να πάει με σταθερό λογισμό ότι θέλει να γίνει μοναχός, έτσι δεν είναι? Θέλει να γίνει μοναχός. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα, έτσι, και για τους κληρικούς. Πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν, ας πούμε, χειροτονούμε έναν κληρικό? Πρέπει να τον δοκιμάσουμε, να δούμε. Θέλει έτσι? Γιατί βλέπεις παιδάκια 19-20 ετών ενθουσιάζονται από τις ακολουθίες, από τις στολές, από τα αυτά, και στο τέλος γίνονται μεν κληρικοί, αλλά όταν πάνε 25-30 ετών ξυπνάει η φύση τους και δεν θα θέλανε να γίνουν. Δεν θα θέλανε. Πόσα τέτοια έχουμε παραδείγματα?
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ενώ όταν είναι η ηλικία πλήρης και η δοκιμασία αρκετή, ο άλλος θα το σκεφτεί να γίνει. Θα το σκεφτεί. Και ο πνευματικός πρέπει να είναι πολύ φιδωλός και ο επίσκοπος, ώστε να δώσει τέτοια άδεια για να μπορούν να γίνουν, έτσι. Εδώ βλέπεις, ο άλλος και ηλικία έχει και πάλι μερικές φορές δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Η μοναχική πολιτεία, είπε κάποιος, είναι η πληρέστερη μορφή φανερώσεως της Βασιλείας του Θεού εντός του κόσμου. Οι μοναχοί είναι οι Απόστολοι και μάρτυρες της Ευαγγελικής τελειότητας. Πράγματι έτσι είναι. Αν θα μπορούσε να δει κανείς μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού, όλη η Εκκλησία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού, έτσι δεν είναι? Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Θεία Ευχαριστία είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ας πούμε, αν μπορούσαμε να δούμε μια εικόνα που να μας γνήσια της Βασιλείας, θα βλέπαμε πάντα πια τη μοναχική πολιτεία. Είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι μικρό αυτό. Ο μοναχός αποβλέπει με την νηπτική εργασία στη μεταμόρφωσή του, με τη μετάνοια, στην κάθαρση από τα πάθη, στη θέωση, έτσι, στη θέωση. Αντίθετα στη Δύση, ο μοναχισμός ταυτίζεται με τη δράση και την κοινωνική δραστηριότητα. Θα πω και παρακάτω ότι και ο Ορθόδοξος μοναχός έχει κοινωνική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως είναι τα τάγματα της Δύσης, έτσι. Τα τάγματα της Δύσης έχουν σαν κύρια αποστολή

0: τους να πηγαίνουν στις διάφορες χώρες, να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να κάνουν κοινωνική εργασία στα νοσοκομεία. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αλλά είναι διαφορετική η ποιότητα του μοναχισμού στη Δύση και διαφορετική η ποιότητα του μοναχισμού στην Ανατολή. Αυτό που θα πω τώρα, το είπαμε και προηγουμένως, είχαμε πει ότι ο μοναχός είναι ο πάντων χωριστής και πάντων συνειρμοσμένος. Έτσι δεν είναι, αυτός που έχει χωριστεί από όλους, αλλά και με όλους είναι ενωμένος. Έτσι. Είναι ενωμένος με όλους. Αυτά είχα να πω γενικά περί του μοναχισμού.
1: Πολύ ωραία, σεβασμιότητα. Κάποια πρακτικά παραδείγματα να μας δώσει τώρα έτσι, για την αξία του μοναχισμού, έτσι. Πιστεύω αυτά πιο εύκολα θα μπουν και στη μνήμη και στις καρδιές των τηλεθεατών.
0: Ναι. Και πρακτικά παραδείγματα τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι. Πάρα πολλά. Άμα ψάξει κανείς στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
1: Στα γεροντικά.
0: Ναι. Στα γεροντικά κλπ. Εγώ να πω μερικά που έχω σημειώσει και μερικά έτσι να πω από στήθος. Ένας έπαινος στους οσίους μοναχούς είναι στο κοντάκιο του Ρωμανού του Μολωδού που λέει «Ύμνος εις τους οσίους σας κοιτάς και μονάζοντας». Να το διαβάσω έτσι το κοντάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. «Ουδε ένα βρωτών είδων άλυπων, ο γαρκόσμος εκάστοτε τρέπεται», λέει ο Άγιος Ρωμανός, «δεν είδα κανέναν άνθρωπο θνητών, βρωτών, που να μην έχει λύπη». Ο κόσμος τρέπεται συνέχεια. «Το γαράρτι καλός με το λίγο κακός». Αυτό που είναι τώρα καλό, έπειτα από λίγο είναι τι, κακό. «Και ο χθες ηλαρός, σήμερα ο αχμηρός». Και αυτός που ήταν χθες γαλήνιος, σήμερα είναι νευρικός. «Το χώρος ευνίδιον ο πλούσιος». Και ο πλούσιος δεν βρίσκεται για μια στιγμή, γίνεται φτωχός. Να τώρα με την κρίση. Αυτό είναι έντονο, έτσι πας. «Αθυμήν ειν ο πρώην εν ευθυμία». Και εκείνος που είναι σε ευθυμία, σε χαρά, τώρα βρίσκεται στην αθυμία. «Αλλημείς», λέει ο Άγιος Ρωμανός, λέει στους μοναχούς, «ημείς πάντων, τούτων πάντων ελεύθεροι. Εδουλώθητε γάρα ψυχικό στο ψαλμό, αλληλούια». Εσείς, λέει όμως, είστε τους μοναχούς από όλα αυτά ελεύθεροι, λέει. «Εδουλώθητε, ψυχικός εδουλώθητε, υποδουλωθήκατε ψυχικός στο ψαλμό που λέει αλληλούια, ενίτη τον Κύριο», δηλαδή στην προσευχή. Ο χριστιανός δεν είναι δυνατόν να αναπαύεται πάνω στις δικές του δάφνες, να διασκεδάζουμε και να υπερηφανευόμεθα πάνω στην αστάθεια του κόσμου. Το σπουδαίο είναι ένα, ο κόσμος εκάστοτε τρέπεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει σταθερό σχήμα, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, έτσι. Οι μοναχοί βιώνουν αυτή την αλήθεια, την αστάθεια του κόσμου την βιώνουν, έτσι. Γι' αυτό και επιλέγουν το καλύτερο, που είναι να προσεύχονται στο Θεό και να ζητούν το έλεος του Θεού.
1: Και το μόνιμο εκεί πέρα.
0: Είναι μόνιμο το μόνο, τα άλλα όλα είναι παροδικά. Ναι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα από τα αποφθέγματα του Αββά Ζωσιμά. Πώς διορθώθηκε από έναν Άγιο Γέροντα ένας κοσμικός για την άσχημη συμπεριφορά του? Πώς διορθώθηκε? Λέει ο Αββάς Ζωσιμάς ότι με το Γέροντά του, «κάποτε που βαδίζαμε μαζί με κάποιον Άγιο Γέροντα, εχάσαμε τον δρόμο και επειδή δεν γνωρίζαμε που βαδίζαμε, βρεθήκαμε στα Σπαρτά και καταπατήσαμε ολίγα από αυτά. Μπήκαν σε ένα χωράφι και χωρίς να το θέλουν καταπάτησαν μερικά Σπαρτά του ανθρώπου εκείνου που είχε το χωράφι. Όταν δε ο Γιώργος μας αντιλήφθηκε, γιατί βρέθηκε να εργάζεται εκεί, στο χωράφι μέσα, άρχισε να μας βρίζει βαριά με οργή και να λέγει αυτό: μοναχίστε εσείς», άρχισε να τους βρίζει έτσι. Μόλις είδε ότι του καταπάτησαν το χωράφι, άρχισε να του λέει: «Μοναχίστε εσείς, φοβήστε το Θεό εσείς. Εάν είχατε το φόβο του Θεού μπροστά σας, δεν θα το έκανατε αυτό». Αμέσως λοιπόν μας λέει ο Άγιος, ο Γέροντας, για τον Κύριο να μην μιλήσει κανείς. Το όνομα του Κυρίου μην μιλήσει κανείς. Μην του πείτε τίποτα εναντίον. Και γύρισε και του λέει: «Καλά λέγεις τέκνον». Πράγματι, παιδάκι μου, του λέει: «Καλά λέγεις. Αν είχαμε φόβο Θεού, δεν θα το κάνουμε αυτό». Αλλά εκείνος όμως ήταν πάνω στο θυμό του, άρχισε να βρίζει περισσότερο και να τους λέει όλα αυτά που τους είπε προηγουμένως, ότι δεν είστε μοναχοί, δεν είναι αθεόφοβοι κλπ. Ο γέροντας όμως του έλεγε: «Αλήθεια λέγεις, Εάν είμαστε μοναχοί, δεν θα το κάναμε αυτό. Αλλά για τον Κύριο συγχώρεσέ μας που αμαρτήσαμε, είπε. Αυτός λέει, μόλις άκουσε αυτά τα πράγματα, ότι αυτός τους έβριζε και εκείνοι τον ευλογούσανε. Του ζητούσαν συγγνώμη. Όταν άκουσε αυτά τα πράγματα, τους έβαλε μετάνοια, ήλθε σε δοκίμασε έκπληξη και ρίφθηκε στα πόδια του γέροντος και έλεγε: συγχώρεσέ με για τον Κύριο και πάρε με μαζί σας. Συγχώρεσέ μας για αυτά που κάναμε και να μας πάρεις τι μαζί σας. Και έλεγε ο μακάριος αυτός γέροντα: ιδού τι μπόρεσε μετά τον Θεό να κάνει η πραότητα και η καλοσύνη του Αγίου. Μα βάζω σημάς τον για αυτά. Μα βάζω σημάς, έτσι. Λέει, είδες τι έκανε μετά τον Θεό, πρώτα η χάρη σου του, αλλά και μετά η πραότητα του γέροντα. Είδες τι αποτελέσματα έφερε. Έσωσε ψυχή πλασμένη κατ' εικόνα του Θεού, την οποία ο Θεός προτιμά περισσότερο από μύριους κόσμους με τα πράγματά τους. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς στη Φιλοκαλία, έτσι, στη σειρά αυτή την ΕΠΕ. Τρίτο, για να δούμε ένα τρίτο παράδειγμα. Πολύ καλά είναι να δούμε και τη φιλοσοφία των μοναχών στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Ο Αββάς Ιωάννης ο Ευνούχος, όταν ήταν νεότερος, ρώτησε ένα γέροντα: πώς εσείς δηλαδή, με είδα το εμείς, μπορέσετε να κάνετε το έργο του Θεού με άνεση, εμείς δε ούτε με κόπο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λέει, κάνουμε την ίδια εργασία, αλλά εσείς με άνεση, εμείς ούτε με πολύ κόπο δεν το κάνουμε. Και το απήντησε ο γέροντας: εμείς μπορέσαμε επειδή κεφάλαιο έχουμε το έργο του Θεού. Δηλαδή την κυρία εργασία μας είναι το έργο του Θεού. Τη δε χρεία των σωματικών ελάχιστο. Κύριο έργο μας είναι, λέει, η προσευχή. Έτσι, πώς θα ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ελάχιστο έργο είναι να ικανοποιήσουμε και τις ηλικές μας τι ανάγκες. Εσείς δεν έχετε κύριο έργο το έργο του Θεού, αλλά έχετε κύριο έργο τα σωματικά. Γι' αυτό δεν θεωρείται το έργο του Θεού αναγκαιότερο. Εσείς λέτε το εντελώς αντίθετο. Κύριον έργο σας είναι τα υλικά και μετά το έργο του Θεού, και γι' αυτό και δεν έχετε ανάπαυση. Δεν έχετε ανάπαυση. Γι' αυτό και κοπιάζετε. Γι' αυτό και ο Σωτήρη είπε στους μαθητές του: ο λιγόπιστη, λέει, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Έτσι. Εμείς στην πνευματική μας ζωή, λέει ο γέροντας αυτός, ο Αββάς Ιωάννης ο Ευνούχος, που πήρε την απάντηση ότι πρέπει να προτιμάμε πάντα το έργο ποιο, του Θεού, και μετά όλα τα άλλα, έτσι. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να εμπνευστώ, να προσεύχομαι, όταν βλέπω έναν μοναχό, αντί να κάνει προσευχή, να έχει πρώτη και κύρια εργασία τα υλικά πράγματα.
1: Τις
0: εργασίες της μονής. Μπορώ εγώ να εμπνευστώ από ένα τέτοιο μοναχό? Δεν μπορώ να εμπνευστώ.
1: Και εμείς στον κόσμο τα ίδια κάνουμε.
0: Και εμείς που κάνουμε τα ίδια. Τι διαφέρει ένας κοσμικός από ένα μοναχό τέτοιο, Όπως μου έλεγε κάποιος, του λέω: προσεύχεσαι? Τώρα εργάζομαι, λέει, άμα πάρω σύνταξη θα προσεύχομαι. Δηλαδή δεν είχε λίγο χρόνο να αφιερώσει που στο Θεό. Ένας μοναχός που δεν κάνει ακολουθίες, που δεν προσεύχεται, που δεν έχει κύριο έργο του την επικοινωνία του με το Θεό, είναι δυνατόν να προκόψει πνευματικά? Ποτέ του. Να προχωρήσω τώρα λίγο παρακάτω και να πω άλλο ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστική είναι η τακτική των μοναχών πατέρων απέναντι στους μετανοούντες αμαρτωλούς. Όλα αυτά τα λέω για να μπορέσει κανείς να δει τους μοναχούς σαν πρότυπα στην καθημερινή του ζωή. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά ποιμένα λέγοντας: έκανα μεγάλη αμαρτία και θέλω να μετανοήσω 3 χρόνια. Λέει, βάλε μου κανόνα 3 χρόνια. Λέγει σε αυτόν ο γέροντας: πολύ είναι, λέει, πολύ εστί. Και είπε αυτόν ο αδελφός, του είπε, λέει, ο αδελφός ξανά: αλέωσεν εν αυτό, άμα δεν θέλει να μου βάλεις 3 χρόνια, βάλε μου κανόνα για 1 χρόνο. Και είπε, λέει, ο Αββάς ποιμένα: πολύ εστί, πάρα πολύ. Τότε οι παρόντες αυτοί που τους άκουαν του είπαν: έως 40 ημερών. Και πάλι είπε: πολύ εστίν, είναι πολύ. Είπε δε: Εγώ λέγει ότι εάν εξ όλης καρδίας μετανοήσει άνθρωπος και μη προσθεί έτη ποιήν την αμαρτία και εις τρεις ημέρες δέχεται αυτόν ο Θεός. Θέλω να σας πω το εξής. Αν λέει με όλη την καρδιά μετανοήσει ένας άνθρωπος και δεν προσθέσει κάτι στην ψυχή του αμαρτωλό, και τρεις ημέρες είναι αρκετές ώστε να μετανοείς, να δεχτεί ο Θεός τη μετάνοιά του και να το συγχωρήσει. Βλέπετε, δεν ήταν κακούργοι μόνο οι πατέρες, έτσι, να ταλανίσουν τον άνθρωπο. Να κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ, να πω κάτι από τη μικρή μου εμπειρία σαν πνευματικός. Μια φορά στο γραφείο μου είχα γίνει επίσκοπος, ήρθε κάποια γυναίκα, μου λέει, έκανα αυτές τις αμαρτίες, δεν εξομολογήθηκε, μου είπε, ήθελε να μου το πει, έκανα αυτές τις αμαρτίες και πήγα σε ένα έγκαμη γυναίκα, παιδιά και άντρα, πήγα σε ένα πνευματικό και μου έβαλε τον εξής κανόνα, τον οποίο δεν μπορώ να σηκώσω, λέει. Αν μπορείτε εσείς σαν επίσκοπος να με ελαφρύνετε. Λέω, τι κανόνα σου έβαλε? Για αυτά που έκανα, μου είπε, κάθε πρωί θα διαβάζεις την ακολουθία του όρθρου, θα διαβάζεις τους χαιρετισμούς της Παναγίας, θα κάνεις την παράκληση, θα κάνεις εσπερινό, θα κάνεις δεν ξέρω πόσες μετάνοιες, θα νηστεύεις και λοιπά. Εάν λέει τα κάνω όλα αυτά, δεν θα πρέπει ούτε να μαγειρέψω, ούτε να κοιτάξω το σπίτι μου, ούτε λοιπά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, λέει. Θέλω να το κάνω, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι τελείως χωρισμένη από την οικογένεια, από τον άνδρα μου, τα παιδιά μου, για να το κάνω. Είχε δίκιο, δηλαδή ο πνευματικός ήταν άκριτος εκεί. Της έβαλε κανόνα το οποίο χωρίς να λάβει υπόψη τη μετάνοιά της. Γιατί άμα είχε λάβει τη μετάνοιά, θα έβαζε ένα κανόνα να τον αντέξει η γυναίκα, να της υπενθυμίζει και την πτώση της, αλλά και την προσδοκία της και την ελπίδα της ότι ο Θεός τη συγχωρεί. Άλλο ένα παράδειγμα που μου έκανε εντύπωση. Ήρθε κάποιος και εξομολογήθηκε σε ένα πνευματικό. Του έβαλε ο πνευματικός ένα κανόνα. 6-7 χρόνια. Ναι. Όταν όμως πήγε στο σπίτι του, είδε στο πιδάλι ότι για αυτό το αμάρτημα πρέπει να το βάλει 8-9 χρόνια. Τον ξαναφώναξε πάλι. Έλα εδώ πίσω, λέει. Πόσα χρόνια σου έβαλα, νομίζω 6-7. Άλλον ένα χρόνο, 8. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν θα ξαναπάτησε ποτέ στην εκκλησία. Δεν θα ξαναπάτησε ποτέ στην εκκλησία. Δηλαδή, εμείς πρέπει να δικοιτάξουμε. Πόσο αντέχει ο άλλος για να του βάλουμε κάποιο μικρό κανόνα? Βλέπεις εδώ ο Αββάς Πιμήλικ, όταν μετανοήσει ο άλλος ειλικρινά και τρεις ημέρες μπορεί τι, να τη δεχτεί τη μετάνοια του Θεού και να το συγχωρήσει. Έτσι δεν είναι, εσείς Άγιε Ιεροκήρυξ που είστε? Έτσι. Και πνευματικός.
1: Και στο Γέροντα Πορφύριο, το γνωστό αυτό τον Άγιο άνθρωπο. Με χαρίσματα πολλά ήταν. Όταν λέει, στο πρώτο χρόνο που έγινε εξομολόγος, έρχονταν οι άνθρωποι, αυτός έλεγε τις αμαρτίες, τις έβλεπε. Αλλά λέει, στην αρχή έκανε το εξής λάθος. Ο ίδιος το αφηγείται. Λέει, ας πούμε, ότι τους έβαζε σύμφωνα με το πιδάλιο. Πόσο χρόνια, τόσο, ας πούμε, κτλ. Μετά όμως λέει, είδε ότι αυτό δεν τους βοηθάει στη μετάνοια. Και βρήκε, λέει, και ένα κανόνα, μια παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου, που λέει ότι ο κανόνας που θα βάλουμε μετανοίες στον πιστό που εξομολογείται θα πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με το βαθμό στον οποίο έχει μετανοήσει αυτός. Και άρχισε να ενεργεί διαφορετικά και λέει, είδε ότι αναπαύονταν πλέον αυτοί που εξομολογούνται σε αυτό.
0: Άλλο ένα παράδειγμα. Κατά τους Αγίους Πατέρες, η ζωή του ανθρώπου είναι ένα πιπτέγυρε. Δηλαδή, πίπτει και έγειρεται. Πίπτει και έγειρεται. Πνευματικά εννοώ. Ο άνθρωπος στη ζωή του, ας πούμε, δεν είναι άσφαλτος η ζωή του. Έχει πολλές πτώσεις, έχει και πολλές ανατάσεις. Ο Θεός μετράει όχι τόσο τα αμαρτήματα, όσο την αγωνιστικότητα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Σισεϊ, λέγοντάς του, τι πει σου Αββά ότι πέπτωκα, τι να κάνω, λέει, ότι έπεσε στην αμαρτία. Λέγει αυτό ο γέρος, του είπε ο γέροντας, ανάστα πάλι, σήκω πάλι. Λέγει ο αδελφός, ανέστην και πάλι πέπτωκα. Σηκώθηκα και πάλι έπεσα. Και λέει ο γέρος, ανάστα και πάλι και πάλι. Είπε ο αδελφός, έως πότε, λέγει ο γέρος, έως αν καταληφθείς είτε εν το αγαθό είτε εν το πτώματι, ενώ βρίσκεται ο άνθρωπος εν αυτό και πορεύεται. Μέχρι ότου καταλήξει κάπου. Ή θα καταλήξει, ας πούμε, στη μετάνοια, ή θα καταλήξει στην αμαρτία. Και μάλιστα όπου θα τον βρει, όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος, με αυτό θα πορευτεί και στην άλλη ζωή. Ενθυμούμε ένα περιστατικό από τον πατέρα Επιφάνη τον Θεοδωρόπουλο που ήταν και πνευματικός μου. Είχε κάνει εγχείρηση στο στομάχι του. Ο ίδιος δεν είχε μισθό, ούτε καταθέσεις, ούτε χρήματα. Δεν είχε τίποτα έτσι. Ένας φίλος του, μακαρίτης και αυτό, μπορώ να τον μνημονεύσω, ο πατήρα Καθάγγελος ο Μιχαηλίδης, πήγε χωρίς να τον ρωτήσει και του άνοιξε ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Έβαλε στο όνομά του ένα ποσό. Του είπε, εσύ λεφτά δεν έχεις, θα σου δώσω εγώ ένα ποσό να έχεις για την ασθένειά σου. Είχε καρκίνο έτσι ο γέροντας. Μόλις το έμαθε αυτό, ο γέρον Επιφάνιος, σαν να τον χτύπησε ένας κεραυνός. Έκανε το πάνω να καταργήσει το βιβλιάριο και τα χρήματα. Δεν ήθελε να συνδεθεί το όνομά του με τα λεφτά. Δεν ήθελε ποτέ. Δεν ήθελε ποτέ να συνδεθεί το όνομά του με τα λεφτά. Τώρα αυτά, τέτοια παραδείγματα, μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά. Πάρα πολλά που δείχνουν πόσο, ας πούμε, οι μοναχοί ήταν ακτήμονες και περισσότερα διαφερόντουσαν να έχουν τον πλούτο της χάριτος του Θεού παρά τα άλλα. Και στη σημερινή εποχή, όχι μόνο στην παλαιά εποχή, και στη σημερινή εποχή. Ξέρω για κάποιον ιερομόναχο που ήταν στο Άγιον Όρος, όταν έγινε μοναχός, πριν γίνει μοναχός, κατέβηκε στο χωριό του και είχε κάποια περιουσία και άρχισε να μοιράζει το σπίτι του στην τάδε οικογένεια. Το τάδε χωράφι στην τάδε οικογένεια. Το τάδε χωράφι στην τάδε οικογένεια. Δηλαδή εμπράκτως απέδειξε ότι η κλίση του στο μοναχισμό ήταν σωστή. Να, αρκετά παραδείγματα από μέσα από τον ανεξάντλητο πλούτο της πατερικής μας παραδόσεως που έχουν σχέση με την αγγελική πολιτεία των μοναχών.
1: Πολύ ωραία, Σεβασμιότητα. Να περάσουμε και σε ένα ακόμη θέμα, το τελευταίο θέμα. Ποια εσείς πιστεύετε είναι η προσφορά του μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο?
0: Ο σύγχρονος κόσμος στο σύνολό του, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι πολλοί, έχουν αντίθετες θέσεις με εκείνες των μοναχών. Οι περισσότεροι έχουν αντίθετες σχέσεις. Αν πάει ένα παιδί τους να γίνει μοναχός σε κάποιο μοναστήρι, το θεωρούν το μεγαλύτερο δυστύχημα οι γονείς τους. Το μεγαλύτερο δυστύχημα. Εγώ έχω κάνει κουρές μοναχών και δεν είναι από κάτω οι συγγενείς τους, οι γονείς τους, διότι τους έχουν κηρύξει πόλεμο. Αλλά και γενικότερα το φρόνημα του κόσμου δεν ταυτίζεται με το φρόνημα των μοναχών. Είναι εχθρικός ο κόσμος απέναντι στους μοναχούς. Όταν λέμε κόσμο δεν εννοούμε τα υλικά αγαθά, αλλά την αμαρτία και οι σχέσεις προς τα πράγματα και τα πάθη. Αυτό εννοούμε κόσμο, έτσι. Το λέει και ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος. Λέει, τι δε ο κόσμος και τι τα εν το κόσμο εισήν. Τι είναι ο κόσμος και ποια είναι τα πράγματα του. Άκουσον. Ο χρυσίον εστί. Δεν είναι το χρυσίον, ούτε ο άργυρος, ούτε η ύπη, ούτε η μείωνη. Ταύτα γαρπάντα, όσα και εμεί λειτουργούσαν εις χρίαν του σώματος. Και εμείς και εκτίμεθα, λέει. Άμα πας στο μοναστή, πολλά τέτοια υπάρχουν. Ού κρέας, ούτε κρέας, ούτε άρτος, ούτε ίνος. Μεταλαμβάνουμε γάρ και εμείς εκ τούτων και εστίωμεν αυτάρκους. Λέω Άγιος Σημεών ότι και από εμείς. Και από το κρέας τρώμε και από το κρασί πίνουμε. Αυτάρκους, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όσα είναι για να τραφούμε. Ούτε η σπίτια, ούτε λουτρά, ούτε χωράφια, ούτε αμπελώνες, ούτε προάστια, ούτε λαύρες. Ελαύρε γάρι και τα μοναστήρια εκ τιούτων συνίσταται. Όλες οι λαύρες και τα μοναστήρια έχουν και χωράφια και χιλιάδιο. Αλλά τι ο κόσμος, ποιος είναι ο κόσμος, λέει. Η αμαρτία και οι προς τα πράγματα σχέσεις στην και τα πάθη, αδελφοί. Η αμαρτία, ο σύνδεσμο που έχουμε με όλα αυτά τα πράγματα του κόσμου και τα πάθη μας, τα διάφορα. Αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα, έτσι. Το δέσιμο με τα πράγματα του κόσμου είναι αμαρτίες. Εμείς και τα αγαθά μας και τα γεννήματά μας και οι αποθήκες μας πολλές φορές είναι η κύρια σκοπή της ζωής μας. Δεν είδες εκεί τον πλούσιο ότι είπε τα γεννήματά μου, τα αγαθά μου, τα καθελόμουντας αποθήκες μου, ξέρω εγώ το όλα για τον εαυτό του. Για πολλούς ανθρώπους είναι ο κύριος σκοπός της ζωής τους. Τα μοναστήρια που είναι εκτός του κόσμου είναι παραδείγματα για εμάς που ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά το φρόνημά μας να είναι έξω από την τύρβη και τη ζάλη του κόσμου. Γι' αυτό τα μοναστήρια είναι έξω από τον κόσμο, για να μας πούν ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο, αλλά το φρόνημά του να είναι Εκτός του κόσμου. Εκτός του κόσμου. Ενθυμούμε στη νεαρή μου ηλικία πήγαινα στη Νέα Σκήτη. Εκεί συνάντησα έναν μοναχό νόμο Τιδωρόθεο, μεγάλο στην ηλικία. Δεν είχα στενή γνωριμία μαζί του. Ήταν εμφανισιακά ατιμέλητος, ξυπόλυτος. Το ράσο του δεν ήταν και τόσο έτσι εμφανίσιμο. Δεν σου έδινε την εντύπωση επιμελημένου μοναχού. Ήταν όμως άνθρωπος αρετής εξωτερικά. Φαινόταν ότι δεν είχε τίποτα το σπουδαίο, αλλά όμως εσωτερικά είχε ένα πλούτο αρετής. Ψάρευε στη θάλασσα. Μια φορά που ψάρευε στα ανοιχτά της Κήτης, πέρασε δίπλα του ένα πολυτελές ταχύπλου, πολυτελέστατο. Μέσα ήταν ο Ωνάσης και η παρέα του, ο Ωνάσης. Το ρώτησα, του λέει, γέροντα, ποιο είναι το όνομά σου, και αυτός απάντησε. Μετά του είπαν, έχεις τίποτα από ανάγκη? Απάντησε αυτός, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Φορτικό, τον ρωτούσαν φορτικά, εάν θέλει να του ικανοποιήσουν κάποια επιθυμία. Τον ρώτησα για τη Σκήτη, για τις ανάγκες της, για το κελί του. Απάντησε αρνητικά, δεν θέλω τίποτα, και μετά έφυγαν. Ήκοθε εννοείται πως ήξερε ποιοι ήταν αυτοί και ότι αυτός ήταν ο Ωνάσης. Κατάλαβε ποιος ήταν. Αυτοί του λέγανε, θέλεις να σου δώσουμε κάτι? Δεν θέλω τίποτα, λέει. Όταν γύρισε στη Σκήτη, τον μάλωσαν οι πατέρες. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει? Ναι, γιατί δεν ζήτησε κάτι για τον Κυριακό και τη Σκήτη. Έπρεπε να πεις, λέει, έχουμε ανάγκη στη Σκήτη, αυτό δώσε μας κάτι. Αυτός είπε, ποτέ όχι, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Δεν έχω ανάγκη. Και εσύ ήταν ξυπόλυτος και ατιμέλητος. Το περιστατικό αυτό το συζητούν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Φαντάζεσαι να έλεγε ο Ωνάσης σε κάποιον από εμάς ή σε κάποιο μοναστήρι του κόσμου και του όρους? Θα ραδιάζαμε 500 αιτήματα και δουλοπρεπώς θα παρακαλούσαμε να μας δώσει χρήματα και άλλα πράγματα. Εγώ το πιστεύω ότι πολλοί θα ραδιάζαμε 500 επιχειρήματα. Έχουμε την ανάγκη εκείνη για να πάρουμε χρήματα να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του μοναστήριου. Δεν λέω τις δικές μας. Αυτός τίποτα. Όχι, λέει. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και ας ήταν ξυπόλυτος. Μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν οι άνθρωποι στην προσευχή των στη γνησιότητα της ζωής των μοναχών. Οι μοναχοί αυτοί που είπα προηγουμένως διασώζουν τη γνησιότητα του Ευαγγελίου και γίνονται παράδειγμα για μας τους άπλιστους, τους φιλάργυρους ανθρώπους και γενικά για όλο τον κόσμο. Είναι παράδειγμα, έτσι. Ένας άνθρωπος του κόσμου, άμα άκουγε αυτό το παράδειγμα τον γέροντα τον Δωρόδη, το χαζό θα έλεγε, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτός ο χαζός ενώπιον του Θεού ήταν λαμπρός, έτσι. Μεγάλη εμπιστοσύνη έχουν άνθρωποι στην προσευχή των μοναχών. Αυτό παρατηρείται από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Να ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο τι λέγει. Γράφει προς τους πρεσβυτέρους και μονάζοντας, αυθόνιο, θεόδοτο και χεραία, και σε όλους τους συγκατοίκους τους. Ήτανε φίλοι του αυτή η μοναχή, και τους ζητάει τη βοήθειά τους. Εσείς, λέει, που διαφύγατε των εύρυπων των βιωτικών προβλημάτων και έχετε απαλλαγή από τον καπνό και την τρικυμία των κακών που προέκυψαν και οδηγήσατε τις ψυχές σας στον όρμο της καλής αυτής φιλοσοφίας ασκήσεως, σαν σε λιμάνι ήσυχο και γαλινεμένων, και μεταβάλατε τις νύχτες σε ημέρες και πανηχίδες και βλέπετε κατά τη διάρκεια αυτών καθαρότερα από όσα βλέπουν οι άλλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέει, στην προσευχή σας βλέπετε πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν ούτε στην διάστημα της ημέρας. Προσευχή. Θα είσαστε οι πιο κατάλληλοι να μου προσφέρετε με τις προσευχές σας βοήθεια. Ο Άγιος Μέγας Χρυσόστομος λέει, σας παρακαλώ να με βοηθήσετε τους μοναχούς. Γιατί είναι δυνατόν, μολονότι βρίσκομαι σε τόσο μεγάλη απόσταση, να απολαμβάνω αυτές τις προσευχές σας και δεν υπάρχει κανένας τόπος ούτε χρόνος που να μπορεί να παρεμποδίσει αυτή τη βοήθεια. Τους έγραφε να προσεύχονται για αυτόν τον Χρυσόστομο. Και δεν υπάρχει τίποτα, λέει, που να εμποδίζει την προσευχή σας να με βοηθήσει, έστω και αν είμαι πολύ μακριά. Συμμαχίστε λοιπόν μαζί μου και δώστε μου χέρι βοηθείας με τις προσευχές σας. Γιατί αυτή είναι η πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Τούτο γαρ μάλιστα μέγιστον αγάπης είδωσε στην. Σε μια από τις επιστολές του. Στην 93 επιστολή. Είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Εάν ο Ιερός Χρυσόστομος ζητάει τη βοήθεια των προσευχών των φίλων του μονοχών, πολύ περισσότερο εμείς έχουμε ανάγκη των ευχών και οσίων ανδρών. Εμείς, ο Χρυσόστομος, ο Παύλος δεν είχε ανάγκη από τις προσευχές των, μαθητών του.
1: Το βλέπουμε σε επιστολές του.
0: Βέβαια, το βλέπουμε και σε επιστολές του κλπ. Πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί έχουμε ανάγκη από τις προσευχές των οσίων ανδρών. Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στα μοναστήρια να ζητήσουν την ευχή και την προσευχή των μοναχών. Κατά τον Άγιο Πατέρα, η προσευχή υπέρ των άλλων είναι η πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Πολλοί βρήκαν το Θεό γιατί η προσευχή των μοναχών ενήργησε θετικά επάνω τους και έκανε την προαίρεσή τους καλοποιό. Προσπιστοποίηση των ανωτέρων, για να καταλάβουμε ότι αυτά είναι αλήθεια, θα ήθελα να αναφέρω μερικές γνώμες από τους συγχρόνους γεροντάδες της Εκκλησίας μας. Ας αρχίσω από τον Γέροντα Παΐσιο. Αυτός ιδιαίτερα τονίζει τη μεγάλη βοήθεια των μοναχών που προσφέρουν στους ανθρώπους της εποχής μας. Επειδή δεν είναι εύκολο να καταλάβουν ορισμένοι την πνευματική αναγέννηση που κάνουν οι μοναχοί στους ανθρώπους, γράφει ο πατήρ Παΐσιος, θα αναφέρω και πώς συντελούν ακόμη και σε ειδικά προβλήματα των ανθρώπων οι προσευχές των μοναχών. Λέει για τη σαρκική παιδοπία, για να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι, ενώ οι ίδιοι παρθενεύουν ακόμη και στους λογισμούς, είναι όχι μόνο στο σώμα και στους λογισμούς παρθένοι, όταν όμως έχουν παριστία στο Θεό, λύνουν τη στήρωση πολλών μητέρων, τόσο εν τη ζωή όσο και οι κοιμημένοι, όχι μόνο οι μοναχοί που είναι στη ζωή, αλλά και οι κοιμημένοι, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, πόσοι άνθρωποι δεν προσευχήθηκαν σε αυτό και λύθηκε η στήρωση, αλλά και εν ζωή, όπως ο πατήρ Παΐσιος, Πορφύριος και οι άλλοι. Επομένως οι μοναχοί γεννούν και πεθαμένοι όταν είναι Άγιοι, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Πολύ ωραίο. Λέει οι μοναχοί γεννούν και πεθαμένοι, πνευματικά γεννούν. Όταν τον άλλον τον κάνουν να λύσει τη στήρωσή του, λέει γεννούν και πεθαμένοι. Τα ίδια λέει και για τη βοήθεια που δίνουν στους κεκοιμημένους και στους φυλακισμένους και σε όλους που έχουν ανάγκη με τις προσευχές, ακόμη λύνουν και την κατάσταση της ανομβρίας. Λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι οι μοναχοί όταν προσεύχονται βοηθούν και φυλακισμένους και την ανομβρία λύουν και ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί και δεν είχαν καλή τέλος ζωή, μπορούν να τους βοηθήσουμε τις προσευχές κλπ. Ας δούμε τώρα τον άλλον Άγιο Ιερομόναχο, τον Πορφύριο. Ας υποθέσουμε, γράφει ο πατήρ Πορφύριος, ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους, λέει, είναι άφθαστη. Ο καθένας έχει στην ενορία του, την ενορία του που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Κάθε μέρα ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται χιλιάδες που τους ακούνε, μετανοούν, επιστρέφουν στον Χριστό, σώζονται ολόκληρες οικογένειες. Έχουμε, λέει, 7 ιεροκήρυκες, μιλάνε, συγκλονίζονται οι άνθρωποι, σώζονται, λέει. Ένας όμως μοναχός που δεν τον βλέπει κανείς, καθισμένος σε κάποια σπηλιά με την ταπεινή του προσευχή, επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω, είμαι σίγουρος. Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο μοναχός συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του επομένως είναι πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκος. Αυτό μπορεί να το βρείτε, Βίος και Λόγοι του Αγίου Πατρός Πορφυρίου από τη Μονή της Χρυσοπηγής. Ας δούμε τώρα τι λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος στο βίο του Αγίου Σουλουανού του Αθωνίτου. Ο κόσμος, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, νομίζει πως οι μοναχοί είναι ανώφελο γένος. Έχουν όμως άδικο να σκέπτονται έτσι, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Δεν ξέρουν πως ο μοναχός προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Δεν βλέπουν τις προσευχές του και δεν γνωρίζουμε πόση εσπλαχνία τις δέχει το Θεός. Οι μοναχοί κάνουν μεγάλο πόλεμο με τα πάθη και γι' αυτό τον αγώνα τους θα είναι μεγάλη κοντά στο Θεό. Λέει, κάνουν πόλεμο μεγάλο για να αντιθασέψουν τα πάθη τους. Και επειδή κάνουν μεγάλο πόλεμο για να αντιθασέψουν τα πράγματα και μπροστά στο Θεό είναι μεγάλη. Φεύγοντας από τον κόσμο, ο μοναχός, γράφει κάποιος θεολόγος, ζητεί την αληθινή κοινωνικότητα, δηλαδή την αγάπη κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Είναι κοινωνικός ο μοναχός, δεν είναι απόκοσμος. η κοινωνικότητά του που συνίσταται στην προσευχή, έτσι. Αυτή τη θεανθρώπινη κοινωνικότητα πολύ δύσκολα μπορεί να την πετύχει στον κόσμο. Όπως συνήθως η κοινωνικότητα περιορίζεται σε τυπικές και συμβατικές σχέσεις. Είναι θαυμαστό πως οι απόκοσμοι μοναχοί δέχονται τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα του Θεού και ως αδελφών. Οι δε προχωρημένοι και χαριτωμένοι μπορεί να αναπαύσουν τον κάθε άνθρωπο όσο ταλαιπωρημένος κι αν είναι. Κάθε ένας μοναχός δέχεται τον άλλον ότι είναι εικόνα του Θεού. Οι προχωρημένοι μοναχοί, οι άγιοι μοναχοί, αναπαύουν ακόμη και εκείνους οι οποίοι περνάνε τα πιο δύσκολα προβλήματα. Ναι. Οι μοναχοί είναι πρόσωπα που διασώζουν τη γνησιότητα των Ευαγγελικών αληθινών και στις λεπτομέρειες. Εμείς στον κόσμο διατηρούμε τα χοντρά-χοντρά, ενώ εκείνοι λεπτολογούν και τα πιο ασήμαντα. Μια φορά, ο πατήρ Εφρέμ, εκεί ο Κατουνακιώτης, φιλοξενήθηκε στη Νέα Σκήτη, στο καλύβι του πατρός Σπυρίδωνος. Ο πατρός Σπυρίδωνος του ξένου. Χρειάστηκε ένα στυλογράφο, ένα μπίκ από αυτά τα ασήμαντα, το οποίο βρήκε στο κελί που φιλοξενήθηκε να γράψει κάτι. Φεύγοντας, πήρε το μαζί του το στυλογράφο. Ένα σήμα το μπίκ, της πεντάρας. Πηγαίνοντας στα Κατουνάκια, διεπίστωσε πως είχε πάρει το στυλό χωρίς ευλογία. Τότε ξαναγύρισε πίσω, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση, για να τον παραδώσει στον γέροντα Σπυρίδωνα, ζητώντας συγγνώμη για την παράληψή του, δηλαδή δεν είναι την παράληψη να ζητήσει ευλογία. Βλέπετε τι ακρίβεια είχαν και στα μικρά και στα μεγάλα είχαν ακρίβεια. Έχοντας αυτά υπόψη μας, καταλαβαίνουμε πως τέτοια παραδείγματα ενισχύουν τον αγώνα των κοσμικών να τηρήσουν τις εντολές του Θεού, έτσι. Οι κοσμικοί βλέπουν τους μοναχούς σαν παραδείγματα για να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Και συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως ο Ορθόδοξος μοναχός βοηθεί τον κόσμο με πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη με τη φιλοξενία. Πας εκεί στο μοναστήρι και σε φιλοξενούν. Με την προσευχή υπέρ ζώντων και νεκρών. Με τα συγγράμματά του. Με την αλληλογραφία, να γράφουν γράμματα, έτσι. Ο γέροντας Παΐσιος έστειλε γράμματα σε πολλούς που του ζητούσαν τη βοήθειά του. Με την περιοδίες που κάνουν στον κόσμο από υπακοή. Με πνευματικές ομιλίες και εξομολογήσεις. Με κοινοφελή έργα. Η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία στην Τουρκοκρατία που είχε ιδρύσει έτσι κοινοφελή ιδρύματα. Με τη συμβολή του στον αγώνα του έθνους και στο έθνος να συμμετείχαν οι μοναχοί. Στη διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως, οι μοναχοί πρώτοι, έτσι, ακόμη και στη διατήρηση της γλώσσης. Mm. Πρωτοστάτησαν οι μοναχοί και προστατευόταν. Τώρα λοιπόν που το σύνολο του κόσμου ρεύει προς τα πονηρά και την αθεία, η ύπαρξη των Ορθοδόξων μονών και μοναχών είναι μια γλυκιά παρηγοριά για τους ανθρώπους και σημεία ελπίδας για τη μεταμόρφωσή τους. Αυτά είχα να πω γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα, και ότι είναι ευλογία για την πατρίδα μας που υπάρχουν μοναστήρια και καλοί μοναχοί, ή μοναχές, καλοί μοναχοί και καλές, καλοί μοναχοί και καλές μοναχές. Είναι ευλογία μεγάλη, όπου είναι λιμάνια που αναπαύονται οι άνθρωποι και σπρώχνονται, παραδειγματίζονται, οθούνται βλέποντας την ζωή των μοναχών να αγωνιστούν και αυτοί και να κερδίσουν τη Βασιλεία του Θεού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητε, για τα πολύ αξιόλογα αυτά λόγια που πιστεύω με τη χάρη του Θεού μας είπατε σχετικά με τον μοναχισμό και την προσφορά του στον κόσμο. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που τώρα που κλείνουμε την εκπομπή μας μπορούμε να προσφέρουμε έτσι στους τηλεθεατές μας, ότι δηλαδή ο μοναχισμός δεν είναι κάτι ξένο από την χριστιανική ζωή, αλλά είναι ιδιαίτερο χάρισμα που δίνεται από το Θεό σε κάποιους χριστιανούς, και το οποίο αυτό χάρισμα αποτελεί παράδειγμα και για όλους εμάς. Εμείς βέβαια δεν θα εγκαταλείψουμε όλο τον κόσμο για να πάμε στα μοναστήρια. Ωστόσο όμως την ουσία του μοναχισμού μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Δηλαδή να κάνουμε κέντρο της ζωής μας στο Θεό, να αγαπήσουμε πολύ την προσευχή και να καταλάβουμε ότι νόημα αυτής της ζωής είναι η προετοιμασία μας για τη μόνιμη ζωή μας που είναι μετά τον θάνατο. Εύχομαι με τις ευχές σας, Σεβασμιότητα, έτσι όλοι μας και με τη χάρη του μοναχικού πνεύματος, όλοι μας να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή όπως αναπαύει ο Θεός και να καταλήξουμε στην αιώνια ζωή. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί.

0: Με τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστόν ποίησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα.

0: Με τον εκδεξιόν του πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλια, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφησε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγλοι. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντου σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφένες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδότα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απειν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβαση, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθονος Θεός, διε ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, Εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν διδάξα σου. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια
0: ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελωμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Οτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφια ανύφευτε.
1: Χάριν δούνε θερήσεω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτου, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτο αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστιτές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηαν θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερού δαίμονη κατακυριεύσου μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσι εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνίν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκενήτωνην της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολές.

εις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένον και πένθη ταπεινωμένον και το της γης κλόνο τεθορυβημένον και απορούμενον πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Είχε νυχτώσει για καλά, κι όμως το τουρκικό πυροβολικό δεν σταματούσε. Λογάριαζε ο Σουλτάνος να επιτεθεί τη νύχτα και να ευνηδιάσει τις φρουρές και τους πύργους των χριστιανών. Κάποια στιγμή όμως που τα μικρά πυροβόλα των ανθρώπων του Τζιστινιάνη ρίξαν εναντίον των Τούρκων, πέτυχαν να χτυπήσουν την πυρητιδαποθήκη της μεγάλης Μπομπάρδας, όπου φυλάγονταν εκατοντάδες μεγάλα βαρέλια μπαρούτης. Αμέσως έγινε μια φοβερή έκρηξη και όλα τυνάχτηκαν στον αέρα και σκοτώθηκαν όσοι βρίσκονταν ολόγυρα στο τεράστιο πυροβόλο, που έμοιαζε σαν ένα πολύ μεγάλο σαράι. Οι Τούρκοι τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν σαν τρελοί περαδόθε για να σωθούν, ενώ ο Σουλτάνος εξαγριώθηκε με τον πανικό του στρατού του και άρχισε να φωνάζει λυσσασμένα, χειρονομώντας με γυμνή τη σπάθα του σαν τρελός. «Γιάγμα! Γιάγμα!» Έφοδος. Τότε αντιλάλησε με την ίδια κραυγή όλη η στρατιά του μετόπου των Αγαρινών και όρμησε με τυφλό πάθος εναντίον των τυχών και πέρασαν την Τάφρο, χωρίς να λογαριάζουν τη ζωή τους, λες και ήταν χασισωμένοι οι Τούρκοι και δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και όπως ήταν η Τάφρος γεμάτη με τα πτώματα των Μοχαμετάνων και τις πέτρες που πέφταν από τα τείχη, προσπαθούσαν με σκάλες και γάντζους και σκοινιά να ανεβούν στους πύργους. Χιλιάδες οπλισμένοι και άγριοι έτρεχαν με μανία να γκρεμίσουν την πόλη, ενώ οι χριστιανοί αμήνονταν με παλικαριά και όπου έβλεπαν φωτιά και γιουρούσια, χτυπούσαν αλίπητα. Πέρα ως πέρα γινόταν χαλασμός μέγας. Φωνές, κανόνια, αίματα, σκοτωμοί, τραυματισμοί, μογιές, θάνατος. Και τα ταμπούρλα να χτυπούν κι αυτά δαιμονισμένα και να μην σταματάνε. Ώρες κράτησε η γιάγμα των βαρβάρων και το ξημέρωμα βρήκε για άλλη μια φορά νικητές τους Έλληνες στα τείχη της άμυνας.

0: Την άλλη μέρα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος πήγε στο ναό της Αγίας Σοφίας μαζί με τους αρχιερείς και ψάλαν μεγάλη δοξολογία για την νικηφόρα μάχη και την αντίσταση στη γενική έφοδο του Μωάμεθ και δοξολόγησαν το Θεό για τη φανερή προστασία του. Χωρίς την άνωθεν βοήθεια το μέτωπο στην περιοχή του Λύκου ποταμού έπρεπε να τσακιστεί. Και οι Τούρκοι θα μπαίνανε στη βασιλεύουσα. Ο λαός πίστευε και πιστεύει πάντα ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί ποτέ για τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα για τις πιο μικρές λεπτομέρειές της, που γίνονται κατά παραχώρηση ή κατ' ευδοκίαν. Αντίθετα, ο Σουλτάνος δεν λογαριάζει με το ίδιο ζύγι τη βοήθεια του Θεού και σκέφτηκε να χτυπήσει την πόλη από το νότιο μέτωπο της θάλασσας. Φώναξε λοιπόν τον αρχιναύαρχό του, τον Μπαλτόγλου Πασά, και του έδωσε τις κατάλληλες εντολές πώς θα επιτεθεί και πώς θα ενεργήσει. Γιατί σε όλα ήθελε ο Μοχάμετ να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Μονάχα στις αποτυχίες έριχνε τις ευθύνες στους άλλους και τους έσφαζε. Δεν ήταν όμως και εκεί εύκολα τα πράγματα για τους αγαρινούς. Γιατί ο Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς, που ήταν αρχηγός του χριστιανικού ναυτικού και αρχηγός όλου του νοτίου μετόπου, είχε κάνει την καλύτερη προετοιμασία, τόσο στα τείχη και τους πύργους και τις φρουρές, όσο και στα πληρώματα των καραβιών, που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των βαρβάρων. Και οι Τούρκοι απορούσαν βλέποντας την ψυχραιμία και τη μεθοδικότητα στην αντίσταση των χριστιανών. Εδείχναν θαραλέοι και αλήγιστοι. Το πρωί της 20ης Απριλίου φάνηκαν από το βάθος της Προποντίδας να έρχονται 4 μεγάλα καράβια, 3 γενοβέζικα και ένα ελληνικό φορτηγό γεμάτο στάρι από το Μοριά. Μόλις μαθεύτηκε το ευχάριστο τούτο γεγονός, χάρηκαν και αναθάρισαν οι χριστιανοί που έφτανε κάποια βοήθεια και τρέξανε στα τείχη να τα δουν και να τα υποδεχτούν. Τα είδαν όμως τα καράβια και οι Τούρκοι και άρχισαν να φοβούνται γιατί δεν ξέραν αν ακολουθούσαν κι άλλα πιο πίσω για να πολεμήσουν τους Μοχαμετάνους. Μόλις το μάθε ο Σουλτάνος, καβάλισε το άλογό του και έφτασε στα παράλια, όπου βρίσκονταν ο στόλος του και σύρε το ξύφος του προς τον Μπαλτόγλου Πασά και φώναξε με όλη του τη δύναμη.
1: «Μπαλτόγλου, αν δεν βουλιάξεις αμέσως αυτά τα καράβια να μην γυρίσεις ζωντανός. Έχεις 400 πλεούμενα και αυτά είναι μόνο 4. Τ' άκουσες, Μπαλτόγλου?»
0: Τα χριστιανικά πλοία είχαν πλησιάσει αρκετά στις ακτές της βασιλεύουσας και σε λίγο θα μπαίναν με ασφάλεια στον κεράτιο κόλπο για να ξεφορτώσουν τη βοήθεια σε ανθρώπους και εφόδια. Το νότιο αγέρι που φυσούσε απαλά και φούσκωνε τα πανιά τους πρίμα θα βοηθούσε ως το τέλος την καλή τους πορεία. Ξαφνικά όμως φάνηκε από την άλλη μεριά, την Ασιατική, ο αμέτρητος τουρκικός στόλος. Λες και η μαύρη θάλασσα ξερνούσε τα εχθρικά πλοία το ένα πίσω απ' το άλλο, έτσι που δεν μπορούσε κανείς να τα μετρήσει. 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200. Γέμισε η θάλασσα με τα τουρκικά καράβια και τις κόκκινες σημαίες, με το μισοφέγγαρο στη μέση. Ο Μπαλτόγλου και οι αξιωματούχοι, που είχε στο επιτελείο του, τρίβανε χαρούμενοι τα χέρια τους, γιατί θεωρούσαν σίγουρη την καταστροφή των χριστιανικών πλοίων και μάλιστα μπροστά στα μάτια χιλιάδων πουλιορκημένων, που τα βλέπαν από τη στεριά. Και θα πήγαινε ο Μπαλτόγλου θριαμβευτής του Σουλτάνου να του πει ότι νίκησε τους χριστιανούς. Οι πολιορκημένοι που παρακολουθούσαν τα ξαφνικά αυτά γεγονότα και αγωνιούσαν για την αναμενόμενη αναμέτρηση των δύο στόλων μέσα στα στενά, παρακαλούσαν το Θεό να κάνει πάλι το θαύμα του και να σωθούν τα πλοία που έρχονταν σε βοήθεια.

0: τους. Θεέ, βοήθησέ μας, Παναγία προστάτησά μας, σώσα τα καράβια μας. Και εκεί που φώναζαν και προσεύχονταν, έπεσε απότομα ο αέρας και τα τέσσερα μεγάλα καράβια έμειναν σχεδόν ακίνητα στη θέση τους. Οι Τούρκοι πλησίασαν σε απόσταση βολής, αλλά και αυτά σταμάτησαν το δρόμο τους. Μπήκαν μερικοί Τούρκοι στις κοπήλατες φελούκες τους για να μεταφέρουν τη διαταγή του αρχινάβαρχου στα χριστιανικά πλοία. Πλησιάσαν και φωνάξαν κάνοντας χωνή στα χέρια.
1: «Ο μεγάλος στόλαρχος του πολυχρονεμένου μας Σουλτάνου, ο Μπαλτόγλου Πασάς, σας διατάζει να κατεβάσετε αμέσως τα πανιά και να παραδοθείτε. Αλλιώς θα σας βουλιάξει μέσα σε μια ώρα».
0: Οι χριστιανοί, αντί να υπακούσουν στη διαταγή του Μπαλτόγλου και έχοντας το πλεονέκτημα να βρίσκονται πιο ψηλά στις γαλέρες από τις χαμηλές τουρκικές σκούνες, άρχισαν να τους ρίχνουν βέλη και ακόντια, πυροβολισμούς και πέτρες και σκότωσαν πολλούς. Και μέσα σε λίγη ώρα ξεκίνησε μια φοβερή και επικίνδυνη ναυμαχία, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, γιατί οι δυο πλευρές βρισκόταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Φωνές, βρισκές, κατάρες, απειλές και διαταγές και από τις δύο μεριές, και αμέτρητες κραυγές πόνου από τους τραυματισμένους που πέφταν πολύ στη θάλασσα. Κοκκίνησαν τα νερά από τα αίματα και τα πτώματα. Και ο Μπαλτόγλου άρχισε να ανησυχεί, βλέποντας ότι δεν ήταν εύκολο να νικήσει τις γαλέρες των χριστιανών. Φώναζε θυμωμένα με τον τηλεβόα του, αλλά οι χριστιανοί καπεταναίοι δεν το απαντούσαν και συνέχισαν να πετούν φωτιά στη φωτιά και τόξα στα τόξα που έπεφταν βροχή και από τις δύο πλευρές. Τόσα πολλά ήταν τα τόξα που πέσανε μέσα στο νερό και πλέανε, ώστε οι Τούρκοι κοπηλάτες που βρίσκονταν στις φελούκες με δυσκολία μπορούσαν να κοπηλατήσουν για να απομακρυνθούν από την περιοχή της ξαφνικής αυτής ναυμαχίας. Πολλές ώρες κράτησε τούτη η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μοχαμετάνικο στόλο και στα τέσσερα χριστιανικά καράβια, χωρίς κανένας από τους δύο να υποχωρήσει. Τα χριστιανικά καράβια δέθηκαν μεταξύ τους με σκοινιά, έτσι που να αποτελήσουν ένα πλωτό φρούριο και να έχουν αλληλοβοήθεια σε άντρες και όπλα. Ο Σουλτάνος, που παρακολουθούσε και αυτός από τη στεριά την άνηση αυτή σύγκρουση, που ήταν ταπεινωτική για τον ίδιο και τις δυνάμεις του, λύσαξε και άφρησε από το κακό του. Φώναζε, χειρονομούσε, απειλούσε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τα χριστιανικά πλοία στέκαν ακίνητα, αλλά και ακίνητα κοντά στην παραλία, ενώ τα τουρκικά σκάφη προσπαθούσαν να τα εμβολήσουν και να τα πυρπολήσουν. Δεν κατάφεραν όμως τίποτα. Κι όλο απομακρύνονταν νικημένα από τη σφοδρή άμυνα των χριστιανών. Η μάχη αυτή κράτησε ως αργά το απόγευμα και κανείς δεν ήξερε πού θα καταλήξει. Κόντευε να δύσει ο ήλιος όταν ο Σουλτάνος, ντροπιασμένος από την αποτυχία του στόλου του, μπήκε με το άλογο του μέσα στη θάλασσα, ώσπου βράχεται και το πλατή χρυσό καφτάνι του, και έβριζε και απειλούσε τον ανίκανο αρχιναύαρχό του, που με στόλο 400 καραβιών δεν μπορούσε να νικήσει τα τέσσερα χριστιανικά καράβια που εμέναν ακίνητα κοντά στη φρουρημένη ακτή.
1: «Φτου σου, άτιμε Μπαλτόγλου, είσαι ανίκανος σαν πιο ψόφιος σκύλος. Βούλγαρε, θα σε σφάξω με τα ίδια μου τα χέρια. Φτου σου, είσαι άνανδρος, είσαι γυναικούλα βρε. Προδότη, θα σε τσακίσω».
0: Μανιασμένος από το κακό του έφυγε ο Πατισάχ. Και τότε φύσηξε πάλι απότομα νότιος άνεμος και φούσκωσε τα πανιά των τεσσάρων μεγάλων χριστιανικών πλοίων που προχώρησαν με δύναμη προς τον κεράτιο κόλπο, συντρίβοντας τα τουρκικά σκάφη όσα βρίσκονταν μπροστά τους. Αλλά λαγμοί χαράς ακούστηκαν από τα τείχη για την ανέλπιστη αυτή νίκη που έδωσε μεγάλο κουράγιο και νέες ελπίδες στους πολιορκημένους. Πίστεψαν πάλι στη βοήθεια των Φράγκων. Αντίθετο, ο Σουλτάνος είχε άλλα σχέδια στο νου του. Ήταν σκυλιασμένος από τις αποτυχίες αυτές, αλλά πάντα πονηρός και πεισματάρης και τολμηρός μέχρι καταργήσεως της λογικής. Διέταξε λοιπόν να ενταθούν οι κανονιοβουλισμοί εναντίον των τυχών και με πολύ μυστικότητα ετοίμαζε τη νέα κίνησή του, που θα έφερνε το στόλο του μέσα στον κεράτιο κόλπο που τον προστάτευε στο στόμιό του η μεγάλη σιδερένια λυσίδα, η απαραβίαστη.

0: Όταν φώναξε τον αρχινάβαρχο του Μπαλτόγλου Πασά να έρθει και να του αναφέρει τα γεγονότα και την αδυναμία του να βουλιάξει τα 4 χριστιανικά καράβια, δεν τον έσφαξε όπως τον είχε απειλήσει, γιατί θα τρόμαζαν και άλλοι πασάδες του και μπορούσαν να ξεσηκωθούν ξαφνικά και να το σφάξουν τον ίδιο σαν κατσίκι. Έπρεπε όμως να τον τιμωρήσει παραδειγματικά και με άγριο τρόπο και ταπεινωτικό, για να σκύψουν το κεφάλι και οι άλλοι αρχηγοί του στρατού. Διέταξε λοιπόν τον αρχινάβαρχο να σέρνεται στα 4 σαν ζώο και φώναξε κάποιον γενίτσαρο της σώματοφυλακής του να το μαστιγώνει δυνατά. Ολόγυρα στέκανε και άλλοι πασάδες και παίρναν το μάθημα που ήθελε να τους δώσει ο θηριόψυχος Σουλτάνος, που δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του και ήθελε την απόλυτη εξουσία. Βογκούσε ο Μπαλτόγλου και ο Μωάμεθ τον σκυλόβριζε.
1: «Σκασμός κι ο Πόλου κι ο Μπέκ, σαν άξιος και να ζεις. Σκασμός, ετρόπιασες το Ισλάμ και το Σουλτάνο σου. Δεν σε σκοτώνω για να σε φτύνουν όλοι για την ατιμία σου».
0: Τέτοια κι άλλα φώναζε όσο χτυπούσε τον αρχινάβαρχο πεσμένο στο πάτωμα ο γενίσαρος. Στο τέλος λιποθύμησε και έμεινε ασάλευτος και ματωμένος και ο Σουλτάνος διέταξε να μην τον αγγίξει κανείς. Ύστερα πήρε την αυαρχική Ράβδο και φώναξε μπροστά του το Χαμουζάπασα, που ήταν ένας από τους ευνοωμένους του, και τον διέταξε να γονατίσει.
1: «Είσαι άξιος να σηκώσεις το βάρος της Ράβδου, του αρχιναβάρχου Χαμουζάπασα. Αν είσαι άξιος και πιστός την παραδίνω, αποφάσισε. Το κεφάλι μου και η ζωή μου ας είναι εγγυητής για την νίκη που θα φέρω στα ένδοξα πόδια σου, μεγάλε των μεγάλων Πατισάχ Μωάμεθ. Τίποτε πιο ιερό και άξιο δεν έχω από τον Αλλάχ και σένα».
0: Πήρε τη Ράβδο του αρχιναβάρχου από τα χέρια του Μωάμεθ, φίλησε δουλικά τις παντόφλες του Σουλτάνου και διαδέχτηκε τον Μπαλτόγλου, που ήταν λιποθυμισμένος και ξεφτελισμένος στο πάτωμα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας και τη συζήτησή μας με τον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλαο Γιάννου. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μίλησε για τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα, πώς ήταν η εμπειρία μαζί του στο Αναλόγιο, στα χρόνια τα οποία ήταν βοηθός του στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων.
1: Να πάμε λίγο και στο κομμάτι της χοροδίας. Πότε είχατε μπει εσείς στη χοροδία του Στανίτσα?
2: Το 66. Τέλος 66 με 67.
1: Τότε ξεκίνησε η χοροδία, τότε την άρχισε ο άρχοντας.
2: Ναι, γιατί τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι πότε προσελήφθη στον Άγιο Δημήτριο. Αλλά εγώ όταν πήγα, είπαμε, είχε αρχίσει, ήταν στην αρχή που άρχισε, που ξεκίνησε τις πρόβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα μέλη της χοροδίας ποιοι ήτανε?
2: Μαγούρης, Παϊκόπουλος, Πετρόχυλος. Μάλιστα. Ονομαστά, ας πούμε. Ονόματα.
1: Φτασμένοι ψάλτες, ήδη αυτοί.
2: Φτασμένοι ψάλτες, ναι, ναι, ναι. Ο Ζαρακοβίτης, εγώ, ο Χαράλαμπος Σιούφας, που διορθώσαμε μαζί το τριώδιο που εκδόθηκε μετά. Μάλιστα. Το 69. Καλίστρατος ο Κοφόβουλος.
1: Πόσοι περίπου ήταν στον αριθμό?
2: Καμιά 25-30.
1: Οι Σοκράτες ήταν οι περισσότεροι?
2: Ίσως και παραπάνω. Όχι,
1: όχι.
2: Ο Βαλής ο Γιώργος, και αυτός Κωνσταντινοπολίτης και Βαθύφωνος.
1: Μάλιστα.
2: Που έκανε το Ισοκράτημα. Είναι φημισμένο, ναι, το ισοκράτημα του, ναι, ναι, ναι, Γιώργου του Βαλή.
1: Με τα χαμηλά.
2: Με τα χαμηλά, ναι.
1: Σαν χωράρχης πώς ήτανε?
2: Χωράρχης
1: ήταν αυστηρός, δηλαδή τα ήθελε όλα στην εντέλεια.
2: Απαιτητικός. Δηλαδή κάτι να του να μην του πήγαινε, θα το έλεγε, θα το επαναλαμβάναμε συνεχώς. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, όσες φορές χρειάζεται.
1: Είναι αλήθεια ότι για μια συναυλία κάνατε πάρα πολλές πρόβες?
2: Πολλές πρόβες, πάρα πολλές πρόβες. Μάλιστα μου είχε πει, όταν ήμουν εγώ, ναι, φαντάρος, και έκανε μια συναυλία στο θέατρο Ρεξ.
1: Μάλιστα.
2: Μου είχε πει ότι έδινα το σύνθημα και κατάβαζα τα χέρια μου και δεν τα κουνούσα.
1: Μάλιστα. Ήτανε όλοι πλέον.
2: Έδινε την χρονική αγωγή.
1: Βέβαια.
2: Τάκ.
1: Βέβαια, ναι.
2: Τέρμα. Κορώνα.
1: Κάθε πότε κάνατε πρόβα, θυμάστε?
2: Για την.
1: Για μια συναυλία. Ναι, για μια συναυλία.
2: Για μια συναυλία κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα.
2: Κάθε εβδομάδα, μια φορά. Και προς το τέλος της πριν από την εκδήλωση, μπορούσαμε να κάνουμε και μια και δυο πρόβες.
1: Μάλιστα, ναι. Εκεί ο κόσμος, όταν κάνατε τις συναυλίες και στην Αθήνα αλλά και στο εξωτερικό, πώς ανταποκρινόταν? Το περίμεναν, δηλαδή, άκουγαν ότι η χοροδία του Στανίτσα θα κάνει μια συναυλία και...
2: Φυσικά, γινόταν το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο, ε.
2: Αδιαχώρητο, ναι, ναι.
1: Και στο εξωτερικό αυτές τις ωραίες συναυλίες που κάνατε?
2: Και στο εξωτερικό, εγώ είχα πάει μόνο στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες.
2: Στην πρώτη συναυλία.
1: Το 77.
2: Των Βρυξελών, και που έχει κυκλοφορήσει και σε...
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Κασέτες. Στο Βέλγιο που είχαμε πάει στην Αμβέρσα,
1: ναι,
2: και στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αμβέρσα δώσαμε τη συναυλία σε ένα καθολικό, βέβαια, ναό, ναι, τεραστίων διαστάσεων, αλλά ήτανε Νοέμβρης μήνας.
1: Μάλιστα.
2: Κρύο, πολύ κρύο,
1: ναι,
2: και ήμασταν παγωμένοι και μουδιασμένοι. Μετά από τη συναυλία, εντάξει, βγήκε, βέβαια, εντάξει, κανονικά. Το ακροατήριο δεν ξεσπούσε σε χειροκροτήματα, γιατί μάλλον δεν υπήρχε κανένας έτσι να δώσει το σύνθημα, το έναυσμα να χειροκροτήσουν, και

0: και χειροκρότημα σύννεπο.
1: Έτσι, ναι.
0: Πολύ χειροκρότημα. Και μάλιστα όταν σηκώθηκα έτσι εγώ, είπα ένα νησιώτικο επιτραπέζιο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκό χαράζει, αυτό που το λέει και η Κονιτοπούλου.
1: Μάλιστα,
0: η Ειρήνη Κονιτοπούλου. Ναι. Πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, το είπα εγώ αυτό, ακαπέλα βέβαια, έτσι, χωρίς όργανα, χωρίς τίποτα. Και όταν γύρισα στο τραπέζι και κάτσα δίπλα στο δάσκαλο, λέει στον ιερέα που μας είχε καλέσει στην Βρυξέλλες, περίμενες ποτέ από αυτό το λεμουδάκι να βγει τέτοιο πράγμα?
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό όταν το ακούει κανείς.
1: Σίγουρα. Ήσασταν όμως από νεαρή ηλικία κοντά του και πήρατε όλο το ύφος έτσι το σωστό και τα πατέρα και τις...
0: Δεν έχω φωνή εγώ έτσι εντυπωσιακή. Αλλά αυτό που έχω το κάνω ό,τι θέλω.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ακριβώς, να χαλιναγωγεί κανείς τις φωνητικές του δυνατότητες και να ξέρει πώς να τοποθετήσει την φωνή του έτσι σωστά,
1: έτσι,
0: ώστε να μην...
1: Και αυτό είναι το σημαντικό. Το αν θα έχουμε ωραία φωνή είναι χάρισμα από το Θεό. Αλλά το πόσο θα το δουλέψουμε εμείς, αυτό είναι που μετράει.
0: Ακριβώς.

0: εκτός αναλογίου βρισκόσασταν καθόλου, έτσι? Είχατε κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικές επαφές με τον Άρχοντα?
1: Ήταν πάρα πολλές φορές πήγαινα στο σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλές φορές. Πήγαινα και λέγαμε, συζητούσαμε για διάφορα πράγματα και όταν έγραφε κάτι καινούριο ή αυτό και είχε τα χαρτιά του στο γραφείο του, μου λέει, εκεί στο γραφείο μου έχω κάτι γράψει, πιάσε και βάλε ισοκρατήματα. Λέω, δάσκαλε, με το μελάνι, το κόκκινο ή με το μολύβι, για να τα δείτε, να τα διορθώσετε αν χρειάζεται. Με το κόκκινο στυλό κατευθείαν.
0: Σας είχε εμπιστοσύνη.
1: Είχε εμπιστοσύνη, γιατί
0: Και νομίζω πολλά έτσι κομμάτια τα έχετε γράψει εσείς, τα έχετε απομακρυνθονίσει.
1: Αυτό είναι κατόπιν, πολύ, πολύ μετά.
0: Α, μετά.
1: Δηλαδή το 69, ας πούμε, στο...
0: Για το Τριώδιο.
1: Για το Τριώδιο, εκεί, ναι. Του λέγαμε εμείς, ξέρω εγώ, ο Ζαρακοβίτης περισσότερο,
0: ναι,
1: δάσκαλε, γράψτε κάτι, να μείνει, ξέρω εγώ, στις επερχόμενες γενναίες, γράψτε κάτι. Γιατί ο Χρύσανθος έγραψε, ο Καραμάνης έγραψε, ο Ταλιαδόρος έγραψε. Άσε με, λέει, ήταν βαρύθιμος, δεν έτρεμε το χέρι του όταν έπιανε το μολύβι.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο το στο χέρι του, έτσι, έτρεμε σαν να είχε Πάρκινσον. Και με το ένα χέρι έσπρωχνε το άλλο που κρατούσε το μολύβι για να γράψει το ολίγον, ίσο. Με το ένα χέρι έσπρωχνε το άλλο για να γράψει τη γραμμή του ολίγου, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Λέει, τι να γράψω, όταν έτσι τον πιέσαμε, έτσι, το λέγαμε συνεχώς. Τι να γράψω, λέει. Λέει, δάσκαλε, αυτά που φέρνετε εκεί πέρα, τα λειτουργικά, τα χερουβικά, γιατί λέγαμε και από μέσα χερουβικά όταν ήθελε να κάνει, τα χερουβικά, λειτουργικά, τα ελθινά, ξέρω εγώ, ό,τι έχετε γράψει, άμα τα συγκεντρώσουμε, λέει, και τα ταξιλομήσουμε, θα κάνουν ένα τευχίδιο, ένα βιβλιαράκι, να μείνει. Άμα γράψω, λέει, θέλω να γράψω Τριώδιο. Τριώδιο. Ναι, λέω, αλλά πώς γράφεται? Δάσκαλε, θα βοηθήσουμε κι εμείς, λέμε τότε.
0: Ναι.
1: Να σας γράφουμε, λέει, αυτά. Θα μας το πείτε, να σας τα γράφουμε, να τα γράφουμε όπως μπορούμε και εσείς να τα διορθώνετε.
0: Α, μάλιστα.
1: Άμα είναι έτσι, λέει, και συνεννοηθήκαμε, δώσαμε ένα ραντεβού στο σπίτι του και από Τριώδιο το μεγάλο βιβλίο, το εκκλησιαστικό που είναι πάνω στο αναλόγιο, τα κείμενα, όχι δημοσικό, τα είπε όλα απ' έξω. Δηλαδή τα ιδιόμελα, τα δοξαστικά, τα ιδιόμελα των προηγεσμένων Τετάρτες Παρασκευές, όλα απ' έξω, όλα.
0: Μάλιστα. Και εσείς τα ηχογραφούσατε σε κάποιο κασετόφωνο?
1: Με το δικό μου μαγνητόφωνο τα ηχογράψα. Είχαμε πάρει τότε ένα μαγνητόφωνο και πήγα και τα ηχογράψα. Και από εκεί με το ακουστικό στο αυτή άκουγα και έγραφα. Και του πηγαίναμε τα χειρόγραφα τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Και κόκκινη μπογιά, κόκκινο, έτσι, ξυλομπογιά δηλαδή.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Διόρθωνε και έκανε ένα αστεράκι και λέει, αυτό έτσι, και το έγραφε με την κόκκινη μπογιά από την πίσω μεριά της σελίδας, που ήταν κατά κανόνα λευκή, γιατί έγραφα μόνο από τη μια μεριά.
0: Μάλιστα, τα μουσικά, μέλη. Ναι. Α, και έτσι δηλαδή
1: έγινε. Έτσι, ναι, έγινε αυτό. Μετά ο στοιχειοθέτης δεν ήξερε μουσική. Ό,τι έβλεπε έχτιζε τη σελίδα και έκανε πάρα πολλά λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίναμε εγώ και ο Μπάμπης ο Σιούφας, στην αρχή εγώ, μετά σταμάτησα, είχα κάποια δουλειά και σταμάτησα ένα διάστημα και πήγε ο Μπάμπης ο Σιούφας.
0: Μάλιστα.
1: Και διορθώναμε τα...
0: Και ήθελε πάλι διόρθωση.
1: Ναι, ήθελε πάλι διόρθωση, αλλά και πάλι μας ξέφυγαν λάθη, δηλαδή έτσι, όχι λάθη από ξυπετιότητός μας, ναι. Αλλά στο δέσιμο της σελίδας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι ο στοιχειοθέτης παίρνει ψηφίο-ψηφίο και το βάζει.
0: Ναι.
1: Διάστημα ψηφίο, διάστημα στοιχείο ίσον, διάστημα και μετά την δένει σε τη σελίδα όταν κάνει, ξέρω εγώ, αυτές τις 10 γραμμές, πόσες είναι, 13-12, την έδαινε με σπάγκο.
0: Για να μην κουνηθεί.
1: Για να μην κουνηθεί, αλλά βάζοντας την κάθε τη σελίδα στο πιεστήριο,
0: ναι.
1: Εκεί έφευγε ο σπάγκος και μπαίνανε σφιχτήρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετακινούτανε κάτι, τα γοργά, ξέρω εγώ, τα δίγοργα, τα κεντήματα, ό,τι ήταν έτσι, είχε λίγο περιθώριο να μετακινηθεί, με το σφίξιμο άλλαζε θέση και εμείς, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το τι γράφει, βλέπαμε το λάθος και λέγαμε το σωστό. Και έτσι πάει αυτό, έφυγε.
0: Και έχετε επιμεληθεί, νομίζω, και την έκδοση του Χατζηαθανασίου.
1: Ναι, αυτός ο Γλου, γαμπρός του Χατζηαθανασίου,
0: μάλιστα.
1: Ήρθε πολύ μετά στον Άγιο Δημήτριο Μπελοκήπων.
0: Ναι.
1: Ήτανε φίλοι βέβαια και ήθελε να κάνει την έκδοση, να βγάλει το βιβλίο του, τη μουσική, και ήθελε να την ονόμασε,
0: ναι.
1: Μουσική Ζωοδόχος Πηγή, γιατί είναι Ζωοδόχος Πηγή το μοναστήρι του Μπαλουκλή, ναι. Στο οποίο έγραφε τα έργα του ο Χατζηαθανασίου.
0: Εκεί τα έγραφε όλα.
1: Ήταν εκεί, μάλιστα, ναι, ναι. Ήταν ψάρτης εκεί πέρα και ήταν και καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Χάλκης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πήρα αυτά τα χειρόγραφα που είχε ο Απτόσογλου, στο σπίτι του δηλαδή του Απτόσογλου, τα βάλαμε στη σειρά να βάλουμε πρώτα οθηνά δοξολογίες, αντίφωνα, τρισάγιο, και αρχίζει μετά χερουβικά, λειτουργικά, κοινωνικά, ό,τι υπήρχε, ό,τι δεν είχε καεί, ό,τι σώθηκε από τον εμπρισμό,
0: ναι, σωστά,
1: του μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής.
0: Σωστά, ναι.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι, προσφυλείς μας ακροατέ. Όσες φορές πληροφορούμεθα για το ζήλο σας και την ένθεο προθυμία να διαθέσετε από τον πολύτιμο χρόνο σας λίγα λεπτά για την ακρόαση του Θείου Λόγου, αισθανόμαστε βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά. Πολλές φορές ακούμε κάποιους από τους πιστούς που δεν μπόρεσαν ακόμη για τον οποιοδήποτε λόγο να γευθούν από τη γλυκύτητα του Λόγου του Θεού, να προβάλλουν ως δικαιολογία ότι πολλοί θα ήθελαν να μελετούν το Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουν χρόνο. Αυτό προφανώς είναι μία εύσχημος δικαιολογία. Ολόκληρο το 24ωρο έχει 1440 πρώτα λεπτά. Αν ένα από όλα τα λεπτά αυτά θελήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού, χωρίς αμφιβολία, κάθε μέρα μέσα σε αυτό το λεπτό θα μπορούσαμε να διαβάσουμε 8 στίχους από το Ιερό Ευαγγέλιο, πρώτα στο κείμενο και ύστερα στη μετάφρασή του. Αλήθεια, από τα 1440 πρώτα λεπτά που έχουμε σε όλο το 24ωρο, είναι πολύ να διαθέσουμε ένα λεπτό για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές σπαταλήσαμε και σπαταλούμε άσκοπα το χρόνο. Όμως, όταν αυτόν τον χρόνο θελήσουμε θετικά να τον χρησιμοποιήσουμε, είτε για το δικό μας καλό, είτε για το καλό των άλλων, τότε από ανθρώπινη αδυναμία ή και εξεπηρίας των δαιμόνων, πείθουμε τον εαυτό μας ότι δεν έχουμε χρόνο. Αλλά εμείς προσφυλείς μας ακροατέ, και χρόνο έχουμε και καλή προαίρεση διαθέτουμε και λαχτάρα να ακούσουμε το Λόγο του Θεού έχουμε. Και ήδη στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο πρώτον, στίχος έκτος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Και εμείς μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου δεξάμενη των λόγων εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Με πιο απλά λόγια, και εσείς γινήκατε μιμητέ μας και του Κυρίου, διότι δεχθήκατε το κήρυγμα μέσα σε πολύ θλίψη, με χαρά που δίδει το Πνεύμα το Άγιο. Είπαν προσφυλείς μας ακροατέ πως ο άνθρωπος είναι μιμητικό όν. Αυτό που βλέπει, αυτό που ακούει, καλό ή κακό, ωφέλιμο ή βλαβερό, η θελημένος ή αθελήτως προσπαθεί να το μιμηθεί και να το αντιγράψει. Όταν μάλιστα αυτό που θα δει ιδιαίτερα τον συγκινήσει και τον εντυπωσιάσει, αρχίζει να το θαυμάζει, αλλά συγχρόνως και να το μιμείται. Και η δύναμη του μιμητισμού στον άνθρωπο είναι τόσο ισχυρή που πολλές φορές είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο και πειθαρχία. Ένας μηχανικός, όταν θέλει να κατασκευάσει ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, μια οποιαδήποτε μηχανή, σχεδιάζει με τη σκέψη του πρώτα
και ύστερα αυτό το σχέδιο το αποτυπώνει στο χαρτί και στη συνέχεια προχωρεί στην εφαρμογή αφού υπολογίσει τα πάντα σύμφωνα με τις τεχνικές του ικανότητες και τα επιστημονικά δεδομένα. Μια κοπέλα η οποία ασχολείται με το κέντημα έχει πάντα υπόψη της κάποιο σχέδιο το οποίο προσπαθεί να αντιγράψει και να αποδώσει πιο πιστά. Ένας δάσκαλος και παιδαγωγός προκειμένου να διδάξει τα παιδιά και να μορφώσει τους μαθητάς του ακολουθεί κάποια μέθοδο, κάποιο πρότυπο διδασκαλίας και εφαρμόζει κάποιο σύστημα όσο μπορεί πιο τέλειο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στα παιδιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Οι μαθητές συνήθως μιμούνται το πρόσωπο που τους εντυπωσιάζει, τους συγκινεί και τους προκαλεί το θαυμασμό. Το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους χώρους και σε όλους τους λαούς. Ανάμεσα σε αυτούς που μιμούνται προσφυλής ακροατέ ευρίσκονται και οι χριστιανοί. Και οι χριστιανοί καλούνται να μιμηθούν και να αντιγράψουν. Ποια είναι όμως τα πρότυπα των χριστιανών? Το πιο απλό και το πλέον πλησιέστερο πρόσωπο των χριστιανών είναι ο Άγιος με όλα τα θεϊκά και ανθρώπινα στοιχεία που διαθέτει. Και τι δεν έχει να θαυμάσει ο χριστιανός στη χωρία των Αγίων? Εις άλλους μπορεί να θαυμάσει τη θερμή τους αγάπη, εις άλλους τη ζωντανή τους πίστη, εις άλλους την ανεξικακία και σε άλλους τον ηρωισμό με τον οποίο αντιμετώπισαν τους διωγμούς, τα οδυνηρά βασανιστήρια και αυτόν ακόμη το θάνατο. Πρότυπα των χριστιανών οι στρατιές των Αγίων Μαρτύρων αλλά και οι κήρυκες της αληθείας, οι Απόστολοι του Χριστού, οι απλοϊκοί ψαράδες της Γαλιλαίας, οι οποίοι από θεϊκό ζήλο πυρπολούμενοι και υπό του Παναγίου Πνεύματος καθοδηγούμενοι εφώτισαν την οικουμένη και όντες άσοφοι και αγράμματοι εσώφησαν τους κατά κόσμον σοφούς και δίδαξαν τους εγγραμμάτους πως μία είναι η αληθινή σοφία, το κατά Θεόν πολιτεύεστε και ζην σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά οι χριστιανοί περισσότερο και από τους Αγίους και τους Μάρτυρας και τους Αποστόλους έχουν να μιμηθούν τη θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όλοι οι πιστοί με όλη μας την άνεση και με κάθε ευχέρεια έχουμε τη δυνατότητα να μιμηθούμε το Χριστό. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς είναι ο μοναδικός βασιλεύς στον κόσμο αυτόν, ο θαυμαστός διδάσκαλος, ο αλάνθαστος οδηγός, ο άξιος ποιμένας, ο άριστος παιδαγωγός, ο ακατηγόρητος ηγέτης, ο μόνος αναμάρτητος. Η αρετή του Χριστού εκάλυψε ουρανούς. Ο Χριστός μας ουκ επίησε αμαρτία, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αυτόν το Χριστόν, το μεγαλείον της ζωής του οποίου δεν μπορεί ανθρώπινη γλώσσα και γραφίδα να περιγράψει, μπορούμε
όλοι εμείς οι χριστιανοί να τον έχουμε στη ζωή μας τέλειο πρότυπο και τέλειο υπογραμμό. Και ίσως προς φιλείς μας ακροατέ κάποιος διερωτηθεί, μπορούμε εμείς σήμερα να μιμούμεθα το Χριστό? Ασφαλώς ναι. Ναι, και αυτό το φωνάζουμε δυνατά. Και σήμερα μπορούμε να είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Χριστός. Και σήμερα μπορούμε να μιμούμεθα το Χριστό σε όλα. Πώς όμως, όταν η δική μας σκέψη γίνει σκέψη του Χριστού, όταν το δικό μας φρόνημα γίνει φρόνημα του Χριστού, όταν η δική μας γλώσσα γίνει γλώσσα του Χριστού, όταν τα δικά μας μάτια γίνουν μάτια Χριστού, όταν η δική μας ακοή γίνει ακοή Χριστού, όταν τα δικά μας χέρια γίνουν χέρια Χριστού, όταν τα δικά μας πόδια γίνουν πόδια Χριστού, και όταν η δική μας καρδιά γίνει καρδιά Χριστού, τότε χωρίς αμφιβολία τον Χριστόν μιμούμεθα και αντιγράφουμε στη ζωή μας τη ζωή του Χριστού. Θα ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμον προς φιλείς μας ακροατέ, αν για ό,τι σκεπτόμεθα, για ό,τι σχεδιάζουμε, για ό,τι λέγουμε και για ό,τι κάνουμε, θέταμε στον εαυτό μας το ερώτημα: αυτό που σκέπτομαι θα μπορούσε να το σκεφτεί ο Χριστός? Αυτό που λέγω θα μπορούσε να το πει ο Χριστός? Εδώ που στέκομαι θα μπορούσε να σταθεί ο Χριστός? Αν τη συγκεκριμένη περίπτωση που αντιμετωπίζω ήταν ο Χριστός στη θέση μου, τι θα έκανε αυτός? Πώς θα ενεργούσε εκείνος? Κατά παρόμοιον τρόπον οφείλω να ενεργήσω κι εγώ. Προς φιλείς μας ακροατέ, η θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού παρέχει στον καθένα μας όλες τις δυνατότητες να τον μιμηθούμε, και όχι μόνον αυτό, αλλά χωρίς κανένα δισταγμό να τον προβάλλουμε και στους άλλους και να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας: άνθρωποι, θέλετε τέλειο πρότυπο στη ζωή σας? Ο Ιησούς Χριστός είναι για τον καθένα μας το τέλειο πρότυπο. Η ζωή αυτού είναι ο τέλειος τύπος και υπογραμμός. Ας τον μιμηθούμε και ας τον ακολουθήσουμε.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Κύριε, εισάγουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίνη μου εν τη αληθία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι και τε δύο έξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθίσε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίεσαι επ' με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν εμπάση της έργης σου, εμποιήμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εις βλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλαιό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξισε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορθρεύσεις τους εχθρούς μου, και από τις πάντας τους τύβατες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διε παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε. Ιδου γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδου γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέατε τεπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοση με την εγκαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι οι θέριστες θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη δε τες αμαρτίες σημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες σημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες αισθημίες σημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

και τους διαφυλάξες, καταδέν την έξαρκον προσημάς επιθυμίας σου περιπατήσας επί των κυμάτων, ετί θαλάσσιτι στη βελιάδος και θερμαστός βοηθήσας τη συμμαθητεύς και συμβλέψας αυτής. Ο Θεοπρεπός επιτιμήσας της ανέβης και τη θαλάσσι και γένετο εν το άμα γαλή μεγάλη και τον μέγαν αποστολών σου Παύλων και τους μεταυτοπλέοντας και το Αιγαίο διαπλέψαντας και ποτέ ως ιστορείο Θείος και Θεηγός Λουκάς καταντήσαντας αντικρίχειο και μετά χρόνου την άλλη επιβαίνοντα πλοίο αδραμητινό ήταν δε Αλεξανδρίνο και προς Ιταλία πλέοντας έρχοντας δε τους ανέμους εναντίους ποτέ πέρι ρίτο πάσα ελπίς τους σώζεστε αυτούς θαυμαστός και πάνω διασώσας εις τόν ελπίζουσι οι καταβλέποντες εις την θάλασσα με εμπλής οι ποιούντες εργασία με λίτρας της πολλής. Σου Θεόμεθα, σε ειδεύουμε και σε παρακαλούμε εν δύο ταύτη επάκουστον και επισκίαστον ετησίευς πλαγνία τους δούλους τους πλέοντας εις τας θαλάσσας και μακρόθεν εμπορευμένους. Γελού κυβερνήτης και συμπλωτήρ αυτής και διαφυλαξών υπό την σύγκρατεάν σκέπη τας ναύς αυτών στερεάς και αραγής λύτρωσε αυτούς από πλήδωνος, από πάντων των βιαίων ανέμων και από πάντων των βρυχίων πνευμάτων και από των σάλων της θαλάσσης και πλανδίων κινδύνων. Ρίστε αυτούς των πονηρών πνευμάτων διάστασον από πάσης πειρατής επιβουλής ουρίους ανέμους αυτής καριζόμενος και εσύ ως άβελε εισγεμένος ευδίους και εις τα ίδια με τα χαράς άπαντας τους τεπιοκτήτας, πλειάκους και τα πληρώματας ή τις επιβάτες κυβερνών την ζωήν αυτών άπασαν και από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ριόμενος τας ψυχάς αυτών μη ποτέ διασωθέντεσαι το πελάγι να βαγίσωσιν εν αυτό το λιμένι διαφυλάσσον και τους οικείους αυτών εν υγεία κατάμφω πρεσβείες της Παναγράφης.

Ακούσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο μεγαλόσχημος μοναχός είχε διαβάσει κάτι πολύ ωφέλιμο για την ωερά προσευχή στον προσκυνητή και τον καθηγητή που είχε συναντήσει. Λέγει λοιπόν ο προσκυνητής: «Με όλη μου την καρδιά σε ευχαριστώ, Άγιε Πάτερ. Με αυτό που μας διάβασες έδωσες και στην αμαρτωλή ψυχή μου μεγίστη ευχαρίστηση. Για την αγάπη όμως του Θεού επίτρεψέ μου να το αντιγράψω για να το έχω πάντοτε μαζί μου και να το διαβάζω. Σε δυο ή το πολύ τρεις ώρες θα το έχω αντιγράψει όλο. Το κάθε τι σε αυτές τις σημειώσεις ήταν πολύ ωραίο, πολύ ανακουφιστικό της ψυχής και για το φτωχό μου μυαλό πολύ απλό σε κατανόηση, όπως η φιλοκαλία εις την οποία οι Άγιοι Πατέρες πραγματεύονται το ίδιο θέμα. Εις το βιβλίο αυτό της φιλοκαλίας, εις το πρώτο μέρος παραδείγματος χάριν, ο Ιωάννης ο Καρπάθιος λέει ότι εάν δεν έχεις την δύναμη για την αυτοκυριαρχία και για διάφορα άλλα ασκητικά και πνευματικά επιτεύγματα, και πάλι γνώριζε ότι ο Θεός θέλει να σωθείς. Πόσο αλήθεια όμορφα και κατανοητά τα έχετε γράψει εις το σημειωματάριό σας όλα αυτά που μας διαβάσατε. Ευχαριστώ το Θεό πρώτα και έπειτα εσάς που αξιώθηκα να ακούσω τόσα ωφέλιμα πράγματα». Ο καθηγητής: «Κι εγώ παρακολούθησα με προσοχή και ευχαρίστηση όσα εδιαβάσατε για μας, σεβαστέ Πάτερ. Όλα τα επιχειρήματα, όταν στηρίζονται εις την αυστηρή λογική, μου κάνουν μεγάλη ευχαρίστηση. Συγχρόνως όμως νομίζω ότι δίνουν τη δυνατότητα της συνεχούς προσευχής εις τον ύψιστον βαθμόν, εις ορισμένες μόνο περιπτώσεις που είναι ευνοϊκές και σε περιστάσεις που προϋποθέτουν πλήρη ησυχία και μοναξιά. Συμφωνώ λοιπόν με το ότι η συχνή και αδιάλειπτη προσευχή είναι ένας μοναδικός και ολοδύναμος τρόπος για να αποκτήσει κανείς τη βοήθεια και την Θεία Χάρη εις όλες τις πράξεις της αφοσιώσεως στο Θεό που αγιάζουν την ανθρώπινη ψυχή. Η επιτυχία της προσευχής δεν είναι ακατόρθωτη από τον άνθρωπο, αλλά η μέθοδος που αναφέρθηκε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο μόνον όταν αυτός μπορεί να επωφεληθεί από την ησυχία και τη μοναξιά. Όταν εγκαταλείψει κάθε φροντίδα, κάθε βιωτική μέρημνα και απασχόληση ο άνθρωπος, νομίζω πως μόνο τότε μπορεί να προσεύχεται συχνά ή συνεχώς. Τότε θα έχει να αντιμετωπίζει απλώς κάποια οκνηρία και την ενόχληση των λογισμών του. Όταν όμως θα είναι επιφορτισμένος με διάφορα καθήκοντα και συνεχείς φροντίδες, όταν θα είναι αναγκασμένος να συμφύρεται με διαφόρων ειδών λαό και θορύβους, τότε και τι είναι δυνατόν να έχει ακατανίκητη την επιθυμία για προσευχή, δεν θα μπορέσει να την εκπληρώσει για λόγους ανεξαρτήτους από τη θέλησή του και την επιθυμία. Συνεπώς, η μία αυτή μέθοδος της συχνής προσευχής δεν μπορεί να εφαρμοστεί από όλους, εφόσον για να επιτύχει πρέπει να υπάρξουν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις». Μεγαλόσχημος: «Δεν είναι σωστό να καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα αυτού του είδους. Η καρδιά που έχει διδαχθεί την εσωτερική προσευχή ή μπορεί να προσεύχεται πάντοτε και να επικαλείται το όνομα του Θεού χωρίς διαταραχή κατά το διάστημα οποιασδήποτε απασχολήσεως, είτε σωματικής είτε πνευματικής, ακόμη και σε οποιονδήποτε θόρυβο, όπως διαβεβαιώνουν οι πεπειραμένοι στο ζήτημα αυτό. Και αν κανείς δεν είναι συνηθισμένος, συνηθίζει σιγά σιγά. Ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται
χωρίς καμιά γενικά εξωτερική ενόχληση να είναι δυνατή να τον εμποδίσει, όταν θα έχει επιθυμία για την προσευχή, επειδή η μυστική σκέψη του ανθρώπου δεν εξαρτάται από οποιονδήποτε δεσμό με το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά είναι ελεύθερη αυτή καθεαυτήν. Μπορεί η σκέψη αυτή να συλλαμβάνεται κάθε στιγμή και να κατευθύνεται προς την προσευχή. Ακόμη και η γλώσσα μπορεί μυστικά και άφωνα να εκφράζει λόγια προσευχής κατά την παρουσία πολλών ανθρώπων και κατά την ύπαρξη εξωτερικών απασχολήσεων. Άλλωστε, οι απασχολήσεις με τη δουλειά μας δεν είναι πάντοτε τόσο πολύ ενδιαφέρουσες, ούτε δε είναι τόσο σπουδαίες οι συζητήσεις μας, ώστε να είναι αδύνατον κατά το διάστημά τους να απασχολούμε το μυαλό μας με τη μυστική και τη συνεχή προσευχή του ονόματος του Ιησού. Η μοναξιά φυσικά και η αποφυγή διαφόρων μερών που είναι θορυβώδεις είναι τα ιδεοδέστερα μέρη με τις τελειότερες προϋποθέσεις για την προσεκτική και συνεχή προσευχή. Όμως και εκεί ακόμη δεν είναι δυνατόν παρά να αισθανόμεθα έλεγχο συνειδήσεως για το ότι η προσευχή μας δεν είναι τόσο πυκνή ως προς την συχνότητα όσο έπρεπε να είναι. Ο έλεγχος της πυκνότητος εξαρτάται από την ειδική μας θέληση, είτε υγιή σήμεθα, είτε ακόμη και ασθενής. Παραδείγματα που αποδεικνύουν την αλήθεια αυτήν είναι όλα αυτά που, αν και φορτωμένοι με υποχρεώσεις, με διασπαστικά της προσευχής καθήκοντα, με φροντίδες, με στενοχώριες, με εργασίες, όχι μόνο δεν έπαυσαν να επικαλούνται το θείο όνομα, αλλά επιπλέον έμαθαν πώς να τελειοποιηθούν εις την αδιάλειπτη προσευχή της καρδιάς. Έτσι ο Μέγας Φώτιος, που ανέβηκε στο πατριαρχικό αξίωμα από την τάξη του συγκλητικού, δηλαδή του λαϊκού, ενώ ήταν απασχολημένος με την διακυβέρνηση της τεραστίας Επισκοπής της Κωνσταντινούπολεως, διατηρούσε συνεχώς την επίκληση του ονόματος του Θεού, αποκτώντας έτσι την αυτενεργούσα προσευχή της καρδιάς. Έτσι ο Κάλιστος στο Άγιον Όρος του Άθου έμαθε την αδιάλειπτη προσευχή κατά ένα διάστημα που ήταν αρκετά απασχολημένος, υπηρετώντας σε μια θέση μαγείρου. Έτσι ο απλός στην καρδιά Λάζαρος, πνιγμένος εις τη δουλειά για την αδερφότητα εις την οποία ανήκεν, χωρίς διακοπή και κατά το διάστημα όλων των θορυβωδών απασχολήσεων, επανελάμβανε την προσευχή και αισθανόταν γαλήνη στην ψυχή του. Πολλοί άλλοι ακόμη, κατά τον ίδιο τρόπο, εφήρμοσαν την συνεχή επίκληση του ονόματος του Θεού. Εάν είναι το αδύνατον πράγμα η προσευχή κατά το διάστημα της εργασίας ή κατά το διάστημα της συναναστροφής με άλλα πρόσωπα, δεν θα λαβαίναμε ανάλογες εντολές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τη διδασκαλία του για την προσευχή μας ομιλεί ως εξής: «Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει και να πει ότι είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο απασχολημένο με διάφορες κοσμικές φροντίδες που τον εμποδίζουν να πάει στην εκκλησία να μην προσεύχεται πάντοτε. Παντού, οπουδήποτε κι αν είναι ο άνθρωπος, ή μπορεί να κάνει θυσιαστήριο Θεού το μυαλό του με τη δύναμη της προσευχής. Έτσι μπορεί κανείς να προσεύχεται εις το εμπόριό του, εις το ταξίδι του, εις το κατάστημά του, εις το εργαστήριό του. Παντού, σε κάθε μέρος, είναι δυνατή η προσευχή και αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος με επιμέλεια παρακολουθεί τον εαυτό του, τότε θα βρει κατάλληλες περιστάσεις για προσευχή και προπαντός όταν πιστεί από το γεγονός ότι η προσευχή πρέπει να αποτελεί την κυριότερη του απασχόληση και πρέπει να έρχεται πρώτη πριν από κάθε άλλο καθήκον. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κανονίζει τις υποθέσεις του
με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Στις αναγκαίες συνομιλίες του με συνανθρώπους του θα είναι σύντομος, θα έχει μια τάση προς τη σιωπή, θα αποστρέφεται τους περιττούς λόγους και δεν θα σκοτίζεται από τα διάφορα καθημερινά καθήκοντα παραπάνω από το πρέπον. Το δε χρόνο που κερδίζει θα το χρησιμοποιεί για τη σιωπηλή προσευχή. Σε ένα τέτοιο είδος ζωής όλες οι ενέργειές του με την δύναμη της επικλήσεως του ονόματος του Θεού στεφανώνονται από επιτυχία και τελικά ο άνθρωπος θα εξασκεί τον εαυτό του εις την αδιάσπαστη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Θα μάθει ακόμη από πείρα ότι η συχνότης της προσευχής, ο απλός αυτός τρόπος της σωτηρίας, είναι κατορθωτός για τη θέληση του ανθρώπου, επειδή ο καθένας μπορεί να προσεύχεται πάντοτε, σε κάθε περίσταση, σε κάθε τόπο και είναι εύκολο να προχωρήσει από την συχνή προφορική προσευχή. Εις την οερά προσευχή της καρδιάς, η οποία ανοίγει διάπλατα την Βασιλεία του Θεού μέσα μας.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.